την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα

0: FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Αναξιοπιστία, λαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κυρίου Μητσοτάκη στη συνέντευξη τύπου, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεόνη Κούφο-Νικολάκου σχολίασε πως ο κύριος Μητσοτάκης προχώρησε σε ειρωνικές επιθέσεις για τους πολιτικούς.

0: θα τη χρησιμοποιήσει, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Απαντώντας, ο Αντώνης Σαμαράς κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18% σχολίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία. Ανιχάλτε του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα ZDU του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα S5D με 9,1%, η Πράσινη με 8,9% και η Αριστερά με 8,4%. Ωστόσο, το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42 έδρες. Η δημιουργία κυβέρνησης θα είναι γόρδιος δεσμός, καθώς όλα τα κόμματα έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τους εξτρεμιστές ακροδεξιούς. Το σκηνικό μπορεί να αλλάξει αν το φιλορωσικό κόμμα της Σάρα Βάγκενκνέχτ ξεπεράσει το όριο του 5% και δεχθεί να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Μόνο οι λήθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν τη νίκη της ακροδεξιάς παράταξης Εναλλακτική για τη Γερμανία, τόνισε χθες ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μια εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται επί του παρόντος ότι πρέπει να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια αυτού του χειμώνα, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος, παρά την θετική αποτίμησή του για τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κίεβο. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες, δήλωσε ότι το εδαφικό, που είναι κεντρικό ζήτημα στη σύγκρουση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δεν μπορεί να επιληθεί παρά μόνο στις συναντήσεις μεταξύ αρχηγών κρατών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Εύβοιας και της Βοιωτίας. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε διαδοχικές αναρτήσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι καταραίουν οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν και ότι το ιρανικό νόμισμα έχει καταστραφεί. Η ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί παράλληλα μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και η οποία δείχνει ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος να κατευθύνεται προς σε ένα νησί που δέχεται επίθεση, συνοδευόμενο από τη λεζάντα Αντιοχάργ. Στο μεταξύ, καινούργια ζώνη απαγορευμένης ναυσιπλοείας έξω από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται να ανακοινώσει Τεχεράνη, ενώ όσα πλοία επιχειρήσουν να εισέλθουν σε αυτή τη ζώνη θα τίθενται σε καθεστώς κυρώσεων. Στην αθλητική ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα παίζουν στις 6 το απόγευμα Αστέρας Ηρακλής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος στους ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά υπηρετικά για τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση

βρήκα εγώ την ευκαιρία τώρα που έχει γίνει η ιστορία με τα δίδυμα φεγγάρια. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και παίζω δίδυμα φεγγάρια. Και χθες εκτάκτως που κάναμε το μεσημεράκι εδώ στον Sky 100,3. Και σήμερα μου αρέσει και ο Μητροπάνος, οπότε μια χαρά μου έρχεται εμένα να ξέρετε. Ξέρετε την ιστορία, ε! Γιατί κάποιοι μπορεί να μην παρακολουθήσατε και δεν σας αδικώ κιόλας. Έγινε μια αναφορά του Μητσοτάκη το Σάββατο το βράδυ στην ομιλία που έκανε, όπου ανακοίνωσε τα μέτρα, αυτά τα μέτρα τέλος πάντων, για τα οποία κάναμε συζήτηση και χθες, και θέλω και την άποψή σας εδώ που τα λέμε. Και αναφέρθηκε λοιπόν στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή αυτά που είπε την περασμένη εβδομάδα, που ανέβηκε μπροστά από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, και είπε ότι ωραία λέει που τα λες, προφανώς κάποιος από τους λογογράφους του τα έγραψε αυτά στον Πρωθυπουργό, μα έλα που σε ξέρω, μάλιστα, σε ξέρω λέει, κατάλαβες φίλα Κροατή, σε ξέρουμε Αλέξη Τσίπρα από τη θητεία σου ως Πρωθυπουργού κλπ. Κλπ. Και μετά άρχισαν κάποιοι άλλοι και γράφανε παρακάτω τους στίχους του τραγουδιού που τους ανακάλυψαν εκ των υστέρων. Πώς να γλιτώσει μάτια μου ένας από τον άλλον, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό, τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια. Σου λέει, ίδιοι εμείς, ίδιοι κι εσείς.

0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω στα καλύτερα, με ψυχραιμία. Θα τα δούμε και αυτά, θα τα ακούσουμε και αυτά. Και μέσα στην εβδομάδα προφανώς θα ακούσουμε και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Εννοώ στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και το Σαββατοκύριακο θα είναι και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και την Κυριακή πάλι κλασική συνέντευξη τύπου με τους δημοσιογράφους. Για να δούμε και η άλλη πλευρά τι θα πει, ε? Μάλιστα. Δεν ξέρω, αλήθεια. Αλήθεια, δεν ξέρω πόσο παρακολουθείτε αυτά που λένε οι πολιτικοί αρχηγοί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα μου πεις από την άλλη μεριά, μα είναι η τσέπη μας, δε ψάλτη. Σωστό και αυτό. Και να σας πω την αλήθεια, περίμενα να ακούσω περισσότερα για το ζήτημα της ακρίβειας, ας πούμε. Είπε, αναφέρθηκε εμέσως ο Πρωθυπουργός στο ζήτημα αυτό, είπε ότι η μία πλευρά έχει να κάνει με τις ακριβές τιμές, την προσπάθεια με τα προϊόντα η οποία έχει ξεκινήσει. Αλήθεια, έλεγχοι αρχίσουν, γίνονται. Οπ, τα μηνύματα εδώ είναι. Γεια σου Ιωσήφ, καλημέρα. Έλεγχοι λοιπόν γίνονται, έχουν προκύψει κάτι στους ελέγχους. Γιατί διάβασα και μια συνέντευξη που έδωσε Κυριακάτη και εφημερίδα η επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής που κοιτάει τέλος πάντων τα ζητήματα αυτά. Μάλιστα. Έχει αποτέλεσμα η ιστορία αυτή των χιλίων τόσων προϊόντων τα οποία μειώθηκαν οι τιμές. Και χθες ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο κομμάτι αυτό, είπε ότι το ένα κομμάτι είναι λοιπόν να πάμε σε φτηνότερες τιμές και το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την αύξηση των εισοδημάτων τα οποία έχει στην τσέπη του ο καταναλωτής. Να σας πω την αλήθεια, στην κουβέντα που κάναμε χθες με κάποιους ανθρώπους από τα εκπροσώπους ουσιαστικά κοινωνικών φορέων, συγκρατημένοι ήταν οι περισσότεροι, κάποιοι ήταν και αρνητικοί αναφορικά με τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Σήμερα θα μιλήσουμε αργότερα με τους πολύτεκνους για να δούμε τι λένε και αυτοί και με τον καταθετικό λογαριασμό που ψάχνοντας λίγο παραπάνω βρήκα ότι όντως η Φόφη Γεννηματά η συγχωρεμένη το 2018 το είχε προτείνει ως μέτρο για την ύπαρξη αυτών των καταθετικών λογαριασμών τα οποία επανήλθαν τώρα. Τι έλεγε λοιπόν τότε? Έλεγε ότι καθιερώνει το θεσμό του εθνικού αποταμιευτικού λογαριασμού για το παιδί με σκοπό την αποταμίευση για κάθε παιδί που γεννιέται ώστε να χρησιμοποιηθεί ως βατήρας τα πρώτα βήματα της ενηλικίωσής του. Το ποσό που θα αποταμιεύεται ετησίως καταβάλλεται 6,5 από την οικογένεια και την πολιτεία για τα δύο πρώτα παιδιά της οικογένειας. Αυτή η πρόταση λοιπόν του 18 χρόνια δηλαδή, μάλιστα, έρχεται πάλι τώρα από την κυβέρνηση που λέει παιδιά έως και 18 ετών ένα ευρώ βάζει η οικογένεια, ένα ευρώ βάζει η πολιτεία μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα. Και τώρα άρχισε άλλη μια συζήτηση για το αν μπορεί μια οικογένεια να κάνει αποταμίευση ενός εκατοστάρικου ή λιγότερων χρημάτων, ειδικά αν έχει δύο ή τρία παιδιά και ποιοι μπορεί να είναι αυτοί κλπ. Άλλο ένα θέμα που εκεί είχε πολύ έτσι ενδιαφέρον ήταν αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στην αποστροφή του λόγου του, ότι στα 18 του ο νέος ή η νέα θα έχει στην άκρη, θα ξεκινάει με περίπου 60.000 ευρώ. Το νούμερο δεν βγαίνει μόνο με την κατάθεση, μόνο δηλαδή με την αποταμίευση, έχει να κάνει και με την, πώς το λένε, το επιτόκιο της τράπεζας. Αν θα είναι απλώς καταθετικός ή αν θα είναι ένας επενδυτικός καταθετικός λογαριασμός. Σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, 18 χρόνια, με αφορμή αυτά τα οποία συμβαίνουν παγκοσμίως, δεν είναι και πάρα πολύ. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. 18 χρόνια. Αν πεις περνάει ο χρόνος ψάλτη, δεν τον παίρνουμε χαμπάρι. Σωστό και αυτό. Σωστό. Παιδιά, τι ζέστη έκανε πάλι το βράδυ. Τώρα ακούγα και τη Σούζη έτσι προσεκτικά και λοιπά. Θα μας τα πει και μετά τις 7, εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάω ζέστη. Αλλά βλέπω ότι πέφτει η θερμοκρασία σταδιακά. Κάπου έβλεπα και ότι έρχεται, λέει, ένα κλίμα από τον Ατλαντικό και θα πέσουν οι θερμοκρασίες την εβδομάδα αυτή. Για να δούμε. Διότι φτάσαμε στην 7η μέρα του Σεπτέμβρη και χθες ήταν σαν να ήταν καλοκαίρι. Ευτυχώς που η μέρα μικραίνει και είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Να ξέρετε ότι σήμερα Δευτέρα 7 ακριβώς θα ανατείλει ο ήλιος. Πάει, τη χάσαμε τη μία ώρα να ξέρετε, και θα δύσει 8 παρα 13. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Είναι ο Κασιανός, η Κασιανή. Έχει τον νου σου Ιωσήφ να πεις κανένα χρόνια πολλά, ε. Σε βλέπω εσένα γιατί είσαι και λίγο ξεχασιάρης. Ο Σόζον και ο Νησιφόρος γιορτάζουν σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα για όσους γιορτάζετε. Έχετε κάποια επέτειο, να πω χρόνια πολλά και στον άνθρωπό μου που είχε ενέθλια σήμερα. Λοιπόν, να είναι καλά, με δύναμη και να μας αντέχει, γιατί είμαστε και λίγο περίεργοι, περίεργα όντα εμείς οι δημοσιογράφοι. Καλά, γενικά τα αγόρια είμαστε λίγο περίεργα όντα, έτσι. Λοιπόν, αυτά για να ξεκινήσουμε. Έχουμε διάφορα πράγματα να πούμε. 11 του μηνός την Παρασκευή ξεκινάνε τα σχολεία. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, δεν το λέμε αυτό, ο πάγκος. Λοιπόν, νομίζω ότι γυρίσανε και οι τελευταίοι, ή τουλάχιστον το μεγάλο κομμάτι αυτών οι οποίοι είχαν φύγει. Και εκεί στη γειτονιά φορτώσαμε αυτοκίνητα, να ξέρετε, εκεί που παρκάραμε όπου θέλαμε. Εδώ και ένα δημοσίευμα το Σάββατο στην Καθημερινή για το ότι πόσο ψάχνει κάποιος για πάρκινγκ. Ατελείωτα. Αν είναι περιοχές οι οποίες έχουν προβλήματα, ψάχνει και ξαναψάχνει και κόντρα ψάχνει και λοιπά και λοιπά. Είναι πολύ ωραία τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε η Καθημερινή για μια ακόμα φορά, αλλά εκεί έβαλε μια άλλη παράμετρο. Αν πρέπει ή δεν πρέπει τόσα πολλά αυτοκίνητα να έχουν πρόσβαση. Τώρα ακούτε και τις εφημερίδες που τις θέλω να τις βγάλω να τις δείτε λοιπόν εκεί πέρα. Την αγωνία για το παρκάρισμα, για τη θέση στάθμευσης. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο θέλω να σας πω έτσι για να ξεκινήσουμε. Εντάξει, υπάρχει και το. Α, 11 του μηνός είπαμε Παρασκευή ξεκινάνε τα σχολεία με την έννοια της, του αγιασμού, έτσι. Παρασκευή, Δευτέρα ξεκινάνε τα παιδιά. Το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα. Τα φροντιστήρια ξεκίνησαν για την Τρίτη Λυκείου. Νεαρέ, εσύ ενδεχομένως δεν ασχολείσαι πλέον, ε. Τελείωσες εσύ, ε. Κύριε Παπακαλούση. Κύριε Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Ότι θέλετε 210-48-0-170-174 για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, εδώ είμαστε. Να θυμίσω επίσης ότι την εβδομάδα αυτή, την Παρασκευή πάλι 11 του μηνός, είναι η επέτειος της 11ης Σεπτεμβρίου. Θα μου πεις τι θυμάσαι τώρα, ρε ψάλτη. Πλάκα πλάκα περάσανε, κυρίες και κύριοι, 25 συναπτά έτη από την ημέρα που άλλαξε ο κόσμος. Για σκεφτείτε το, τι έγινε τότε με τα αεροσκάφη και τους δίδυμους πύργους και το άλλο που είχε πέσει στο Πεντάγωνο και τι μάθαμε εκ των υστέρων και πώς άνοιξαν οι πόλεμοι και πώς άνοιξε το θέμα της τρομοκρατίας κλπ. Κλπ. Ε. Περάσαν 25 χρόνια, 1/4 του αιώνα, παρακαλώ πάρα πολύ. Καλό είναι να τα θυμόμαστε που και που και αυτά τα ζητήματα. Στη Γερμανία σεισμός, λέει. Σεισμός, αλλά αναμενόμενος σεισμός. Ε. Το μεγάλο ζήτημα είναι ο σχηματισμός κυβέρνησης. Μιλώντας χθες με την Deutsche Welle, λοιπόν, φαίνεται ότι εκεί στη Σαξονία το λεγόμενο ακροδεξιό κόμμα, το οποίο δεν κατέγραψε απλώς μια καθαρή πρωτιά, συγκεντρώνει ποσοστό πάνω από το διπλάσιο από εκείνο του GDU, του κόμματος του καγκελαρίου Μέρτσε. Η διαφορά είναι πάνω ή σχεδόν 26 ποσοστιαίες μονάδες. Πολιτικοί παρατηρητές στη Γερμανία έλεγαν ότι πρόκειται περί μείζωνος πολιτικού γεγονότος, διότι όλοι το περίμεναν, αλλά άλλο να το περιμένεις και άλλο να προκύπτει από την κάλπη. Ε. Θα δούμε τώρα αν εκεί στην Σαξονία Anhalt, Wunderbar που λένε και οι φίλοι μου οι Γερμανοί, αν θα σχηματιστεί η κυβέρνηση μεταξύ του AfD και του κόμματος της Sarah Wagenknecht. Αυτή η οποία είναι, ήταν, η γυναίκα η συγκεκριμένη ήταν στο κόμμα της αριστεράς, τον Die Linke, έφυγε, έκανε δικό της κόμμα. Είναι φιλορωσικό το κόμμα αυτό. Σε καλό δρόμο είμαστε, να ξέρετε. Λοιπόν, και ενώ έχει κάποιες συγκεκριμένες απόψεις, κέντρο αριστερές θα έλεγε κανείς, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό κράτος κλπ. Στα ζητήματα του μεταναστευτικού κλπ. Όπου η Γερμανία φαίνεται ότι αντιμετωπίζει, ειδικά η πρώην Ανατολική Γερμανία, που έχει και τα δικά της προβλήματα ακόμα παρά την ενοποίηση, δεν τα έχει ξεπεράσει. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στα θέματα της μετανάστευσης κλπ. Το κόμμα το συγκεκριμένο έχει θέσεις οι οποίες σχεδόν ταυτίζονται με το AfD. Κάποιοι λένε, κάπου έβλεπα κάποιες δηλώσεις στα ξημερώματα που άνοιξα τα μάτια μου, ότι ήδη έχουν γίνει οι πρώτες διερευνητικές επαφές. Φαίνεται ότι τα βρίσκουν οι δύο πλευρές. Θα δούμε λοιπόν αν θα σχηματιστεί αυτή η νέα κυβέρνηση και να δούμε τι θα σημαίνει αυτό για τη Γερμανία. Γερμανία, μία από τις χώρες που, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλω να πω, που το βάρος της πέφτει κυρίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την άμυνα με αφορμή τον πόλεμο της Ουκρανίας. Κάποια πράγματα έχουν μείνει πίσω. Κάποια πράγματα διαφοροποιούνται στην κοινωνία της Γερμανίας. Φαίνεται ότι αυτά τα οποία έταξε στο κρατήδιο της Αξονίας το AfD υιοθετήθηκαν ή έδωσαν μια ευκαιρία οι πολίτες της Γερμανίας. Κάποιοι λένε ότι υπάρχει μια σαφέστατη δεξιά στροφή και της Γερμανίας. Άλλοι μιλάνε για την αναβίωση του ναζισμού. Άλλοι λένε ότι αυτό είναι υπερβολικό και ότι απλώς οι Γερμανοί απογοητεύτηκαν από την σημερινή εικόνα της οικονομίας της Γερμανίας. Το σίγουρο πάντως είναι ότι το GDU είναι στο 18,5%, οι σοσιαλδημοκράτες 8%, παρακαλώ πάρα πολύ, οι πράσινοι στο 9%, το Die Linke στο 9,5%. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι η επόμενη μέρα θα είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερη για τη Γερμανία και όχι μόνο για τη Γερμανία. Για να μην κοιτάμε μόνο τα tweet μας, θέλω να πω, αλλά να ρίχνουμε μια ματιά γενικότερα. Θυμίζω ότι ζητήματα μικρά και μεγάλα έχει και η Γαλλία, άλλη μεγάλη οικονομία. Και αυτοί που εποφθαλμιούν την ηγεσία στο Παρίσι, όπως ενδεχομένως και στο Βερολίνο, να λειτουργούν φυγόκεντρα από τις Βρυξέλλες. Με ό,τι σημαίνει αυτό γενικότερα για την πορεία της Ευρώπης. Θα μου πεις, πρωί-πρωί ρε ψάλτη, άσε μας, μη μας ζαλίζεις τον έρωτα. Έχετε δίκιο. Ανεξέλεγκτη. Ναι, εκεί μια εβδομάδα, παιδιά, είναι η φωτιά στην Κόνιτσα. Έβλεπα τώρα των χαρτών με το που θα σηκωθεί, με το που θα υπάρξει το πρώτο φως, θα σηκωθούν και τα εναέρια μέσα. Δεν είναι και πολύ εύκολη η κατάσταση, να ξέρετε, εκεί. Έκανα μια κουβέντα εκεί με τους ανθρώπους της ευρύτερης περιοχής. Οι επίκης δυνάμεις δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, να ξέρετε. Όπως επίσης άλλο ένα της αβαντάζ είναι ότι δεν έχει κοντά θάλασσα. Δηλαδή τα εναέρια μέσα, ας πούμε τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα CL-2-15 και τα CL-4-15, πρέπει να πάνε αρκετά μακριά για να φορτώσουν νερό και να επιστρέψουν στην Κόνιτσα. Τα ελικόπτερα ενδεχομένως μπορούν να κάνουν καλύτερη δουλειά, αλλά η ζημιά που έχει γίνει στο δασικό περιβάλλον εκεί είναι μεγάλη. Ελπίζουν σήμερα ότι θα είναι καταλυτική ημέρα όσον αφορά στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς αυτής, αλλά ξαναλέω, είναι μια δύσκολη πυρκαγιά σε ένα μέρος δάσος πυκνό και δύσκολα προσβάσιμο επιγείως. Αλλά τη δουλειά θα την κάνουν κυρίως τα εναέρια. Έτσι. Και βεβαίως, για να κλείσω το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, θα πούμε και πιο πολλά ύστερα, μετά τους τίτλους των ειδήσεων, έχουμε ακόμα ως απόϊχο και την πτώση με τους δύο νεκρούς του Phantom. Χθες που κάναμε κάποιες αναφορές, μου στείλανε κάποια πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα φίλοι ακροατές σχετικά με τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, αλλά φτάσαμε τώρα να χάσουμε δύο στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, έναν επισμηναγό και ένα σμηναγό, και δύο οικογένειες φόρεσαν τα μαύρα. Το τραγικό είναι ότι η μία από τις δύο οικογένειες ήταν να βαφτίσει, λέει, το παιδί της τις επόμενες μέρες, αλλά δυστυχώς τα πράγματα δρομολογήθηκαν διαφορετικά. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Phantom, τα οποία είναι πάνω από 45 χρόνια στην υπηρεσία, να ξέρετε. Θα μου πεις και τι σημαίνει αυτό, αν γίνεται κανονικά η συντήρησή τους κλπ. Δεν πάβει όμως να είναι αεροσκάφη παλαιότερης τεχνολογίας. Επαναλαμβάνω, εγώ που πέρασα ως κληρωτός από την πολεμική αεροπορία το 1986, πω από 40 χρόνια μετά, τα βρήκα τα F-16, τα F-16, το Phantom, τα F-4. Και φωτογραφικά είχαμε RF κλπ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό δρόμο παλικάρι μου για τον Ασπρόπυργο. Καλή εβδομάδα με υγεία, όλα να πάνε καλά. Γεια σου Αλεξάνδρα μου, χαίρομαι πάρα πολύ για τη διάθεσή σου, να σου πω την αλήθεια. Καλημέρα Λάζαρε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Ωραία μηνύματα, τα πούμε μετά αυτά για τα ζητήματα τα συγκεκριμένα που μου βάζετε. Θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά και την υπόλοιπη ειδησεογραφία. Προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων, μάλλον διαφημίσεις πρώτα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θετική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
2: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα το πρωί στην Αττική Οδό από τις 7 ως τις 10 στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, ανάμεσα στους κόμβους σε Γάλλο και Φιλής, λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χθες στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Αναφερόμενος σε Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του». Ο κ. Μητσοτάκης, ας ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία, απάντησε ο Αντώνη Σαμαρά. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει ποσοστό 18%, σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία-Άνχαλτ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Το ακροδεξιό κόμμα πάντως, παρά την επικράτηση, συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μεταξύ άλλων στην Αττική, την Εύβοια και τη Βιωτία. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη αναμένεται να ανακοινώσει καινούργια ζώνη απαγορευμένης ναυσιπλοείας έξω από τα στενά του Ορμούς. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίτριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Sky 100,3, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Ο κύριος Κιμιονής μας υπενθυμίζει ότι σαν σήμερα το 55 είχαμε τα Σεπτεμβριανά, το οργανωμένο σχέδιο των Τούρκων για την εκδίωση της ελληνικής μειονότητας των Ελλήνων, με πρόσχημα την έκρηξη βόμβας στο σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Κιμιονή. Δεν ξεχνάμε προφανώς. Όσοι έχουν και έλκουν την καταγωγή τους και από την πόλη, από την Κωνσταντινούπολη, και προφανώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν τότε πάρα πολύ δύσκολα με τις καταστροφές και το κλίμα που υπήρχε εκεί, το 55. 6 Σεπτεμβρίου του 55, 71 χρόνια. Γεγονότα σημαντικά, και είχαμε και άλλα γεγονότα μετά, τα οποία λειτουργήσαν με τον τρόπο αυτόν, με παρόμοιο σωστότερα τρόπο, για να μειωθεί, να ουσιαστικά να εξαϊλωθεί η ελληνική ομογένεια. Και μετά και με αποφάσεις της τουρκικής πολιτείας και λοιπά και λοιπά, για την περιουσία των, όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά εμείς ενδιαφερόμαστε και για τους Έλληνες και για τους Εβραίους και για τους Αρμένιους και για άλλους οι οποίοι ζούσαν στην πόλη. Και μετά ο κύριος Κιμιονής επανέρχεται και μου λέει για την Οσία Κασιανή. Σήμερα γιορτάζει μόνο, λέει, η Οσία Κασιανή, η μοναχή, η συνθέτρια, λέει, του τροπαρίου της Κασιανής. Μα όλα τα ξέρετε, κύριε Κιμιονή, πάρα πολύ ωραία. Τώρα να σας πω, εντάξει, καλά είναι όλα αυτά κλπ. Αύριο είναι τα γενέθλια της Παναγίας. Αύριο γιορτάζει εκεί η Εκκλησία στη Ραφίνα, στην πατρίδα μου. Άρα από σήμερα ξεκινάνε τα προεόρτια της αυριανής ημέρας. Θυμάμαι, τώρα μπεις, τι μας γιάζει εμάς, τι θυμάσαι. Επειδή ο πατέρας μου κληρικός, όπως πιθανόν να ξέρετε κάποιοι, ήταν οι μέρες που ήταν ο πατέρας μου υπατμών. Όταν σας λέω υπατμών, ερχόταν κάθε φορά και ο Δεσπότης, ο Μεσογείας και Λαυρωτικής, ο Αγαθόνικος, ο πρώτος. Γιατί νομίζω τον Νικόλαο δεν τον πρόλαβε ο πατέρας μου της ουσίας, το σημερινό Μεσογείας. Τρέχανε νυχθημερών για την εκκλησία για να προλάβουν. Λοιπόν, τώρα να σας πω, εντάξει, όλα αυτά είναι πολύ ωραία του παρελθόντος. Σήμερα λοιπόν έχουμε τις διευκρινήσεις των μέτρων. Τα ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων από το Υπουργείο Οικονομικών. Να ξέρετε ότι περιμένουν φορείς, μπορεί να διευκρινιστούν κάποια πράγματα παραπάνω και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τις επιχειρήσεις, για το τέλος επιτιδεύματος και για τα δύο χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα κινητοποιήσουν με τραπεζική μόχλευση, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, γύρω στα 5 δισεκατομμύρια για επενδύσεις και ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους τρίτεκνους, για τον φορολογικό συντελεστή που μηδενίζεται, για τους συνταξιούχους που είναι μοναδικοί που θα πάρουν από φέτος το 400 που ήταν 300 και έγιναν 400, και μάλιστα στο σύνολο των πάνω από 65 ετών συνταξιούχων, όχι κάτω από 65 ετών. Και εδώ υπάρχει και μια μουρμούρα, να ξέρετε, για αυτούς οι οποίοι είναι κάτω από τα 65, οι οποίοι περισσότεροι από αυτούς τους κάτω από τα 65 είναι... προέρχονται από τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίοι φεύγουν λίγο νωρίτερα. Και μάλιστα χθες συνομιλώντας με έναν, τέλος πάντων, απόστατο, δεν έχει σημασία ποιον, και μου λέγε, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είμαστε εμείς, παίρνουμε κάποια λεφτά, τέλος πάντων, σε σχέση με τους υπόλοιπους συνταξιούχους, αλλά αφού σε όλους δίνει πάνω από τα 65, εμείς δεν έχουμε ανάγκη, λέει, το συγκεκριμένο ποσό, το 400. Λοιπόν, να δούμε τώρα όλα αυτά τα ζητήματα, να τα διευκρινίσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και για τον Κουμπαρά και για τα αναπηρικά επιδόματα που τι αριθμοποιούνται, και μια σειρά ακόμα ζητημάτων για το σπίτι μου 3, ένα πρόγραμμα περίπου 2 δισεκατομμυρίων, τεράστιο πρόβλημα, να ξέρετε, το στεγαστικό. Για τον ΕΜΦΙΑ επίσης δεν άκουσα κάτι. Άκουσα μόνο, κυρίες και κύριοι, ότι από το 27 καταργείται ο ΕΜΦΙΑ για κύριες κατοικίες οικισμούς ως 2.000 κατοίκους και ως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Λοιπόν, και για το ηλεκτρικό ρεύμα, που έχω να σας πω διάφορα πραγματάκια, αύριο θα δοθεί η συνέντευξη τύπου αναλυτικά, με την προοπτική, λέει, της μείωσης κατά 30% τα επόμενα 3 χρόνια, άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας, των τιμών, λέω, των λογαριασμών του ρεύματος. 30%. Αυτό που το έλεγα και χθες το απόγευμα, το μεσημέρι που κάναμε παρέα εκπομπή, αυτό που άμεσα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα ανακοινωθεί είναι, λέει, η περικοπή κατά 50% των περίφημων ΙΚΟ, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Βέβαια, θυμίζω ότι θα φύγουν από τους λογαριασμούς του ρεύματος και άλλες χρεώσεις, όπως είναι, ας πούμε, τα των Δήμων. Σας το θυμίζω αυτό, θα έρχεται μπουγιουρντή από το Δήμο μια φορά, ξέρω εγώ, το χρόνο και, ή ενδεχομένως με 12 δόσεις ή τέλος πάντων με κάποιον τρόπο. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, εγώ μπροστά μου ένα λογαριασμό, επαναλαμβάνω, θα έλεγα και χθες, είναι ένας λογαριασμός 122 ευρώ, λογαριασμός ρεύματος, όπου οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, κυρίες και κύριοι, είναι στα 122 ευρώ, είναι 33 ευρώ. Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ακούστε τώρα. ΑΔΜΙΕ 2.30, σύστημα, λέει, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εντάξει, 2.30. Αν πεις, εντάξει, το ένα, εντάξει, το άλλο, φουσκώνει ο λογαριασμός. ΔΔΕ, δίκτυο διανομής, λέει, ηλεκτρικής ενέργειας, 25.77, σχεδόν 26 ευρώ. Η ΙΚΟ, που θα μειωθούν, 1.38, σιγά τα μπούσμουλα. 1.30, δηλαδή, 0.70. Σωθήκαμε. Ούτε εφημερίδα δεν παίρνει με 0.70. ΕΤΜΕΑΡ, άντε τα ΕΤΜΕΑΡ, καλημέρα και έφεξε. 3.40. Οι χρεώσεις, λέει, του ρεύματος είναι στο λογαριασμό, ξαναλέω, 122 ευρώ, είναι 39.07. Σαν πυρετός δεν είναι. Ναι, οκ. ΦΠΑ 4.35, ο Δήμος κάνα 40 ευρώ, ο Δήμος. Τι λες, ρε μεγάλε. Όχι, ρε, δεν είναι, δεν είναι δικός μου, είναι επαρχίας. Που αμέσως μου κουνιέσαι εσύ απέναντι, ναι, ρε. Και πληρώνουμε και ΕΡΤ. 5.72. Ναι, σωστά, κάτι έχει συμβεί τώρα εδώ πέρα. Εγώ δεν βλέπω και μακριά. Λοιπόν. Ναι, ναι, προφανώς και για τα δύο, δεν το κουβεντιάζω. Ο καταρχήν ο φίλος μας ο Δημήτρης. Σύγκρουση, λέει, γεωταχή στη λεωφόρο Αθηνών πριν το Δαφνί, αριστερή λωρίδα προς Ελευσίνα. Για να δω το χάρτη. Τι λέει ο χάρτης, γιατί όλα τα λέει ο χάρτης. Λοιπόν, είναι στη γραμμή 2 ο φίλος μας ο Δημήτρης. Τη βλέπω, να ξέρετε, την κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών. Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα, Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου, καλή εβδομάδα, με υγεία να έχετε.
0: Να είμαστε καλά. Τι έχει συμβεί?
1: Λοιπόν, το φανάρι πριν το Δαφνί,
0: ναι,
1: την αριστερή λωρίδα, το ρεύμα προς
0: Ελευσίνα, ναι.
1: Ναι, ένα αυτοκίνητο έχει χτυπηθεί από την πίσω πλευρά και έχει καβαλήσει το διάζωμα και έχει κολλήσει μπροστά σε ένα δέντρο.
0: Μάλιστα. Άρα η αριστερή λωρίδα έκλεισε, με λίγα λόγια.
1: Σωστά, ναι. Τώρα πήγε η τροχιά. Πριν από 10 λεπτά που πέρασα εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Αρχίζει το μποτιλιάρισμα λίγο πριν το...
0: Ναι, το χαϊδάρι. Το βλέπω. Στην κάθοδο είναι εκεί πέρα. Λίγο μετά το... περνάει και λίγο το νοσοκομείο. Εκεί το ψυχιατρίο, κάπου εκεί νομίζω είναι.
1: Ναι. Γιατί τώρα εγώ είμαι εδώ και πέρασα το Δαφνί.
0: Ναι, έχει κίνηση.
1: Έχει κίνηση και είμαι πριν τη γέφυρα που λέει πάνω Άκτορ.
0: Μάλιστα. Ναι, εκεί. Είναι η γέφυρα του τρένου είναι αυτή. Μάλιστα.
1: Μπράβο, σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το κίνητο πρέπει κάποιο. Γιατί όταν εγώ πέρασα και ήταν το αυτοκίνητο από πίσω χτυπημένο, τα απέναντι λωρίδα είναι δύο αυτοκίνητα χτυπημένα.
0: Από
1: δεξιά πλευρά.
0: Από την, στο ίδιο ρεύμα προς Ελευσίνα ή στο απέναντι?
1: Στο ίδιο ρεύμα.
0: Στο ίδιο ρεύμα, μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε πρωί-πρωί.
1: Ξεκινάει
0: καλά η εβδομάδα.
1: Ναι,
0: πρώτη μπουκιά και κόκαλο. το νου σου, Δημήτρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, αγόρι μου.
0: Καλημέρα. Με υγεία. Είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος μας ο Δημήτρης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά η Δέσποινα είναι εδώ από την αίθουσα σύνταξη, γιατί έχουμε και πυροβολισμούς στα Πατήσια. Τι έγινε, παιδιά?
2: Ακριβώς 5 λεπτά πριν από τις 5 είχαμε ένα περιστατικό με πυροβολισμού στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν έναν άνδρα ενώ έβγαινε από το σπίτι του. Πρόκειται για έναν αλλοδαπό γεννημένο το 1979 είναι το θύμα. Τον τραυμάτισαν στο δεξί πόδι. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς με ασθενοφόρο του ΕΚΑ. Βιδράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία. Εντοπίστηκαν τρεις κάλικες και μία βολίδα.
0: Πώς πιέσαι πάλι την περιοχή?
2: στα Πατήσια, ναι. Βρούτου και Θέμου Άνινου, όπως μας ενημέρωσε η Γαδά.
0: Μάλιστα.
2: Πυροβόλησαν δύο άτομα που
0: έβγαιναν από το πρωί.
2: Μοτοσυκλέτα, 5 παρα 5, ναι.
0: Έβγαινε κάποιος από το σπίτι.
2: Από το σπίτι του. Ένας άνδρας γεννημένος το 1971, τον πυροβόλησαν 71, στο πόδι.
0: 55 χρόνια. Ναι.
2: Τον πυροβόλησαν στο δεξί πόδι και διέφυγαν.
0: Μάλιστα. Σε καλό δρόμο.
2: Και εκείνος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
0: Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για τις πληροφορίες. Αυτά πρωί-πρωί για να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η μέρα μας. Καταλάβατε τώρα, ε. Το πιάσατε το μήνυμα. Θα πάμε σε διαφημίσεις, μη βιάζεσαι. Ναι, ρε, να πω καλημέρες. Μισό λεπτό, να πω καλημέρα στη φίλη μου την Αφροδίτη, στη Βούλα, στη Σοφία. Η Βούλα και η Σοφία είναι και οι δύο από τη Σπάρτη. Μπράβο. Ευχές στον Κώστα από τα Χανιά, ο Ευγένιος από την Νίκαια λέει, και αυτός λέει υπηρέτησε το 86 στην αεροπορία. Ναι, οκ. Okay. Τι να πω τώρα, ξέρω εγώ. Σειρά δεν ήμασταν, γιατί υποτίθεται εγώ ήμουν 86 ή τα 86 τη σειρά και αυτή. Δεν έβγαζε ποτέ ήττα η αεροπορία και έβγαλε εκείνη την περίοδο. Και τελικά ήταν να μπούμε, ξέρω, 30 Δεκεμβρίου και μπήκαμε 5 Ιανουαρίου του 87. Πέσαμε στην κρίση του 87, βέβαια, έτσι. 23 μήνες φαντάρος, παιδιά. Δύο χρόνια. Σχεδόν, όχι δύο χρόνια, σχεδόν δύο χρόνια. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω, πρώτον, σε μια εβδομάδα έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και επειδή είδατε και τηλεόραση ενδεχομένως το δελτίο ειδήσεων χθες το βράδυ, είναι οι Πατμών οι τραγουδιστές οι οποίοι αφιλοκερδώς θα δώσουν το παρόν. Ξαναλέω, θα περάσουμε την άλλη Δευτέρα στο Καλλιμάρμαρο. Υπέροχα. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Πολύ ενδιαφέρουσες παρουσίες τραγουδιστών. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος. Φωνάρα μεγάλη ο Μόσιος. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Φωνάρα μεγάλη. Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Προσέξτε, εισιτήρια ticketmaster.gr, αλλά μπορείτε να πάρετε και από φυσικά σημεία εξυπηρέτησης και έκδοσης εισιτηρίων στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, που είναι από τις 8 το πρωί ανοιχτά μέχρι τις 10.30 το βράδυ, και στο Κολωνάκι Τσακάλοφ 14, το ίδιο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Γενικότερα πληροφορίες για τη συναυλία όλοι μαζί μπορούμε.gr. Θυμίζω τα αυτονόητα ότι τα έσοδα της συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε πάνε για την αγορά δεντριλίων, για την φροντίδα των δεντριλίων όταν τα φυτεύουμε και βεβαίως μια σειρά από ενέργειες που στόχο έχουν την προστασία του περιβάλλοντος. Ξαναλέω, μη χάσετε την ευκαιρία, θα περάσουμε υπέροχα την άλλη Δευτέρα το απόγευμα, εντάξει, βραδάκι, νωρίς το βραδάκι, στη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο. Διαφημίσεις.
3: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
4: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, ξέχασα τώρα γιατί χαθήκαμε λίγο. Μία το τροχείο, μία οι πυροβολισμοί. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο για να ξεκινήσει έτσι δυναμικά η Δευτέρα. Καταλάβατε τώρα, 7η μέρα του Σεπτέμβρη. Που λέτε, δεν άκουσα τίποτα για τον Ένφια. Γενικότερα για τον Ένφια. Τώρα μόνο αν το έχει στο σπίτι, ξέρω εγώ, ασφαλισμένο, να ενισχυθούν και λίγο οι ασφαλιστικές εταιρείες. Οκ, okay, αλλά καμιά προοπτική να μειωθεί αυτό το πράγμα, το οποίο ήταν ο πιο δίκαιος φόρος που είχαν υποθεί. Περάσανε 10 χρόνια. Κόβονται, σταματάνε κάποια πράγματα, κάνουν τον κύκλο τους. Προσωρινώς, θυμίζω. Προσωρινώς. Αλλά δεν βλέπω κανένα φως στην άκρη του τούνελ, γύρω από το ζήτημα αυτό. Στα 97 είναι το Brent. Η ρίστο εμπαρόδο, η βενζίνη, παιδιά, είναι ακριβή, ακριβή, ακριβή. Θα τα πούμε αύριο με τον Γιώργο τον Ασμάτογλου. Κάθε Τρίτη που βγαίνουν και οι πρώτες τιμές. Αλλά από ό,τι έβλεπα τα βενζινάδικα, τα έβλεπα και χθες που ήρθα άλλη ώρα. Και είδα και σήμερα πάλι 2 και κάτι η 95. 2 χοντρικά και το πετρέλαιο κίνησης. Υποτίθεται ότι έχει ενίσχυση κλπ. Πολύ ακριβά τα καύσιμα. Πάρα πολύ ακριβά. Για μια ακόμα φορά ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα του ΦΠΑ. Επανέφερε πάνω στο τραπέζι την άποψη που έχει εκφράσει η Τράπεζα της Ελλάδος για την μείωση του ΦΠΑ, ότι δεν θα περάσει κλπ. Αλλά έχουμε, λέει, και τα έσοδα εκεί, τα οποία προκύπτουν από τα προϊόντα τα οποία είναι και ακριβά. Με λίγα λόγια, η ακρίβεια είναι εδώ. Μείζον θέμα για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας, έτσι, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Επειδή κάποιοι ακούω να λένε ότι, ξέρεις κάτι, ρε παιδί μου, είναι λίγο φτιαχτό το θέμα της ακρίβειας. Δεν είναι φτιαχτό, είναι πραγματικό. Το βλέπεις μπροστά σου. Το αν εσύ έχεις ένα έσοδο το οποίο είναι ικανοποιητικό να καλύψεις τις υποχρεώσεις και τα έξοδά σου, δεν σημαίνει ότι το ίδιο συμβαίνει και στους υπόλοιπους. Και επίσης έχω και κάτι άλλο. Βέβαια, πού το. Είδα, μου στείλε ένας φίλος μου, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μιας πετυχημένης, θα έλεγε κανείς, καφετέριας στην ευρύτερη περιοχή που μένω, τέλος πάντων. Μου στείλε ένα γράμμα, ουσιαστικά ένα μήνυμα αναφορικά με το ζήτημα και του κατώτατου μισθού και πώς θα πάει και τι θα γίνει και πού βρίσκονται κλπ. Και μου λέει, λοιπόν, ο φίλος μου αυτός το εξής χαρακτηριστικό. Μου λέει, η κυβέρνηση, λέει, αποφασίζει ότι ο κατώτατος πρέπει να αυξηθεί. Πάρα πολύ σωστά. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αμείβονται καλύτερα. Υπάρχει όμως, λέει, και μια μικρή λεπτομέρεια. Ποια είναι αυτή? Ότι το λογαριασμό γύρω από το ζήτημα αυτό δεν τον πληρώνει η κυβέρνηση, τον πληρώνει η επιχείρηση. Είναι πολύ εύκολο, λέει, ο φίλος μου, να αποφασίζεις πόσα χρήματα μπορεί να πάρει ένας υπάλληλος. Το δύσκολο είναι να εξηγήσεις τι θα γίνει όταν ταυτόχρονα οι πρώτες ύλες, η ενέργεια, τα ενίκια, το μισθολογικό κόστος, οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις και συνολικά τα λειτουργικά έξοδα είναι ψηλά. Θέλεις προφανώς υψηλότερους μισθούς και καλά κάνεις, όπως χαρακτηριστικά το είπες. Δημιουργείς όμως τις συνθήκες ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να πληρώνουν. Και επειδή, λέει, μου λέει ο φίλος μου, ότι, παιδί μου, υπάρχει άποψη ότι αν δεν μπορείς να βγάλεις τα οικονομικά σου, κλείσε. Μην παραμένεις ανοιχτός. Στην περίπτωση, λέει, τη δικιά μου, της επιχείρησης, δεν είναι ότι δεν έχεις δουλειά. Έχεις δουλειά, δηλαδή είναι γεμάτο το μαγαζί. Όμως, άλλο πράγμα του έχεις τη δυνατότητα και έχεις κόσμο για να καλύψεις τις ανάγκες, και άλλο οριοθετεί άλλος τρίτος του τι κάνεις εσύ με το προσωπικό σου. Η πραγματική ελάφρυνση, εκεί τελειώνω με το κομμάτι αυτό, δεν είναι, λέει, απλώς μια απόφαση της κυβέρνησης. Μετριέται με αυτό που μένει στο ταμείο όταν κλείσει ο μήνας. Το λέω αυτό διότι αντίστοιχη μουρμούρα μου είπε το περασμένο Σάββατο και ο αρτοποιός της γειτονιάς μου, όπως και άλλα μικρομαγαζιά τα οποία υπάρχουν στις γειτονιές. Χθες μιλήσαμε και με τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δηλαδή. Βασικά, αυτό που ενδεχομένως έχει ενδιαφέρον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο, το οποίο θα μπορεί υπό προϋποθέσεις να φτάσει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν ζητήματα. Κάτι άλλο που θέλω να πω ακόμα, που είναι σημαντικό κατά την άποψή μου, είναι το ιδιωτικό χρέος. Το ιδιωτικό χρέος, κυρίες και κύριοι, έβλεπα ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής χθες, Κυριακάτικης. Τα συνολικά, λέει, χρέη επιχειρήσεων και νοικοκυριών προς το δημόσιο και προς τις τράπεζες είναι 421 δισεκατομμύρια. 421 δισεκατομμύρια. Είναι, και μάλιστα, λέει, πάνω από τα μισά Είναι ληξιπρόθεσμα, είναι κόκκινα δηλαδή. Οι 72 δόσεις δεν περπατάνε καλά, τις οποίες έχει προτείνει η κυβέρνηση και έχει όχι προτείνει, απλώς έχει ψηφίσει κιόλας κλπ. Άρα κάτι πρέπει να γίνει και με το θέμα του ιδιωτικού χρέους. Πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη μέρημνα στην αντιμετώπιση του. Χθες άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι, ας πούμε, ο νόμος Κατσέλη βοήθησε, λέει, πολύ τους μπαταχτσίδες. Ναι, αλλά όχι όλους τους μπαταχτσίδες. Λάθος η έκφραση. Αλλά όχι τους ανθρώπους που ήθελαν να πληρώσουν, αλλά δεν είχαν την δυνατότητα να πληρώσουν. Προφανώς κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία και μπλόκαραν τις πληρωμές τους, γιατί σου λέει θα πάμε σε ρύθμιση. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα από το να θεωρείς ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων οι οποίοι αναγκάστηκαν να μπουν και να χρησιμοποιήσουν την ιστορία του νόμου Κατσέλη ότι υποχρεωτικά ήταν μπαταχτσίδες. Ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι όντως δεν υπήρχαν και τα λαμόγια τα οποία έκαναν παιχνίδι γύρω από την ιστορία της συγκεκριμένη. Έτσι, για να είμαστε εντάξει. Και ψάχνω να βρω και ένα άρθρο του Νίκου του Φιλιππίδη χθες στην Κυριακάτικη Καθημερινή, που αναφερόταν στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, κυρίες και κύριοι, με τα οικονομικά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο άρθρο και τώρα ψάχνουν τα χαρτιά μου. Θα το βρω, αν δεν το βρω, θα το βρω στην επόμενη ώρα για να το κουβεντιάσουμε λιγάκι παρέα. Κλείνοντας, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, να πάω και σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει να κάνει το πολιτικό κομμάτι της κόντρας μεταξύ του. Νομίζω ότι οριοθέτησε, αν θέλετε, την συνέντευξη χθες του Πρωθυπουργού, την κόντρα μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Σαμαρά. Είπε ο Πρωθυπουργός πολλά, την περίμενε την ερώτηση για τον κύριο Σαμαρά, την έκανε ο Γιάννης Καντήλης, ο συνάδελφος εδώ από τον Sky. Μίλησε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ιστεροφημία, ότι ξέρει να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία, ότι το κόμμα, παρά τα όσα έκανε στην αρχή της δεκαετίας του 90 στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον επανέφερε στους κόλπους του, τον έκανε ευρωβουλευτή, τον τίμησε να τον κάνει πρόεδρο, έγινε πρωθυπουργός κλπ. Ελπίζει, λέει, να μην κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Πριν προλάβει να ολοκληρωθεί η συνέντευξη του Μητσοτάκη, βγήκε μια δήλωση που έκανε on camera, παρακαλώ πάρα πολύ, ο πρώην πρωθυπουργός και καταφέρθηκε εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη. Απάντησε ο Μητσοτάκης, μετά μιλάει κάποιος ο οποίος οδήγησε τη Νέα Δημοκρατία σε εκλογές με αποτέλεσμα 18%. Το θυμάστε αυτό, το σοκ τότε, 18% που είχαμε απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις. Με λίγα λόγια, εκεί το χάος που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών είναι αγεφύρωτο. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω, γιατί καλά αυτά που λέω, αλλά να πω και τα ουσιαστικά. Ο φίλος μας ο Δημήτρης πάλι μας πήρε και μας είπε ότι έχει μείνει γιοταχή στην αριστερή λωρίδα πριν από τη γέφυρα Σκαραμαγκά. Το έβλεπα και το δεύτερο τροχαίο το οποίο έχει συμβεί εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών και έχει δημιουργήσει ένα κυκλοφοριακό φόρτο από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Να ξέρετε το ότι σηκώθηκαν τα εναέρια, μιλάω για τα ελικόπτερα, για τη φωτιά που έχουμε σε εξέλιξη εκεί στην περιοχή του της Ηπείρου. Κρατήστε το κι αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προφανώς υπάρχουν, μάλιστα από τα Γιάννενα σηκώθηκαν τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα. Δεν μπορώ να δω αν έχουν σηκωθεί και πυροσβεστικά αεροσκάφη. Το πρόβλημα, βεβαίως, ξαναλέω, είναι που θα μπορούν προφανώς από την λίμνη των Ιωαννίνων να παίρνουν νερό για να πηγαίνουν στην Κόνιτσα να ρίξουν, γιατί μια εβδομάδα είναι σε εξέλιξη φωτιά αυτή. Τα υπόλοιπα μετά, δεν έχω περισσότερο χρόνο. Θα πάμε σε διαφημίσεις, σε αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίδη. Μετά θα πούμε και για τα αθλητικά. Όλα και με καλεσμένους. Αλλά έχουμε χρόνο μπροστά μας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Sky 100,3.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Bella FM.
7: Η ώρα είναι 7.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα Ρικηδέσμου Αξιτοπούλου στην αρχή συνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Τζέση Αμπντουλάη στην παραγωγή και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα στην Αττική Οδό από αυτήν την ώρα και τις 10 το πρωί στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο ανάμεσα στους κόμβους Εγάλεο και Φιλής λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίς το πρωί στα Πατήσια, συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. 5 λεπτά πριν τις 5 το πρωί, 2 άτομα που έβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Ο τραυματίας, γεννημένος στην Αλβανία το 1971, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, φέρει τραύμα στο δεξιπόδι. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία που εντόπισε 3 κάλικες και μία βολίδα. Στις 12 το μεσημέρι, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και αγρότες ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με κοινωνικό πρόσημο. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου εχθές στη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Ο κ. Μητσοτάκης σας ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε προς το 18%, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένου.

0: Υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε διαδοχικές αναρτήσεις, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι καταραίουν οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν και ότι το Ιρανικό νόμισμα έχει καταστραφεί. Σε τρίτη παρέμβασή του, χαρακτήρισε το Ιράν αποτυχημένο κράτος. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί παράλληλα μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και η οποία δείχνει ένα αμερικανικό αμαχητικό αεροσκάφος να κατευθύνεται προς το νησί που δέχεται επίθεση, συνοδευόμενο τη λεζάντα Αντίο Χάργ. Καινούργια ζώνη απαγόρευσης ναυσιπλοείας έξω από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται να ανακοινώσει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με δηλώσεις του γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, του κ. Ρεζάη, η ζώνη θα ξεκινά από την γραμμή αποκλεισμού των ΗΠΑ και θα επεκτείνεται σε περιοχές του κόλπου. Ενώ όσοι απλή επιχειρήσουν να εισέλθουν σε αυτή τη ζώνη θα τίθεται σε καθεστώς κυρώσεων. Στα αθλητική επικαιρότητα, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός νικητής του ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την διοργάνωση παίζουν στις 6 το απόγευμα Αστέρας Ηρακλής. Και ο καιρός γενικά έθωρος για σήμερα στην Αττική, ως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας βεβαίως από την ανακοίνωση στις 12 το μεσημέρι από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών της εξειδίκευσης των μέτρων που εξήγηλε το Σάββατο ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και αγρότες. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027, ύστερα από 15 χρόνια, επίδομα χριστουγέννων 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους, η αιτήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών στα 400 ευρώ καθαρά. Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες μειώνεται το τεκμήριο για το 2027, η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50% από το 55%. Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Για τους κατ' επάγγελμα αγρότες μηδενίζεται ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Όσον αφορά τώρα στο στεγαστικό, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, για πρώτη φορά θεσπίζεται η δημιουργία κουμπαρά για τη νέα γενιά, στον οποίο θα μπαίνουν έως και 1.200 ευρώ ετησίως. Ο Πρωθυπουργός κοστολόγησε το ύψος των μέτρων στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 και στα 3,5 δισεκατομμύρια στο 2030. Ο στόχος αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τον σε συνέντευξη τύπου παραχώρησε χθες στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Μητσοτάκης. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον αρχηγό του, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο της κυβέρνησης ηττημένων είπε καλή τύχη.
1: Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Γι' αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες συγκυρίες και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια κομματικά πίσω από κλειστές πόρτες.
0: Αναφερόμενο στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένα στον Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι η πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Συγκεκριμένα για τον κύριο Τσίπρα ανέφερε ότι τίποτα δεν άλλαξε, τελικά τσάμπα πήγε το rebranding. Τώρα δεν υπάρχει καμία αυταπάτη, αλλά κανονική εξαπάτηση των πολιτών να υπόσχεται πράγματα που ξέρει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να εφαρμόσει.
1: Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι το 80% του προγράμματός του είναι ουσιαστικά copy-paste από τον κύριο Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης. Οι απεγνωσμένες προσπάθειες των στελεχών του να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα μετά την ομιλία του κύριου Τσίπρα καταδεικνύουν το γεγονός ότι τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτηση. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει.
0: Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη στη συνέντευξη τύπου που σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η εκπρόσωπος τύπου του Ελλάς, της Ελλάς μάλλον, το Αλέξη Τσίπρα, κυρία Θεονικού Φωνή Κολάκου, σχολίασε πως ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε ειρωνικές επιθέσεις για τους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως για τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων, επειδή πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο.

0: Επίθεση τώρα κατά τον Δόνη Σαμαρά εξαπέλυσε κατά τη συνέντευξη τύπου στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργό. Ερωτηθεί από τον ΣΚΑΕ και τον Γιάννη Καντέλη για τη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του. Ο κ. Σαμαρά διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κακό στην παράταξη. Πιστεύω ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσει πρόσφατα ο Πρωθυπουργό.
1: Με αυτό το οποίο έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός. Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του.
0: Απαντώντας, ο Αντώνης Σαμαράς κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18%, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τριήμερο πένθος στις ενόπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς, πιλότους του Phantom, κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσια, 40 ετών, και ο επισμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Φως το αίτιο αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. 5 συλλήψεις έγιναν το τελευταίο 48ωρο σε Άγιο Όρος, Νέα Μάκρη, Πρέβεζα, Εύβοια και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Πολύ ύψος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των νομών Αττικής, Εύβοιας και Βιωτίας. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ, του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Ακολουθούν το S5 με 9,1%, οι πράσινοι με 8,9% και η αριστερά με 8,4%. Ωστόσο, το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Η δημιουργία κυβέρνησης θα είναι γόρδιος δεσμός, καθώς όλα τα κόμματα έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τους εξτρεμιστές ακροδεξιούς. Το σκηνικό όμως μπορεί να αλλάξει αν το φιλορωσικό κόμμα της Άρα Βάγκενχεντ ξεπεράσει το όριο του 5% και δεχθεί να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε εκλογές για το τοπικό κοινοβούλιο στη Σαξονία Άνχαλτ μέσω λειτουργισμού του στο Truth Social, δημοσιεύοντας μια εικόνα με το γράφημα της εκτίμησης του εκλογικού αποτελέσματος. Δεν έκανε κανένα περαιτέρω σχόλιο. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία Χάλντε είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μια εξαίρεση στο τοπικό επίπεδο, δήλωσε τέλος ο Υπουργός Εξωτερικών. Μόνον οι λήφοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς παράταξης Εναλλακτική για τη Γερμανία στο καρτίδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Μια σοβαρή στιγμή για την Ευρώπη, έκανε λόγο ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπενζαμίν Αντάντ, κρίνοντας πως δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο. Σήμερα Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί από το Πλημελιωδικείο η δίκη της 68χρονης και του γιού της που κατηγορούνται για εξαφάνιση νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού, καθώς τους αποδίδεται ότι έθαψαν τη σωρό της υπερήλικης μητέρας της κατηγορουμένης, τα οστά της οποίας βρέθηκαν στην αποθήκη του σπιτιού της οικογένειας στον Μαραθώνα. Σήμερα ξεκινάει στη Λάρισα εκ νέου η δίκη για τα Τέμπη. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε τον Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στην Ινδονησία οι αρχές έκλεισαν για 8 αεροδρόμια, εκ των οποίων έκλεισαν εχθές 8 αεροδρόμια, εκ των οποίων το πιο πολύ σύγχρονο στο της Τζακάρτα, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Ανάκα Κρακατόα, όπου απέχει περίπου 150 χιλιόμετρα, εγκλωβίζοντας περισσότερους από 170.000 επιβάτες. Ξεκινάει σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πλάνο ενίσχυση των δρομολογίων του Τραμπ. Στη γραμμή 6 Σύνταγμα Πικροδάφνη θα δρομολογηθούν 2 επιπλέον σειρμοί το πρωί και 1 το απόγευμα, με αποτέλεσμα η χρονοαπόσταση να μειωθεί από τα 9 λεπτά σήμερα στα 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα το πρωί.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης
2: δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό, με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos, σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Σε αθλητική σας ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 τον ΠΑΟΚ και ο αγώνας μεταδόθηκε από τηλεόραση του Sky. Στους υπόλοιπους αγώνες, χθες είχαμε τα αποτελέσματα: Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια διοργάνωση, σε 6 το απόγευμα ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική με το ματς Αστέρας Ηρακλής.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα.
6: Καλή εβδομάδα, καλή ημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Όπως γνωρίζεις, Δημήτρη, και το λέμε και από χθες βεβαίως στα δελτία μας, θα έχουμε μέχρι τις 10 η ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό. Επί της ουσίας θα κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας για να δημιουργηθούν κάποιες ανασχέσεις, τέλος πάντων να βοηθήσουν στα έργα τα οποία γίνονται στον κόμβο μεταμόρφωσης προς τη Λαμία. Τι έχουμε τώρα? Δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα στην Αττική Οδό, μόνο στην έξοδο προς Λαμία αυτή τη στιγμή. Έχουμε όμως πολλή κίνηση στο Σκαραμαγκά. Η λεωφόρος Αθηνών, στην οποία έχει γίνει και τροχαίο ατύχημα και μια ακινητοποίηση έχουμε οχήματος, από το δάσος Χαϊδαρίου έχει αρκετές έως πολλές δυσκολίες προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Λίγο λιγότερο από ένα χιλιόμετρο η λεωφόρος Σχιστού προς Σκαραμαγκά και η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού από τη Ροσινιόλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών με τη συνήθη καθυστέρηση. Τα υπόλοιπα όμως σημεία του λεκανοπεδίου δεν έχουν πιάσει κίνηση, ούτε καν το λιμάνι του Πειραιά δεν έχει μεγάλη κίνηση, Δημήτρη.
0: Και ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο με την πρόγνωση του καιρού. Στο κεντρικό ροδοθάλαμο του Sky είναι η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Σε ακούμε για τον καιρό σήμερα αλλά και την υπόλοιπη εβδομάδα.
7: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σε καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, γενικά αίθριος καιρός. Βόρεια άνεμη 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά, υπηρωτικά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η άνεμη την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ, την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις όπως πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
8: Sky 100,3.

0: Προσπαθώ να εκμεύσω από την κυρία Σούζη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, ότι μπας και πέσει η θερμοκρασία και λοιπά. Μου λέει, μην τα βλέπεις, μου λέει, μην ακούς πολλά πολλά.
1: Καλημέρα σας. Θα πέσει λίγο, αλλά ουσιαστική πτώση της θερμοκρασίας νομίζω θα έχουμε την άλλη εβδομάδα.
0: Ξαναλέω ότι είμαστε στην 7η μέρα του Σεπτεμβρίου. Έχει μικρή ημέρα.
1: Θυμάσαι κάθε χρόνο που λέμε είναι 45 Αυγούστου.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι υπερβολές.
1: 70 Αυγούστου, ξέρω εγώ.
0: 89 Αυγούστου.
1: Ναι, και τα λοιπά. Okay. Κάθε χρόνο το λέμε.
0: Ναι, ρε πουλάκι μου, αλλά θέλω να πω ότι χθες έκανε ζέστη.
1: Έκανε ζέστη γιατί χθες έτσι κι αλλιώς έπεσε ο άνεμος, ανέβηκε η θερμοκρασία. Τέλος. Ήταν μια θάλασσα πιο ήρεμη δεν γινόταν.
0: Ναι, ρε πουλί μου, αλλά. Αλλά πάντα υπάρχει ζεστή. Το περίφημο αλλά. Και ναι, ευτυχώς, ναι. Ξαναλέω, που μίκρινε η μέρα. Τέλος
1: ναι,
0: πάντων.
1: Ναι, ναι, ευτυχώς, αλήθεια είναι αυτό. Σήμερα θα είναι και γύρω στους 34 βαθμούς θερμοκρασία. Εδώ για την Αττική μιλάω. Και αύριο θα έχει μια μικρή περαιτέρω πτώση, 33, αλλά θα ξανανεύει πάλι. Okay. Το Τετάρτη, Πέμπτη. Λίγο θα εξασθενήσουν οι άνεμοι, λίγο θα ξανανεύει. Αλλά αυτό, μέχρι εκεί.
0: Η γενικότερα οι καιρικές συνθήκες.
1: Απογευματινή
0: αστάθεια πάλι.
1: Πάλι στα. Όχι σήμερα. Αύριο κυρίως στην Πελοπόννησο, Τετάρτη και Πέμπτη στα δυτικά, βορειοδυτικά, ορεινά φαίνεται ότι θα έχουμε απογευματινές μπόρες. Τώρα δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τι θα κάνει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μάλλον ένα χαμηλό έρχεται Κυριακή Δευτέρα.
0: Εντάξει,
1: μάλλον.
0: Μπορεί να δούμε.
1: Δεν είμαι σίγουρη ακόμα.
0: Ναι, ακόμα είναι και νωρίς.
1: Ναι, γιατί είναι, ξέρεις, μια το φέρνουν, μια το μαζεύουν.
0: Μια
1: πάει Δευτέρα, Τρίτη. Πάντως φαίνεται ότι κάτι αλλάζει.
0: Okay.
1: Στα νησιά λένε του Σταυρού κάτι αλλάζει.
0: Okay. Ανέμους και λοιπά.
1: Βοριάδες. Βοριάδες, εξάρι, εξαροεφτάρι, την ημέρα τοπικά 7. Ένα κανονικό μελτέμι θα έχουμε και αυτή την εβδομάδα.
0: Μια χαρά για του τουρίστε που κάνουν διακοπές, κυρία Χριστίνα.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ.
0: Αλή και τρει
1: από εμάς που δουλεύουμε.
0: Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χριστίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Η κυρία Χριστίνα Σούζη, ο άνθρωπός μας. Να μην το ξεχάσω, γιατί έλεγα διάφορα για την εβδομάδα αυτή. Ότι έχουμε την Παρασκευή που ανοίγουν τα σχολεία. Έχαμε την Παρασκευή πάλι 11 του μηνός. Έχουμε τα γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες την 11η Σεπτεμβρίου που περάσανε ούτε λίγο ούτε πολύ 25 χρόνια σαν σήμερα. Κυρίες και κύριοι, είδαμε το σεισμό στην Πάρνηθα το 1999, 27 χρόνια πριν, θυμάστε? 3 παρα 4 πρώτα λεπτά, 5,9 της κλίμακας Ρίχτερ, 143 ίσως και παραπάνω άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό εκείνης της μέρας και ζημιές οι οποίες υπολογίστηκαν αργότερα πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Περιοχές οι οποίες επλήγησαν ιδιαίτερα, και η Αθήνα και το Μενίδη και τα Ανολιώσια και η Φιλή και οι Θρακομακεδόνες και η Νέα Φιλαδέλφια και η Μεταμόρφωση. Θυμάμαι σαν τώρα, είχαμε μαγκαζίνο, ήμουν εδώ και δούλευα. Λοιπόν, γίνεται ο σεισμός, εδώ το κτίριο το οποίο βρισκόμαστε είναι κατασκευασμένο έτσι που κουνιέται όλο μαζί. Ένας πανικός από τους συναδέλφους, ο διευθυντής τότε του ραδιοφωνικού σταθμού βγήκε και άρχισε να χτυπάει με το χέρι του τα τζάμια λέγοντας σε όλους ψυχραιμία, φεύγετε και όπου εντοπίζετε, ό,τι εντοπίζετε τα λέμε στον αέρα, στο ραδιόφωνο. Για μαγκαζίνο μετά μπήκε ο Άρης με ανοιχτές πόρτες, θυμάμαι, εδώ στο ραδιοθάλαμο για να κρατήσει συντροφιά και επικοινωνία με τον κόσμο. Θυμίζω τα προβλήματα που υπήρχαν τότε με τα τηλέφωνα και την κινητή τηλεφωνία, διότι έπεσε το σύστημα από τον όγκο των ανθρώπων που πλημμύρισαν τους δρόμους αλόφρονες φεύγοντας από την, από το κέντρο κατά κύριο λόγο, αλλά γενικότερα από τις δουλειές τους για να δουν τι έχει γίνει. 27 χρόνια, παρακαλώ πάρα πολύ, 27 χρόνια από τότε. Λοιπόν, δυστυχώς, και ήταν μετά τραγικές εικόνες τις οποίες είδαμε, με τις καταστροφές, τις ζημιές και κυρίως ανθρώπινες απώλειες. Μην το ξεχνάτε αυτό. Λοιπόν, θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Χολιομιχάλης για τα της κίνηση αναλυτικά, επειδή με ρωτάτε, θα τα βρούμε στην πορεία, δεν θα χαθούμε τώρα. Θυμίζω νωρίτερα το ακούσατε και στην κουβέντα που κάναμε, αλλά και στο αναλυτικό μαγαζίνο για τους πυροβολισμούς. Συνεχίζετε να μου στέλνετε πολύ ωραία μηνύματα με αφορμή και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για την επόμενη μέρα. Πολλοί από εσάς, βλέπω, ασχολείστε με την ιστορία της κόντρας του Αντώνη Σαμαρά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θυμάστε και κάποια πράγματα της δεκαετίας του 90, άρα είστε σε σειρά μου με λίγα λόγια που λέω κι εγώ. Άλλοι μου λέτε τι γίνεται με τον Κώστα Καραμαλή. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην ιστορία αυτή, στη συνέντευξη που έδωσε χθες το μεσημέρι, είπε ότι ο ίδιος έχει προσωπικά καλές σχέσεις και τιμά τους πρώην πρωθυπουργούς της χώρας που προέρχονται και από την παράταξη. Ο κ. Καραμαλής δεν ήταν ούτε στην ομιλία, δεν ήταν στην Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι ήταν κάπου στην Ανατολική Μακεδονία με μια ομιλία το Σάββατο βράδυ και νομίζω ότι την Κυριακή βρέθηκε στην παρουσίαση ενός βιβλίου για τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα που λέω Παναθηναϊκό, 2-1 Παναθηναϊκός χθες, τον ΠΑΟΚ. Άρα είπαμε τα 5 κολλάκια στον Άρη και τώρα πάμε στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Το λέω αυτό διότι κάτι μου λέγανε για τα εισιτήρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά δεν είναι της ώρας να κάνουμε συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Να πω δύο πράγματα για τους αγώνες της επόμενης. Σήμερα έχει Αστέρας Ηρακλής. Στην άλλη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη. Ο Αστέρας στην Τρίπολη την ΑΕΚΑΡΑ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Στη βαθμολογία, ο Πανετολικός πρώτος με 9 πόντους, δεύτερη η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός με 7, τρίτος ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Όφη και ο Άρης στους 6 πόντους. Αυτά εν συντομία όσον αφορά τα ζητήματα τα αθλητικά. Τώρα, για να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700. Η Nova σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνωρίστε από κοντά την ομάδα της Nova ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σας προσφέρει. Πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσετε μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8 και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσετε, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και την Πέμπτη, αυτή την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου στις 6.30, ελάτε στο Open Day του ACTO, γνωρίστε τους Program Leaders, συζητήστε μαζί τους για σπουδές που σας ενδιαφέρουν, δείτε τα εργαστήρια και γνωρίστε από κοντά την φοιτητική εμπειρία, ενώ στο Art and Design Show παρουσιάζονται έργα των σπουδαστών από το πρώτο έτος σπουδών μέχρι και την κορύφωση των διπλωματικών εργασιών. Κάντε την εγγραφή σας την ημέρα του Open Day και εξασφαλίστε επιδότηση διδάκτρων μόνο για μια ημέρα. Στον ACTO, το μεγαλύτερο ίδρυμα πανεπιστημιακών σπουδών Art and Design στην Ελλάδα, 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6.30 ACTO Athens Campus Ευελπίδων 11α στην Κυψέλη.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Θεία, πού ήσουν?
11: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
10: Μάλιστα.
11: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
10: Α, ωραία.
11: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
10: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
11: Θα σου πω σε 6 μήνες.
12: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
15: This is going to be absolutely massive.
16: Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
18: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
19: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
20: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χθες στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο πριν τις 5 το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Αξονία Άνχαλ του ακροδεξιού κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία. Αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Πάντως το ακροδεξιό κόμμα συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το συγκρότημα Γεώπολης, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τέμπη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν ως τις 10 το πρωί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ανάμεσα στους κόμβους σε Γάλλιο και Φιλής, λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 3 σταθμούς του μετρό. Από σήμερα ως και την Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
0: Εδώ είμαστε, 7 και 34. Αμέσως πάμε να δούμε τι γίνεται στην κίνηση. Κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Χολιομιχάλης. Έλα, Δημήτρη μας.
1: Καλημέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα οι ρυθμίσεις στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από κόμβο Εγάλεο προς κόμβο Φιλής. Στην ουσία, όταν ξεκινήσουν και μέχρι τις 10, θα κλείσει δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας για να δημιουργηθούν κάποιες απαραίτητες ανασχέσεις. Έχουμε κίνηση στην Κηφισού, κυρίως στην άνοδό της, από τη Λένοβνα δηλαδή, ανεβαίνοντας προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Φυσικά στους Καραμαγκά που είχαμε και ένα τροχαίο ατύχημα και μια ακινητοποίηση. Τη συνήθη κίνηση όμως, όχι κάτι το ιδιαίτερο παραπάνω. Και έχει αρχίσει η άνοδος της Βασιλείας Κωνσταντίνου σιγά σιγά να κολλάει. Δεν πάμε και άσχημα πάντως, τηρουμένων των αναλογιών, Γιώργο.
2: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
23: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
0: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
24: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
25: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Σωτήρη. Μου λέει: για όλα αυτή η παγκοσμιοποίηση, μου λέει Γιώργο, πιστέψαμε ότι μεταφέροντας τη βιομηχανική παραγωγή στην Ασία θα μας ωφελήσει. Τώρα κλείνουν εργοστάσια στη Γερμανία και την Γαλλία. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα στην Μέρη που αναφέρεται στη φωτιά στην Κόνιτσα και τις καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον εκεί, αλλά και στα ζώα του που είναι μέσα στο δάσος. Καλημέρα Μάρια, τα έλεγα και για το σεισμό του 99. Καλημέρα Αριστίδη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στην Κρήτη. Κράτησε κατά κύριο λόγο το «θα», μου λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Πολλά από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλημέρα στον Σταύρο που μου λέει: είναι άδικο να ισχύει ο κουμπαράς να μην ισχύσει για όλα τα παιδιά και μεγαλύτερα από 2 ετών. Καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα στον Γιάννη που αναφέρεται και στο νερό. Γεια σου, Τάκη. Καλημέρα. Τόσο παλιός, ε. Ρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ο Δημήτρης μου βάζει ένα ωραίο θέμα. Ελπίζω να το κουβεντιάσουμε πιο μετά λίγο αυτό κοντά μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Είναι η γραμματέας της Ανώτατης Νομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, η κυρία Δήμητρα Αγγελή, για να κουβεντιάσουμε για αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό και αναφέρονται στους τρίτεκνους και πολύτεκνους. Για τους τρίτεκνους μηδενίζει το φορολογικό συντελεστής έως 20.000 ευρώ και για τους πολύτεκνους το επίδομα γέννησης για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί. Και βεβαίως υπάρχει και ο κουμπαράς, έτσι, για τη νέα γενιά. Καλημέρα, κυρία Αγγελή.
26: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές, αγαπημένοι μας Γιώργο. Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο. Άκουσα και τον διαμαρτυρόμενο ακροατή για τον κουμπαρά. Κάτσε λοιπόν να ξεδιπλώσουμε όλο αυτό το φάσμα, γιατί όχι τόση πολύ γκρίνια, βρε παιδιά. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί η ζωή μας μετά τα μνημόνια δεν έχει έρθει σε κανονικότητα. Τα μνημόνια ήρθαν, έφυγαν και αυτά που πήρανε μαζί τους δεν έχουν ξαναγυρίσει ποτέ. Αλλά ας τα φτιάξουμε λιγάκι. Πάμε λοιπόν. Εμείς διακρίναμε, κύριε Ψάλτη, 4 σημεία που αφορούν οικογένειες.
0: Ναι.
26: Πάμε λοιπόν. Νούμερο 1. Το επίδομα γέννησης έφτανε μέχρι το 4ο παιδί και ήταν του ποσού των 3.500. Δηλαδή η γυναίκα που έκανε 5ο, 6ο, 7ο δεν είχε κάτι της παραπάνω σαν ηθική ανταμοιβή τουλάχιστον. Εκεί λοιπόν γίνεται μεγαλειώδες. Γιατί εγώ αν το κατάλαβα καλά, περιμένω και τις εξειδικεύσεις του Υπουργείου Οικονομικών που θα δώσουν συνέντευξη.
0: Σήμερα, ναι, για πες.
26: Ακριβώς. Λοιπόν, λέει τώρα, τα 3.500 γίνονται 4.500. και υπάρχει αυξητική πρόοδος 1.000 ευρώ για κάθε επόμενο παιδί. Δηλαδή να πούμε στην οικογένεια αυτή στην Καβάλα που έτυχε δημοσιότητας που αποκτήσανε το 14ο παιδί τους, θα πάρουν 14.500 ευρώ, γιατί είναι και με αναδρομική ισχύ από το 2025. Το κρατάμε αυτό.
0: Ναι.
26: Το κρατάμε αυτό.
0: Είναι, ναι, εντάξει, γιατί εγώ θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα, αλλά πάμε να μαζέψουμε τώρα
26: όχι,
0: αυτά.
26: Ρωτήστε,
0: όχι, όχι, όχι, πάμε να τα μαζέψουμε, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, θα χαθούμε. Ναι. Πάμε λοιπόν. Ένα αυτό.
26: Νούμερο 2. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ξέρετε, έχουμε μια διαφορετική αντίληψη με τον κύριο Πιτσιλή της ΑΔΕ για το ποιο είναι τρίτεκνος, πολύτεκνος, δίτεκνος, έχει ένα παιδάκι. Εκείνος λοιπόν, παιδιά στην οικογένεια, βλέπει μόνο όσα φαίνονται στη φορολογική δήλωση. Δηλαδή, ένας πολύτεκνος που έχει ένα παιδί 18 ετών και δεν σπουδάζει, δεν το βλέπει στη φορολογική δήλωση, γιατί πάμε να είναι προστατευόμενο. Έτσι λοιπόν, πέρσι από το ευεργέτημα της, πώς θέλω να το πω τώρα, της απαλλαγής φόρου αυτοτελώς 20.000 ο κάθε γονέας, ευεργετηθήκανε μόνο το 10% των πολυτέκνων οικογενειών που είχαν 4 προστατευόμενα και απάνω. Φέτος λοιπόν θα ευεργετηθούν κι άλλοι, αυτοί οι πολυτέκνοι που έχουν μείνει με τα 3 προστατευόμενα. Κατανοητή.
0: Γιατί θα γίνει αυτό, γιατί θα περιλαμβάνεται και αυτό το παιδί το οποίο έχει φύγει από την... αλλά...
26: Γιατί έχουν 3 προστατευόμενα.
0: Okay.
26: Ποιος λοιπόν θα δώσει απαλλαγή σε αυτούς που έχουν 3 προστατευόμενα.
0: Οκ, okay, οκ. Okay. Πάμε παρακάτω.
26: Εντάξει. Και είναι από τις 87.000 είναι 8.707 οικογένειες. Ακούστε με, γιατί τα νούμερα τα ξέρουμε και εμείς αρκετά καλά.
0: Okay.
26: Είναι το 10% αυτών που θα ευεργετηθούν, είναι πολύ τεκνική, κύριε Ψάλτη. Πάμε λοιπόν στο νούμερο 3. Θα αφήσω το κουμπαρά και το τέλος, γιατί ο δικός μας δεν πρόκειται να γεμίσει. Υπόθηκε και για το οικογενειακό επίδομα.
0: Ναι.
26: Το οικογενειακό επίδομα. Η αλήθεια είναι ότι μιλάγαμε για εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή για να καταλάβουν οι ακροατές. Ξεκίναγε από 6.000 ευρώ σύν τα ισοδύναμα και ήταν για μονογονεϊκή, για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα παιδάκι, 10.500 το ετήσιο εισόδημα για να μπορέσει κάποιος να πάρει το πιο υψηλό ποσό του οικογενειακού επιδόματος. Ενώ στο επίδομα γένας ξεκινάμε από 40.000 και η μονογονέας που θα γεννήσει το πρώτο της παιδί πρέπει να υπερβαίνει τις 50.000 για να το πάρει. Ξέρετε, λίγο δεν συγκλίνουν τα ποσά. Θέλει μια αναπροσαρμογή, προφανώς. Θέλαμε την τιμαριθμοποίηση και εμείς, όπως δόθηκε και σε άλλη κοινωνική κατηγορία. Το ζητάμε εξάλλου. Αλλά έστω, βρε αδερφέ, ανεβάστε τα ποσά και στα εισοδηματικά κριτήρια και στο ποσό που είναι αποδοτέο. Και καλό θα ήταν να είναι για κάθε παιδί. Και επειδή λέω για κάθε παιδί, αυτά τα 150 ευρώ σκεφτόμαστε να μας τα δίναν τώρα στην αρχή της σχολικής χρονιάς, πιο χρήσιμα θα ήταν.
0: Γιατί τα ανάγκες των σχολείων, προφανώς.
26: Προφανώς τώρα και τα 150 που θα έρθουν είναι τα Χριστούγεννα, δεν μιζεριάζω, γιατί είναι τα δώρα των παιδιών. Οπότε.
0: Ναι, ωραία. Καλό. Πάμε και στο θέμα του λογαριασμού.
26: Πάμε λοιπόν τώρα και στο θέμα του κουμπαρά.
0: Ναι.
26: Να πω το εξής. Κοιτάξτε, καλά λέει ο άνθρωπος. Δηλαδή, είπε για παιδιά έως 2 ετών. Καλά, βρε παιδιά. Και είναι το παιδί του 2,5 ετών. Είναι 3 ετών. Παράδειγμα, εμένα ο γονός μου πλην τα 3 τον έμβριο. Δεν έχει κουμπαρά για αυτόν. Βέβαια, δεν έχει τη μάνα του να βάλει στο κουμπαρά, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Αυτό επίσης είναι μια παράμετρος. Γιατί κάποιοι λένε ότι τα 100 ευρώ τον μήνα, αν έχεις δύο παιδιά, 200 ευρώ στο μάξιμουμ.
26: Έξι έχω, κύριε Ψάλτη. 600 ευρώ είναι σχεδόν ένα μισθό.
0: Δεν μπορείτε να το κάνετε. Θα κάνετε, θα δώσετε λιγότερα λεφτά προφανώς. Θέλω να πω δηλαδή ότι, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι μικρότερο το ποσό της αποταμίευσης.
26: Ας υποθέσουμε ότι θα βάζω 5 ευρώ. 5 ή 6,30. Βέβαια τα παιδιά μου είναι πιο μεγάλα, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε στην πρόοδο. 5 ή 6,30. Μα με 5 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, δεν μαζεύω τη λεφτά.
26: Είναι 600 το χρόνο.
0: Ναι, είναι 1.200 μαζί με τα της πολιτείας.
26: Λοιπόν, αυτό που θέλω λοιπόν να πω είναι ότι εμείς δεν μιζεριάζουμε. Να το δούμε. Είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα, αλλά οι άνθρωποι, εγώ ας πούμε είχα γνωστό και μου έλεγε, τι ωραία παιδί μου, γιατί δεν κάνετε και ένα δεύτερο παιδί. Α, μου λέει, θέλουμε να δώσουμε τα πάντα στο ένα παιδί. Θέλουμε και το ιδιωτικό σχολείο, θέλουμε και αυτό. Εντάξει, ο καθένας όπως αποφασίζει τη ζωή του. Mm-hmm. Και αν έχει τη δυνατότητα κάποιος να βάλει σε κλειστό λογαριασμό για 18 χρόνια ένα ποσό πρίκα για το παιδί του, μπράβο του.
0: Ναι. Πάμε να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, κύριε Αγγελή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι γίνεται με τις γεννήσεις?
26: Πάμε καλά.
0: Δηλαδή,
26: Δηλαδή, προσέξτε, υπάρχει και το λέω και για τους ακροατές μας. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει τα στατιστικά του. Okay. Στα στατιστικά μέσα υπάρχει το ενιαίο αρχείο ληψιαρχικών πράξεων. Εκεί μπορούμε να δούμε τις ληψιαρχικές πράξεις που αφορούν θανάτους, γεννήσεις, γάμους, διαζύγια.
0: Ωραία, εκεί τι βγάζει λοιπόν τα στοιχεία.
26: Από 14. Εγώ λοιπόν βλέπω το εξής. Γιατί μου δημιουργήθηκε αυτή η απορία, γιατί είδαμε μια αυξητική τάση των οικογενειών που αποκτούν το τέταρτο, την πολυτεχνική ιδιότητα, το τέταρτο παιδί. Ναι. Εμείς για δεύτερη φορά είχαμε ξαναδεί όταν είχε αυξηθεί το επίδομα.
0: Τι βρήκατε. Γιατί θα χαθούμε, τι βρήκατε από τα στοιχεία αυτά?
26: Βρήκαμε λοιπόν από τα στοιχεία αυτά ότι ενώ είχαμε παγιώσει τη μείωση των γεννήσεων κατά 3.000 όλα τα χρόνια, φέτος θα είναι λιγότερη η μείωση. Τώρα δεν είναι στοιχείο πανηγυρισμού, αλλά αυτό δείχνει ότι κάπου αυτές οι παροχές στην οικογένεια, παρόλες τις δυσκολίες, παρότι ο παππούς και η γιαγιά είναι ακόμη εργαζόμενοι και δεν μπορούν να στηρίξουν τα εγγόνια, την οικογένεια του παιδιού τους, δείχνει ότι
0: υπάρχει μια τάση,
26: επανακτούμε το αίσθημα του ότι θα τα καταφέρουμε.
0: Μάλιστα.
26: Και σας λέω τώρα απλά πράγματα. Διοποριζόμενη μόνη της δεν θα μπορούσε να αυτονομηθεί η μεγάλη μου η κόρη, σήμερα 29 ετών. Με τον σύντροφο σύζυγό της σήμερα βάλανε και οι δύο χρήματα και περιμένουν το τρίτο τους παιδί.
0: Μάλιστα. Κυρία Αγγελίνα, μείνουμε εδώ. Πολλά θέματα βάζετε πάνω στο τραπέζι ως πολυτεχνή. Έχουν ενδιαφέρον τα οικονομικά. Συγκρατημένα αισιόδοξο σας ακούω. Αυτό εγώ κρατάω από την επικοινωνία της δικιά μου.
26: Ή οτιδήποτε πάει στην οικογένεια είναι θετικό.
0: Μάλιστα.
26: Περιμένω, γιατί ξέρετε, πολλές φορές.
0: Ναι, ναι, στις λεπτομέρειες. Στις λεπτομέρειες στις 12 η ώρα.
26: Ο πλούτος των λέξεων της ελληνικής γλώσσας. Ο δικαιούχος δεν είναι δυνητικά δικαιούχος, πρέπει να είναι και τυχερός.
0: Μάλιστα.
26: Οπότε καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ,
26: καλή
0: ευχαριστώ πολύ, κυρία Αγγελή.
26: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Ευχαριστώ, κυρία Αγγελή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Κυρία Δήμητρα Αγγελή είναι γραμματέας της Ανώτατης Νομοσπονδίας Πολυτέχνων Ελλάδος. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Nova, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζομάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζομάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 έτη. Για στεγάνωση ταρατσών, λοιπόν, επιλέγουμε Ιζομάτ και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσος στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
27: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Θυμίζω, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, ότι αυτό το Σάββατο 12 του μηνός από τις 10 μέχρι τις 2 το μεσημέρι το Όλοι Μαζί Μπορούμε συγκεντρώνει σχολικά είδη για παιδιά πολύτεκνων οικογενειών στη Γλυφάδα, στην πλατεία της Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία μπροστά εκεί από την εκκλησία, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κατά από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό του μετρό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε? Καινούργια ή σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη, όπως τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και σφυλό, γόμα και ξύστρες, χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρους, μπογιές, κόλλες και ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης. Κάντε την καλή πράξη για αυτήν τη σεζόν, είτε από πράγματα που το παιδί σας δεν το χρειάζεται πλέον, είτε αγοράζοντας κάτι καινούργιο για τις πολύτεκνες οικογένειες. Το ραντεβού μας αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Και στην παρέα μας, στον απόϊχο των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, ο κύριος Γιάννης Χατζηδόδοσιου. Καλημέρα, Πρόεδρε.
13: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Επίσης.
0: Πώς τα είδατε τα μέτρα, είσαστε ικανοποιημένος ή όχι?
13: Δεν τα είδα τα μέτρα, επειδή δεν κατάλαβα ποιο ήταν το μέτρο και επιτρέψτε μου. Δημιουργήθηκαν μεγάλες προσδοκίες και από και από την κυβέρνηση και από τα στελέχη της και από τους υπουργούς της. Σας θυμίζω ότι ονομάστηκε η έκθεση η φετινή η χρονιά των μικρομεσαίων. Παρ' όλα αυτά δεν άκουσα ούτε ένα μέτρο άμεσο. Θα μπορούσα να πω ότι η ίδια ομιλία το 2027 θα ήταν μια καλή ομιλία. Για το 2026 δεν βρίσκω ένα μέτρο που έχει εφαρμογή αύριο το πρωί. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι όταν έχεις προδιαθέσει τον κόσμο και λες ότι κάποια από αυτά τα μνημονιακά μέτρα θα αφαιρεθούν και στην πράξη αυτό που κάνεις είναι να λες ότι αυτό θα γίνει το 28, το 29, το 31, αυτό είναι παράλογο. Γιατί πρέπει να σας πω, κύριε Ψάλτη, υπάρχουν τρεις δείκτες οι οποίοι είναι πολύ σκληροί και για τις επιχειρήσεις και για τα νοικοκυριά. Ακρίβεια, ενέργεια, στέγη. Αυτά τα τρία λοιπόν πυροδοτούν πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους και την ίδια στιγμή δεν παίρνει ούτε ένα μέτρο για να μπορέσει να ελαφρύνει και να ανακοινώνει και μετά, επιτρέψτε μου.
0: Ναι, να όταν πω. Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε,
13: το εργατικό μισθό που και εγώ θέλω να φτάσει πολύ ψηλότερα, για να τον δώσει, θα πρέπει να τον ελαφρύνει. Γιατί αν έχει αύξηση του κόστου, αυξάνει και το μισθό, τι κάνει? Δημιουργεί ένα μείγμα το οποίο στο τέλο αυτό μπορεί να καταθέσει να κλείσει άλλε επιχειρήσει.
0: Ναι. Η κυβέρνηση λέει ότι ας πούμε αύριο, δεν λέω για το σήμερα, που και για το σήμερα θα δούμε τις λεπτομέρειες στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, ότι αύριο θα ανακοινώσει μέσα σε μια τριετία μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30%. Να η ενέργεια ενδεχομένως.
13: Σωστά. Κύριε Ψάλτη, όπως σας το είπα, μελλοντικά όλα είναι καλά. Πείτε μου ένα μέτρο και θέλω να το ακούσω, το οποίο έχει εφαρμογή αύριο.
0: Το μοναδικό μέτρο νομίζω που έχει εφαρμογή άμεσα είναι αυτά το 1,5 δισεκατομμύριο που πάει από το Ταμείο Ανάκαμψης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα είναι περίπου
13: 5
0: δισεκατομμύρια.
13: Και όντως περιμένουμε, σωστά το λέτε, να δούμε πώς ακριβώς θα διατεθεί.
0: Ναι.
13: Θα έλεγα ότι σωστά, ότι το μόνο μέτρο που ακούς και είναι αυτό το οποίο είναι σημαντικό, εφόσον επιτέλους μετά από 4 χρόνια έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί και έλεγα πολλές φορές ότι δεν είναι δυνατόν να μην δίνεις ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης Μικρομεσαίου. Θετικό, αφού ακούσουμε και τις διευκρινήσεις πώς ακριβώς, γιατί εδώ θα παίξουν ρόλο και οι προϋποθέσεις και το κατώτατο ποσό. Γιατί αυτά ήταν τα δύο μεγάλα προβλήματα μέχρι τώρα.
0: Ναι, γιατί δεν είχαν πρακτικά πρόσβαση στις τράπεζες ουσιαστικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή ήταν ουσιαστικά αποκλεισμένες από χρηματοδοτικά εργαλεία.
13: Και αυτό εδώ πρέπει να σας πω και εδώ τα χρήματα δίνονται πάντα με τις προϋποθέσεις των τραπεζών. Δηλαδή οι τράπεζες αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι περίπου 60 με 65 χιλιάδες είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Αν συμβεί το ίδιο για παράδειγμα, δεν θα έχει νόημα πάλι.
0: Ναι, να δούμε τις λεπτομέρειες. Σωστά. Τώρα, να τις κάνω εγώ τις αναφορές. Βλέπω ότι στις επιχειρήσεις το τέλος επιδιδέματος καταργείται σταδιακά. Το 27 του χρόνου δηλαδή στην περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη. Το 28 κατά 50% στην Αττική και το 29 σταματάει. Τελειώνει.
13: Και αλήθεια, για πείτε μου, γιατί η Αττική εξαιρέθηκε?
0: Δεν έχω την αίσθηση, γιατί έχει το μεγαλύτερο κομμάτι και είναι έσοδα για το κράτος. Θέλω να πιστεύω. Βέβαια, χθες μου λέγανε συνάδελφοι σας, κύριε Πρόεδρε, μου λέγανε συνάδελφοί σας, ότι δημιουργούνται έτσι δύο ομάδες επιχειρήσεων με διαφορετικές ταχύτητες.
13: Λοιπόν, καταγγείλω να παρεξηγηθώ, είναι πολύ ευχάριστο ότι αυτό γίνεται σε όλη την περιφέρεια. Και βεβαίως πάντα θέλουμε όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα να έχουν πολύ καλύτερες προϋποθέσεις. Αλλά δεν καταλαβαίνω, στην Αττική έχουμε 400.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Και να ξέρεις, δεν την καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι είναι η Αττική στην Αττική? Δηλαδή, έχουμε μόνο πλούσιες επιχειρήσεις? Δεν έχουμε χιλιάδες επιχειρήσεις, εκατοντάδες χιλιάδες που παραπέουν, που σήμερα είναι, δεν μπορούν να κάνουν ρυθμίσεις χρεών, που βλέπουν το κόστος να εκτοξεύεται? Και μάλιστα, αν το λέγαμε αυτή τη λογική, στην Αττική το κόστος, για παραδείγματος χάρη της στέγης, είναι υψηλότερο από την περιφέρεια. Αυτή την εξαίρεση και την αναβολή δεν την κατάλαβα. Γιατί πρέπει να σας πω, δεν ξέρω τι να πω αύριο το πρωί στους επιχειρηματίες, στα μέλη μου, γιατί εσείς εξαιρείστε.
0: Γιατί ναι, μήπως θα μας δώσει μια εξήγηση σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών,
13: Περιμένω και εγώ, περιμένω να ακούσω ένα πρακτικά. Θα πίνω σε αυτό. Δημιουργήθηκαν τεράστιες προσδοκίες με αποτελέσματα μηδέν. Και είναι η πρώτη φορά στα 30 χρόνια που ασχολούμαι με τον ελληνικό θεσμό, που αμέσως μετά την ανακοίνωση των μέτρων, το σύνολο των οργανώσεων, των εργοδοτών, των επιχειρήσεων, έβγαλε ανακοίνωση ότι πραγματικά περίμενε κάτι παραπάνω και ουσιαστικά θεωρούμε ότι μείναμε απ' έξω από κάθε μέτρο. Να. Αυτό τι σημαίνει? Δύο πράγματα μόνο που
0: ζητήσαμε. Για να κλείσουμε πάνω.
13: Ναι. Όταν δεν κάνει, ας πούμε, τον ανακατάσταση τον λογαριασμό, πρέπει να σα το πω, τι κάνει αυτή η επιχείρηση? Αφού αν βάλω λεφτά στο λογαριασμό μου, θα μου τα πάρει ο πιστωτής μου, τι κάνει? Αναγκάζεται να μπει στην παραοικονομία. Άρα αυτό δεν βοηθάει κανέναν.
0: Ναι.
13: Όταν σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις δεν τους δίνεις πρόσβαση στη χρηματοδότηση, αυτή την επιχείρηση την καταδικάζεις ουσιαστικά σε έναν αργό θάνατο. Αυτά λοιπόν τα θέματα τα οποία η κυβέρνηση μπορούσε να είχε δώσει λύσεις και δεν τα έκανε, στην πραγματικότητα είναι σαν ένα μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων να ξέρει ότι δεν έχει μεγάλες θετικές στο μέλλον. Γιατί αυτό που μου είπατε για το μέλλον, για το 27, το 28, το 29. Μια χαρά. Τώρα όμως έχουμε 26.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σκέψη που μοιραστήκατε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Χατζηδοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Εμετηρίου της Αθήνας. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πορτοσάλτης στην παρέα μας. Καλημέρα σας.

0: Ήρθε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι.
8: Τι κουαλίτα.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
11: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
12: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
11: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
12: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
13: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
14: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
15: Πέλα FM.
16: Ο λαϊκιστικό φιλορωσικό κόμμα Συμμαχία Ζάρα Βάγγεν Κνέχτ πέρασε το όριο του 5% και εισέρχεται στο κοινοβούλιο. Πάντως, το ακροδεξιό κόμμα, παρά την επικράτησή του, συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Σχεδόν όλα τα κόμματα έχουν δηλώσει πως αρνούνται να συνεργαστούν με την ακροδεξιά. Σφόδρη επίθεση σε όσους πανηγύρισαν στην Πολωνία για την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία εξαπέλυσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία θα μπορούσαν να γιορτάζουν την επικράτηση του ΑΕΦΤ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μια εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο, σχολίασε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίς το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. 5 λεπτά πριν από τις 5, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Ο τραυματίας, γεννημένος στην Αλβανία το 1971, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Φέρει τραύμα στο δεξί πόδι. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, που εντόπισε τρεις

0: Στην Κόνιτσα, όσον αφορά στην Πυρκαγιά, που μένεται για έκτη μέρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, της Εύβοιας και της Βεωτίας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρεις σταθμούς του μετρό. Από σήμερα ως και την Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνά από όλους τους κλειστούς σταθμούς. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο αναδιαμορφωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων του τραμ, με περισσότερους σειρμούς και περισσότερα δρομολόγια. Η συχνότητα των δρομολογιών ενισχύεται και στις δύο γραμμές, τόσο κατά την πρωινή όσο και την απογευματινή ζώνη αιχμής. Συγκεκριμένα, στη γραμμή 6, τα ημερήσια δρομολόγια αυξάνονται από 232 σε 244 και στη γραμμή 7, τα δρομολόγια αυξάνονται από 189 σε 205. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία. Στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια αγωνιστική σήμερα παίζουν στις 6 το απόγευμα Αστέρας Ηρακλής.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ανεμιβόρει 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά υπηρωτικά για τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, στην εβδομάδα που αρχίζει σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Να ευχηθώ χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του στον κύριο Βασίλη Κοντογιανόπουλο. Συμπίπτουμε, είμαστε Παρθένοι και 7, όπως επίσης και στον κύριο

0: κύριο Απόστολο Λαπαρίδη, ο οποίος μου έστειλε τις ευχές του και μου είπε ότι συνεορτάζουμε. Υγεία να έχουμε, συνεορτάζοντες και συνεορτάζουσες, σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία, και να πορευτούμε στη ζωή μας όρθιοι, όσο δηλαδή όρθιοι και με εγκεφαλική λειτουργία. Αυτό εύχομαι, τίποτα άλλο, υγεία. Το ίδιο εύχομαι και για εσάς, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ από το πρωί για τις ευχές που μου στέλνετε. Τα καλύτερα για εσάς, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, είτε από την Ελλάδα που συμβιώνουμε εδώ, είτε από το εξωτερικό, για εσάς που παρακολουθείτε την εκπομπή. Πριν ξεκινήσω, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια και τη βαθιά μου θλίψη. Τώρα δεν γνωριζόμαστε φυσικά, αλλά αυτά είναι τι νιώθει κάθε άνθρωπος ξεχωριστά για την απώλεια των δύο πιλότων μας της πολεμικής αεροπορίας. Να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια. Να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του σμηναγού Δημήτριου Πέτρου, ο πρώτος 40 χρόνων, ο δεύτερος 37, που δυστυχώς κατέπεσαν σε μια φάση επιδείξεως που είχε οργανωθεί εδώ και 10 χρόνια, γίνεται αυτή η διοργάνωση στην Τανάγρα το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, βυθίζοντας σε θλίψη, πιστεύω, όλη την Ελλάδα και όλους όσοι κατοικείται στο εξωτερικό. Τώρα να σας πω την αλήθεια, βρισκόμουν στο ξενοδοχείο Νεκροπόντε στην Ερέτρια, ακριβώς απέναντι από την Τανάγρα. Κάποια στιγμή εκεί οι κύριοι του προσωπικού στρέφουν την ματιά τους προς την απέναντι από την Ερέτρια, σε αυτό το κομμάτι εκεί της Αττικής γης που σε λίγο γίνεται Αττικοβιωτίας, και ευχόμαστε όλοι να είναι φωτιά. Γιατί φαινόταν ο καπνός. Ευχόμαστε όλοι να γίνει φωτιά. Λίγο μετά, εγώ μάλιστα έστειλα και μήνυμα στον κύριο Γιαννίρη να του πω ότι βλέπω απέναντι πυρκαγιά. Στην αρχή ο καπνός ήταν λευκός, αλλά ήταν έντονος από την εκεί, όπως έβγαινε από την κορφή. Και μετά μαθαίνω για την πτώση του αεροσκάφους. Βέβαια, ο κύριος Γιάννης από το προσωπικό μου είπε ότι είδα το μανιτάρι. Οπότε αυτό ήταν το. Γιατί μου λένε, εγώ δεν κατάλαβα αμέσως, μου λένε εκεί είναι Τανάγρα. Οι άνθρωποι, επειδή ξέρουν, και ο Λάζαρος ο νεωρότερος και ο Γιάννης που ξέρουν, μου λένε εκεί είναι Τανάγρα και το μυαλό τους πήγε στο κακό. Εγώ δεν ήθελα να το πιστέψω, αλλά δυστυχώς συνέβη. Και εκφράζω επίσης τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια σε όλη την οικογένεια της πολεμικής αεροπορίας και των όπλων δυνάμεων, γιατί σε στιγμές ειρήνης να χάνονται άνθρωποι είναι πάρα πολύ βαρύ, πολύ βαρύ. Για όλους μας βαρύ, για την οικογένειά τους πολύ περισσότερο δεν το συζητώ, αλλά για όλους μας πολύ βαρύ. Δεν ξέρω, μερικά πάντα έτσι, και ας μην γνωριζόμαστε, μας διαπερνούν. Λοιπόν, σε λίγο θα είναι μαζί μας ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, αλλά έχει τη δική του ώρα ο κύριος Χατζηδάκης, οπότε έχω λίγο περιθώριο, κυρίες και κύριοι. Τώρα, να σας βάλω τραγούδι ή να σας ψυχαγωγήσω? Δεδομένου ότι θα σας ψυχαγωγήσω με ηχητικό ή με τραγούδι, προτείνω να σας ψυχαγωγήσω με ηχητικό. Με ηχητικό, για να κάνουμε και το κοντράστ που λέμε με τα προηγούμενα της βαθιάς, φαντάζομαι, θλίψης προς όλους μας. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Εμείς είδαμε το Σάββατο και την Κυριακή τον Πρωθυπουργό, κατά την δική μου γνώμη, σοβαρό, μετρημένο, συντηρητικό. Το σοβαρός είναι δικό μου, το μετρημένος και συντηρητικός είναι του φίλου μου, του Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο οποίος έτσι το γράφει στο άρθρο του σήμερα στο Liberal. Σοβαρός, μετρημένος, συντηρητικός. Ό,τι δηλαδή θέλουμε από έναν κυβερνήτη. Τα γούστα είναι ατομικά. Άλλος γουστάρει έτσι, άλλος γουστάρει γιουβέτσι. Άλλοι το βλέπει αλλιώς, άλλοι το βλέπει τρισαλλιώς. Λέω, αν θέλεις όμως σοβαρότητα στη ζωή σου, είναι ο Μητσοτάκης. Ξέρω, ενοχλεί τώρα, το καταλαβαίνω, σας θυτώνω τώρα πρωινιάτικα, αλλά πρέπει να σας πω ότι το γουστάρω κιόλας. Λοιπόν, θυτώνεστε τώρα, το αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, αν θέλεις κάτι σοβαρό, αν θέλεις τώρα κάτι σε ψυχαγωγία που μπορεί να καταλήξει σε χρεοκοπία, είναι γούστα αυτά. Εγώ δεν θα πω, εγώ δεν μπορώ να καθορίσω τα γούστα κανενός ανθρώπου. Έτσι, εγώ είμαι εδώ για να πω τα δικά μου. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη Αλαφούζο, που εδώ και 30 χρόνια με εκπαιδεύτηκα να φτάσω σε ένα σημείο, γι' αυτό λέω να έχουμε την υγεία μας, Θεέ μου. Εκπαιδεύτηκα και εκπαιδεύω τον εαυτό μου να λέω τη γνώμη μου. Κυρία Κρήτα μου, θα σας απαντήσω και σε λίγο και σε εσάς. Προς το παρόν. Τώρα, αν θέλεις σοβαρότητα, έχει καλός. Είναι ο Μητσοτάκης. Αν θέλεις χαβαλέ ή κάτι σε νεφελίμ, που θα πιάσει όμως, που θα πιάσει όμως και, το, και τον ελληνικό πλούτο του 1%, είναι ο κύριος Νηφούδης. Είναι, πού τους βρίσκει. Εγώ θέλω, εγώ πρέπει να συγχαρώ τον coach Αλέξη, γιατί είναι δυνατός coach. Δηλαδή, αν τους πέταξε τους προηγούμενους τους φουκαράδες, τώρα έχει βρει άλλους που θα τους πετάξει σίγουρα γκαραντί, δηλαδή. Αλλά εγώ θα ήθελα να φανταστώ μια κυβέρνηση με υπουργό οικονομικών τον κύριο Νηφούδη. Υπέροχος.
1: Καταλαβαίνω και από αυτά που λέτε ότι αυτό το 1% δεν ξέρετε ποιο είναι, δεν ξέρετε τι λεφτά έχει, άρα δεν ξέρετε και τι θα βγάλετε από τη φορολογία. Μπορεί να βγάλετε ένα ευρώ, μπορεί να βγάλετε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν έχετε ιδέα.
2: Θα σας πω, ναι, πολύ, πολύ καλά τα λέτε, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί η παγκόσμια βάση δεδομένων μετρά, δηλαδή δεν είναι νούμερα τα οποία θα βγάζουμε τον εαυτό μας. Υπάρχουν οργανισμοί παγκόσμιοι οι οποίοι καταγράφουν και τις ανισότητες και τον πλούτο. Η παγκόσμια βάση δεδομένων λοιπόν καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις της συνολικής περιουσίας αυτών των ανθρώπων. Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχει, ναι, τον Ελλήνων. Οπότε υπάρχει.
1: Το πιο πλούσιο είναι να έχουν 200 δις.
2: Ναι, περιουσία.
1: Ναι.
2: Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα. Δεν φανταζόμαστε και.
3: Και πού είναι
2: περιμένουμε...
3: καταγεγραμμένα, είπατε αυτά.
2: Στην παγκόσμια βάση δεδομένων.
1: Ναι. Δεν πρώτη φορά ακούω κάτι που λέγεται
2: παγκόσμια βάση δεδομένων. Δεν νομίζετε να πω κάτι. Και εγώ, επειδή δεν είμαι αγγέλιο οικονομολόγο, διαβάζω τι τελευταίε μέρε, ενημερώνομαι.
1: Πώ αυτά δείχνει λοιπόν εσεί.
0: Τώρα θα ακούσουμε μια αέρινη φωνή, φίλες και φίλοι. Ας πω, ο φίλος μου ο Δημήτρης Καβέλας ήθελε ψυχαγωγία με ηχητικό. Εγώ σας έχω και ψυχαγωγία με ηχητικό και τώρα ένα αέρινο, πραγματικά αέρινο τραγούδι.

0: και Λεστέλ. Το πληκτρολογείτε στο μηχανάκι σας και στη βγάζει Μαντίνα Αμίν. Ο κύριος Νίκος Νιφούδης τα είπε αυτά στην κρατική τηλεόραση και είχε απέναντί του τον κύριο Παπαχλημίτζο και την κυρία Παπαμιχαήλ, οι οποίοι έμειναν νέοι βέβαια ακούγοντας για αυτή την παγκόσμια μπάνκα. Προφανώς υπάρχει καταγραφέας πλούτου παγκοσμίως, αλλά να το εξηγήσω στον κύριο Νιφούδη ίσως χρειαστεί όταν θα κάνουν τη συνεδρίαση στην Αμαλίας. Εδώ λέμε να βρούμε το 1% των Ελλήνων πολιτών από τους οποίους θα πάρουμε το 1% του φόρου τους κατά τον κύριο Καρανίκα, θα τους έχουμε διευκολύνει κατά τα 9 δέκατα. Βέβαια αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αυτό είναι η παπάντζα η γνωστή, αλλά άστο, δηλαδή είναι η απάτη μέσα στην παπάντζα. Είναι αυτό που κλείνει το μάτι ο Τσίπρας στους υπερπλουσίους. Αλλά κύριε Νιφούδη μου, αυτή η παγκόσμια μπάνκα μπορεί, υπάρχει. Θα υπάρχει ενδεχομένως που να καταγράφει όμως ένα γενικό πλούτο, μάλιστα, τον οποίο κανείς δεν αρνείται και για τον οποίο λέμε ότι πρέπει να φορολογηθεί. Αλλά εδώ στην Ελλάδα αναφερόμαστε σε έναν ονομαστικό κατάλογο. Κάντε το βρε παιδί μου λίγο εικόνα, το πω άλλη μια φορά. Βάλτε έναν πλούσιο Έλληνα. Πλούσιο Έλληνα, παιδί μου, πλούσιο, πλούσιο Έλληνα. Φανταστείτε ότι θα κυκλοφορεί δηλαδή ένας κατάλογος στα υπουργεία μέσα, που θα λέει ο πλούσιος Έλλην, τάδε τάδε, θα είναι εκεί, άνω κάτω τελεία. Σπίτια, οικόπεδα, εταιρείες, ομόλογα, τι να σου πω, μετοχές, συμμετοχές, σκάφη, αεροπλάνα, ντουρου ντουρ, και αυτός ο κατάλογος, κατά τον κύριο Νιφούδη, θα είναι διαθέσιμος μέσα στους υπηρεσιακούς παράγοντες και θα λένε για κοίτα τι έχει αυτός, τι έχει εκείνη. Γι' αυτό σου λέω, είπαμε να λέμε παπάντζες, αλλά όταν η παπάντζα η έξυπνη είναι ωραίο, εγώ δεν διαφωνώ. Η παπάντζα η βλακώδης, αγαπημένε πρόεδρε Αλέξη, και μπράβο, μπράβο, εγώ θα πω άλλη μια φορά συγχαρητήρια, δηλαδή θέλει, πρέπει να είσαι καλός coach για να βρεις έναν Γιώργο Παπά που είναι αναπληρωτής στον τομέα οικονομικών. Εκεί να δεις, είναι αυτό το αριστερούλικο. Όσα rebranding έχει δίκιο, υιοθέτησε και ο Πρωθυπουργός το τζάμπα τα λεφτά του rebranding. Τα έχουμε πει αυτά από καιρό. Από την πρώτη ώρα μόλις το είδαμε, είπαμε ότι αυτός που χρηματοδοτεί και αυτοί που χρηματοδοτούν στον κουβά πάνε, παιδιά. Στον κουβά. Αλλά okay, γούστα είναι αυτά, θέλουν να παίξουν με τον Τσίπρα. Εντάξει, είναι ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν μπορώ, εγώ δεν παίρνω μέρος στα γούστα των ανθρώπων. Έχω και εγώ τα δικά μου. Λοιπόν, μπήκε ο αντιπρόεδρος, αλλά προτού τον καλημερίσω. Κυρία Ακρίτα μου, καλημέρα σας. Αναφερθήκατε στους εισαποστάκηδες και στις σουπιές της δημοσιογραφίας. Λέτε ότι αναφερόμενοι μάλλον στις σουπιές της δημοσιογραφίας, είπατε ότι το ο εισαποστακισμός είναι μια τεχνική επιβίωσης και ισίως. Με αυτό συμφωνώ, αλλά φέρατε ως παράδειγμα εμένα ως φανατικό. Αν με θεωρείτε φανατικό, που με θεωρείτε, επειδή μου αρέσει ένας πρωθυπουργός σοβαρός, μετρημένος και συντηρητικός, είμαι φανατικός, κυρία Ακρίτα μου. Επειδή εγώ ακριβώς επιλέγω το Μητσοτάκη για αυτά τα τρία χαρακτηριστικά και εσείς με θεωρείτε ότι είμαι φανατικός υπέρ του Μητσοτάκη, ναι, είμαι φανατικός, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβερνήσεως, καλημέρα.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ πολύ
1: για τα γενέθλιά σας. Υγεία, δύναμη και χαρές.
0: Σας ευχαριστώ, εύχομαι τα καλύτερα για εσάς. Καλή πρόοδο των ιών. Να είστε καλά, στη σύζυγό σας τα καλύτερα και σε εσάς. Ναι, με το καλό να πορευτείτε, κύριε Αντιπρόεδρε, γιατί υπάρχει ωραία δουλειά για το επόμενο οκτάμηνο.
1: Σίγουρα.
0: Ωραία δουλειά. Εγώ δεν...
1: Πιστεύω δεν θα πλήξει κανένας μέχρι.
0: Κανένας, ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι, ναι. Ήδη τον χαρακτηρισμό για το πώς εξέλαβα εγώ τον Πρωθυπουργό τον έδωσα. Λοιπόν, τώρα από όλα τα ηχητικά, από όλα όσα είπε και όσα έχω ξεχωρίσει, να σας πω την αλήθεια, αυτό το οποίο με κέντρισε, όλα σοβαρά, όλα μπορεί να θα περνούν από την κρίση των πολιτών κτλ. Αυτό που με κέντρισε πιο πολύ, θα το ακούσουμε σε ηχητικό τώρα. Αγαπητέ μου Παναγιώτη, παρακαλώ.
2: Για πρώτη φορά λοιπόν θεσπίζουμε έναν λογαριασμό τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Σε αυτόν τον λογαριασμό η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά.
0: Εννοείται ότι αυτά όλα θα τα εξειδικεύσει ο κ. Πιερακάκης το μεσημέρι. Και εννοείται βέβαια ότι άρχισε και η Μύρλα, αν με το χιλιάρικο περισσεύουν λεφτά. Προφανώς με το μισθό τον βασικό δεν θα περισσέψουν χρήματα. Όμως το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι θα παλέψουν να ανέβουν, αλλά υπάρχουν και άλλοι που τους περισσεύουν. Η λογική μου ενδιαφέρει είναι ότι κάνει, εισάγει η κυβέρνηση μια λογική που δουλεύουν έτσι τα ασφαλιστικά προγράμματα που είναι προγράμματα αποταμίευσης επί της ουσίας.
1: Είναι ορίστε, μια ενδιαφέρουσα πρόταση που αφορά στις οικογένειες, που αφορά στο μέλλον των παιδιών, που αφορά... Ναι, στο δημογραφικό, αλλά αφορά και στην αποταμίευση. Για κάθε ευρώ που βάζεις, μέχρι ενός ορίου φυσικά, έρχεται το κράτος και βάζει άλλο ένα.
0: Το όριο είναι 1.200 ευρώ το χρόνο.
1: Ναι, άρα το κεφάλαιό σου ουσιαστικά διπλασιάζεται. Ναι.
0: Αυτά θα τοκίζονται κάπου, κύριε.
1: Θα τοκίζονται, θα είναι κλειστοί λογαριασμοί. Έχουμε δώσει παραδείγματα.
0: Δηλαδή 20 χρονών, 22 χρονών, ποιο είναι το όριο.
1: 18. Δηλαδή, θα ξεκινάς με, ας πούμε, 50, 60, 70 χιλιάρικα ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα επιτόκια.
0: Μάλιστα. Θα υπάρχει ένα βοήθημα πάρα πολύ σημαντικό, ουσιαστικό για τις σπουδές και για ό,τι άλλο επιθυμεί.
1: Κατά 50% η οικογένεια, κατά 50% το κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό έρχεται σε συνέχεια άλλων μέτρων για την οικογένεια και τα παιδιά, τα οποία έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια και τα οποία λαμβάνονται και φέτος, διότι το ζήτημα αυτό είναι κοινωνικό, είναι θέμα όμως ταυτόχρονα στην Ελλάδα και εθνικό.
0: Μάλιστα.
1: Διότι έχουμε το δεύτερο οξύτερο δημογραφικό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Λοιπόν, γιατί δίνει. Δεν δίνει, δεν έδωσε, υποτιμά το λαό και διάφορα τέτοια. Μάλιστα. Λοιπόν, οι αντιπολίτες θα πει τα δικά της. Όμως, είσαστε μπροστά σε μια κοινωνία, κύριε Χατζηδάκη, και την ξέρετε καλά, είσαστε πολιτικός χρόνια, μια κοινωνία η οποία έχει μάθει, τώρα αυτό το να πώς θα το ξεμάθει είναι μια άλλο ένα σκέλος, αλλά δεν θα το βρούμε τώρα, οι ηγέτες που έχουν παρελάσει να αντιμετωπίζουν τους πολίτες σαν ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στη σειρά, ανοίγουν τη χούφτα και περνάει ο ηγέτης, ο λαοπρόβλητος, ο δημεγέρτης, ο λαοπλάνος, ο άρχοντας και ο κυμπάρης και λέει πάρε παιδί μου ένα εικοσάρικο να ξέρει, να θυμάσαι πόσο άρχοντας είμαι. Αυτό δεν το είδαμε από τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι. Θα θέλαμε, κύριε Πρωτοσάλτη, ναι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Θα το κάνετε
1: και
0: εσείς αυτό, σας αρέσει.
1: Όχι.
0: Να περνάτε για να δίνετε στη χούφτα μέσα
1: άλλο,
0: στην εικοσάρικο.
1: Άλλο πολίτης και άλλο πελάτης.
0: Ναι.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι σε κανέναν δεν θα έπρεπε να αρέσει να είναι πελάτης ή να θεωρείται από το πολιτικό σύστημα πελάτης. Αν θέλουμε να γίνουμε πραγματικά μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Ήθελα να πω ότι και εμείς θα θέλαμε να δώσουμε πολύ περισσότερα, αλλά πάμε μέχρι εκεί που πράγματι μπορούμε. Μετά από όσα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα σε σύγχρονη πολιτική ιστορία, τις 5-6 διαφορετικές χρεοκοπίες, την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό τα έβγαλαν το 19 και το 23, ψηφίζοντας το κόμμα το οποίο υποσχέθηκε τα λιγότερα. Είναι δείγμα ωριμότητας αυτό. Και τώρα λοιπόν έγινε συζήτηση για 13η σύνταξη, για 13ο μισθό, ναι, και γιατί και όχι και 14η σύνταξη και 14ο μισθό. Τα χρήματα όμως δεν τα φέρουν οι πολιτικοί από το σπίτι τους. Παράγονται με κάποιο τρόπο. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί κανείς να ξέρει ότι όχι με μαγικές συνταγές, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που σχετίζεται με τη φιλοεπενδυτική αναπτυξιακή πολιτική μας, μεγαλώνει πίτα και με αυτόν τον τρόπο το κράτος βρίσκει λεφτά. Αλλά πάλι είμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, με υποχρεώσεις όλων των ευρωπαϊκών χωρών να μειώνουν το χρέος τους. Άρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινούμαστε, εξαντλούμε τις δυνατότητες. Υπήρξε ένα πακέτο μέτρων για όλες τις μεγάλες κοινωνικές ομάδες και συνεχίζουμε με σταθερά βήματα μπροστά και με νοικοκυροσύνη.
0: Θα είσαστε εδώ και το επόμενο ημίωρο, ενδεχομένως και μετά τις 9, από ό,τι βλέπω, από την πίεση που έχω εδώ από τα ερωτήματα. Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερο από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Mitropolitiko.edu.gr.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικών άξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σοβαρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου από το ύψος της Βούλας προς τη Σχολή Ευελπίδων, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των Κτέλ προς τη γέφυρα της Αγαρνών, στον Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Δημοκρατίας προς το Κόμβο Κηφισίας ανατμήματα. Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χθες στη συνέντευξή τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο πριν τις 5 το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Αξονία Ανχάλτ του ακροδεξιού κόμματος. Εναλλακτική για τη Γερμανία με 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίστηκε στο 17,8%. Το ακροδεξιό κόμμα πάντως συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Συνεχίζεται σήμερα στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο συγκρότημα Αιγαιόπολης, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρεις σταθμούς του μετρό. Από σήμερα ως και την Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, κρίθηκε από το Όλοι Μαζί Μπορούμε ότι πρέπει να ενισχυθούν οι οικογένειες των πολύτεκνων οικογενειών και επιστρέφει μια δράση με την οποία πορεύτηκε το Όλοι Μαζί Μπορούμε για πολλά χρόνια, πάνω από 10. Συγκέντρωση σχολικών ειδών για παιδιά πολυτέκνων οικογενειών. Αυτή η δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε θα γίνει το Σάββατο που έρχεται, στις 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι. Σημειώστε παρακαλώ στο μυαλό σας ή πραγματικά κρατήστε σημείωση τα κεντρικά σημεία συγκέντρωσης αυτών των σχολικών ειδών. Πλατεία Γλυφάντας, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής, Σταθμός Ισάπα Μαρουσίου κάτω από τη γέφυρα, Πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο Πειραιάς, Πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό μετρό στο Περιστέρι. Άρα Γλυφάδα, Αγία Παρασκευή, Μαρούσι, Πειραιάς και Περιστέρι είναι τα σημεία συγκέντρωσης σχολικών ειδών. Σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό. Καλό θα είναι να είναι καινούρια. Τώρα η σχολική τσάντα και η κασετίνα πρέπει να είναι πάρα πολύ περιποιημένη, δηλαδή να είναι σχεδόν να φαίνεται ότι είναι αξιμοποίητη. Μην φέρετε σκουπίδια, δεν έχει νόημα και είναι ντροπή. Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας. Κύριε Κολιομιχάλη, παρακαλώ, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
12: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα. Να αρχίσω από τις καταγγελίες των ακροατών μας. Για εδώ και μία εβδομάδα επί της ουσίας, τουλάχιστον μία εβδομάδα, είναι χαλασμένη η φωτεινή σηματοδότηση στο σταθμό Λαρίσης, στη Δηληγιάννη. Η τροχιά είναι δίπλα, βέβαια, έτσι δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι παραπάνω. Και περνούν με δυσκολία οι οδηγοί και με κίνδυνο κόβουν τα δύο ρεύματα της Δηληγιάννη. Πάμε στη κίνηση. Συνεχίζει να έχει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σήμερα η Βάρης Κοροπίου, φίλες και φίλοι. Από τη Βούλα, πηγαίνοντας προς τη Σχολή Ευελπίδων, θα συναντήσετε πολλά προβλήματα. Όσοι θέλετε να κάνετε μια βολτίτσα λίγα χιλιόμετρα παραπάνω και να πάτε από τα λιμανάκια της Βάρκιζας και την Αγία Μαρίνα, και από την Αγία Μαρίνα να πάτε προς τη Βάρη Σκοροπίου, θα γλιτώσετε όλο αυτό το μποτιλιάρισμα. Η Κηφισού έχει προβλήματα, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα από τη Λεωφόρο Αθηνών και τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο, μεγάλη καθυστέρηση από κόμβο Φιλής προς κόμβο Ηρακλείου. Κατά τα άλλα, Σκαραμαγκάς και κέντρο Αθήνας και Πειραιάς, όπως τα περιμένετε και λίγο καλύτερα.
13: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
16: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Ευχαριστώ άλλη μία φορά όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που μου εύχεστε χρόνια πολλά σήμερα για την γενέθλιά μου. Να είστε καλά, γεροί, δυνατοί. Αντεύχομαι τα καλύτερα για εσάς, να είμαστε, να έχουμε υγεία και σωματική και πνευματική και ψυχική και να πορευόμαστε. Και να τα καταφέρουμε, άλλωστε τα καλύτερα, άλλωστε τα λιγότερο καλά, εν πάση περιπτώσει, να τα καταφέρουμε να είμαστε όρθιοι. Λοιπόν, ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης βρίσκεται στο Ρεδοθάλαμο. Κύριε Χατζηδάκη, ας ξεκινήσω από την Γκρίνια, γιατί. Θα προσπαθήσουμε να τα συνδυάσουμε, εν πάση περιπτώσει. Θα μας πείτε και αυτό το δείγμα που προσπάθησε να κάνει η κυβέρνηση με αυτό το συγκεκριμένο ποσό που είπατε, αυτά τα 2,2. 2,2 δεν είναι?
18: 2,2.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Υπάρχει μια μεγάλη αδικία, λέει η κυρία Γεωργία, αφορά το επίδομα των 400 ευρώ, αρχίζω με την κατηγορία των συνταξιούχων. Με το ηλικιακό κριτήριο άνω των 65 χρόνων. Όσοι είμαστε κάτω των 65 και λαμβάνουμε οριστική σύνταξη γύρατος από το ΤΕΒ, έχοντας πληρώσει υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, γιατί δεν το δικαιούμαστε, κύριε Υπουργέ?
1: Γιατί τα λεφτά έφταναν μέχρι ενός σημείου. Εάν καλύπτωμε και αυτές τις ανάγκες, θα έμεναν έξω από την ομπρέλα, παραδείγματος χάρη, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αγρότες, άλλες κοινωνικές ομάδες. Προσπαθήσαμε να είναι ισορροπημένα τα πράγματα και θεωρήσαμε κατά τεκμήριον ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από τις μεγαλύτερες ηλικίες, για λόγους που νομίζω είναι κατανοητοί. Ξεκίνησε το επίδομα αυτό λόγω των πλεονασμάτων που έχουμε από πέρσι. Ξεκινήσαμε με 250 ευρώ, το πήγαμε 300. Ωραία. Φέτος τώρα πάει 400.
0: Υπολογίστε
1: και,
0: το...
1: και καλύπτουμε όλους πια, όχι ωραία, κάποιους που είναι πάνω από 65. Καλύπτουμε επίσης και τους αναπήρους και αυτούς που είναι κάτω από 65.
0: Μάλιστα. Υπολογίσατε ότι κάτι πρέπει να έχουν και εκεί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, βρε παιδί μου, ξέρετε κάτι, αυτοί που πλήρωσαν πραγματικά νιώθουν αδικία. Αυτοί που πλήρωσαν πραγματικά βγαίνουν στην ταξί τους κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Πάντα εξαιρούνται όμως. Με έναν τρόπο βγαίνουν απ' έξω από τον λογαριασμό.
1: Τώρα, όλα τα καταλαβαίνω. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μην έχει κάποιο ψήγμα έστω δικαίου, σώσα λέει. Απλώς ξαναλέω, υπάρχουν συγκεκριμένα περιθώρια. Τι γινόταν μέχρι
0: τώρα? Δηλαδή αυτός που δούλεψε κανονικά και πλήρωσε, με αυτόν που καταλαβαίνει ότι δούλευε ψιλομαύρα,
1: με αυτή τη λογική είπαμε όλες οι συντάξεις, όχι κάποιες όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, μέχρι σε ενός ποσού που, των συνταξιούχων που είναι πάνω από 65. Το όλες οι συντάξεις πάνω από 65 γίνεται για πρώτη φορά. Μέχρι πρότινος ήταν μέχρι σε ενός ορίου και οι υψηλότερες εξαιρούνταν από αυτό το μόνιμο ετήσιο επίδομα.
0: Ναι. Το ίδιο λέει και ο κύριος Βακαλόπουλος, γεννημένος το 61, συνταξιούχος 40 χρόνια, καθαρά αίσθημα, δεν χρειάστηκε ούτε του στρατού. Γιατί να μην πάρω το επίδομα του Νοεμβρίου? Θα έπρεπε εμείς να έχουμε δουλέψει 40 χρόνια, όσο, για άλλη μια φορά απογοήτευση.
1: Όσο η οικονομία ανεβαίνει, όσο μεγαλώνει η πίτα, με διαφόρους τρόπους, τόσο και η κοινωνική πολιτική του κράτους και της κυβέρνησης προφανώς θα διευρύνεται. Παραλαμβάνω, πρώτοι εμείς. Ναι. Θα έπρεπε να θέλουμε, ιδιαίτερα εν ώψη εκλογών, να δώσουμε κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Αλλά έχουμε προχωρήσει όλα αυτά τα χρόνια σε έναν δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε κι εμείς Τσίπρας και Ανδρουλάκης και τα λοιπά, στο τέλος θα καταστρέψουμε και πολιτικά αυτό που κάναμε. Και το κυριότερο είναι όμως ότι μπορούμε να βάλουμε σε περιπέτεια στη χώρα.
0: Μάλιστα. Για τους συνταξιούχους από την αρχή του χρόνου αυτή η διαφορά θα κλείσει?
1: Κλείνει. Η προσωπική διαφορά καταργήθηκε κατά το ίμιση πέρσι. Από φέτος δεν θα υπάρχει καθόλου. Σταδιακά γίνονται αυτά.
0: Μισό λεπτό.
1: Από το 27.
0: Από το 27 δεν θα υπάρχει. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, με τους συνταξιούχους μέχρι το 22.
0: Δηλαδή αυτό έχει τη λογική, ψήφισε Μητσοτάκη και θα στα.
1: Το είχαμε πει από πέρσι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Το είχαμε πει από πέρσι και είπαμε και τότε ότι θα γίνει σε δύο δόσεις, διότι δεν άντεχε ο προϋπολογισμός να το κάνουμε μόνο μιας. Τους συνταξιούχους μέχρι το 22 είχαν παγώσει για 12-13 χρόνια οι συντάξεις τους. Ξεπάγωσαν, προχωρήσαμε σε άλλα μέτρα στήριξης. Η προσωπική διαφορά, η κατάργησή της σε δύο δόσεις είναι ενδεικτική. Η εισαγωγή του επιδόματος των 250 ευρώ που έγινε 300 και τώρα 400, ένα άλλο ενδεικτικό παράδειγμα στήριξης. Και ξαναλέω, όσο ανεβαίνει η οικονομία, τόσο θα ανεβαίνει και αυτή η στήριξη. Ναι. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Θα θέλαμε περισσότερα.
0: Ναι. Έχω κάποια μηνύματα, είναι 2-3 μηνύματα από τις αδικίες που νιώθουν αυτοί με την προσωπική διαφορά, αλλά λέτε ότι από πρώτη
1: η προσωπική 27... διαφορά καταργείται, η προσωπική μας, διαφορά
0: προχωρώ.
1: Μάλλον θα σας λένε για την εισφορά αλληλεγγύης.
0: Όχι, την προσωπική διαφορά.
1: Okay.
0: Πιθανώς δεν το έχουν ακούσει οι άνθρωποι. Λοιπόν, τώρα αυτό που δεν άκουσα πολύ, βέβαια δεν τέθηκε και δεν τέθηκαν και έτσι και διεξοδικές ερωτήσεις, είναι η ανάπτυξη πώς θα έρθει. Δηλαδή αυτή η παραγωγικότητα, αυτές οι επενδύσεις πώς θα έρθουν. Έχετε κάτι να πείτε, γιατί βρε παιδί μου, λέτε ότι προσβλέπετε η μεταποίηση, ας πούμε, να αποτελέσει το 12% του ΑΕΠ.
1: Να σας πω.
0: Μιλήσατε για πρωτογενή παραγωγή, αλλά πρακτικά εξηγήστε πώς περιμένετε τις επενδύσεις?
1: Θα στηριχθεί σε 3-4 πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι να κρατήσουμε το νοικοκυριό, την οικοκυροσύνη. Διότι αν ξαφνικά αρχίσουμε να έχουμε ελλείμματα, κίτρινες και κόκκινες κάρτες από την Κομισιόν, το χάσαμε το παιχνίδι. Έτσι. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο και αυτοί είναι οι κίνδυνοι που υπάρχουν με όσα υπόσχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το δεύτερο, πέρα από τα βήματα που έχουν γίνει για μια χώρα φιλική στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, σχεδιάζουμε τώρα, έχω και το συντονισμό της εκπόνησης του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία, και άλλα βήματα έτσι ώστε η χώρα να εκπλήξει ακόμα περισσότερο ευχάριστα τους επενδυτές. Μια τρίτη προσπάθεια θα είναι η προσπάθεια με το χωροταξικό σχεδιασμό. Πέρασε τώρα το χωροταξικό της βιομηχανίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του τουρισμού. Αυτό δημιουργεί συνθήκες βεβαιότητος. Θα κάνουμε μια προσπάθεια μεγάλη με τα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία επίσης θα είναι μια πολύ ήσυχη αλλά αποτελεσματική επανάσταση σε αυτό τον τομέα. Και επενδύουμε πολλά ως προς την ανταγωνιστικότητα και στην παραγωγικότητα στην τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι μεγάλος κίνδυνος για την οικονομία μας εάν την αφήσουμε απ' έξω.
0: Που είπατε ότι 300.000 μικρομεσαίες να μπουν έως το 30, να μπουν στην αντίληψη τεχνητής νοημοσύνης.
1: Και το δημόσιο πρέπει να μπει και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εάν μείνουν απ' έξω, ξαναλέω, θα είναι τεράστιο πρόβλημα. Έχω υποχρέωση να το επισημάνω. Εάν όμως μπουν...
0: Άρα θα πάτε πόρτα-πόρτα, ας πούμε, επιχείρηση-επιχείρηση, θα του πεις έλα αδελφέ, έλα συμπατριώτη.
1: Δεν είναι μόνο θέμα ενημέρωσης, είναι και θέμα ενημέρωσης.
0: Όχι μόνο θέμα ενημέρωσης, θα τον πάρεις από το χέρι. Αν μπορεί να μην θέλει,
1: είναι
0: μπορεί
1: και
0: να μην.
1: Θέματα κινήτρων και προγραμμάτων ευρωπαϊκών. Θα υπάρξουν προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να μπούμε δυναμικά. Δεν είναι τυχαίο, η Ελλάδα έχει το 1/10 των επιστημόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που είναι στην κορυφή όσων ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα είμαστε ένα έθνος που έχει πολλούς έξυπνους ανθρώπους, πολύ παραγωγικούς ανθρώπους, πολλούς καταρτισμένους σε αυτά τα θέματα.
0: Θα χρειαστεί κάτι ενιαίο με την τεχνητή νοημοσύνη σε επίπεδο οργάνωσης κράτους? Δεν λέω αν χρειάζεται υπουργείο, αλλά ή θα το κάνουν επιμέρους τα υπουργεία, ας πούμε, οικονομικών δεσκέπτες, κάτι πιο κεντρικό.
1: Είναι κάτι που το συζητάμε, δεν είμαστε στη φάση τώρα να σας
0: το
1: κάνω.
0: Το λέω με αφορμή και συγγνώμη που σας διακόπτω, το βιβλίο του κυρίου Σκυλακάκη, ο οποίος έτσι το είδε,
1: έκανε μια δουλειά
0: ολιστικά σε αυτό το θέμα, βάθος, έκανε μια δουλειά σε βάθος.
1: Ο Θοδωρής, όπως και ο Γιάννης Μαστραγεωργίου.
0: Ναι, ο Γιάννης Μαστραγεωργίου σταθερά, ναι. Απλώς
1: λέω ότι είναι μέλος της ομάδας μας, ναι, για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας από εδώ και πέρα. Υπάρχει αυτή η άποψη που αναφέρατε, αλλά εντάξει, ανεξάρτητα τώρα πώς θα δομηθεί τεχνικά, ναι, αν θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει υπουργείο, το βασικό είναι ότι. Πώς λέμε, ξέρω εγώ, θες σταθερότητα στον προϋπολογισμό και αν το ξεχάσεις αυτό πάει. Με τον ίδιο τρόπο από εδώ και πέρα η τεχνητή νοημοσύνη είναι βασικότατο μέρος της όποιας εξίσωσης για την οικονομία.
0: Κάνουμε διάλειμμα και συνεχίζουμε, κύριε Χατζεδάκη. Λοιπόν, σας μιλώ για το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το οποίο συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια και σύμφωνα με την έρευνα που έκανε η MRB τον περασμένο Ιούλιο, τρέχοντος έτους, 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου εργάζονται. Το 79%, 8 από αυτούς τους 8, 8% από αυτούς τους 8 που ήδη εργάζονται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές τους. Και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Συνεπώς, mitropolitiko.edu.gr για τις πληροφορίες που χρειάζεστε.
18: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
19: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
20: Τσεκ.
19: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
20: Τσεκ.
19: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
20: Και αυτά τσεκ.
19: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
20: Τσεκ.
19: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
21: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
20: Σχολικά, τσεκ.
22: Σχολεία!
21: Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
20: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
22: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
23: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
24: Γιατί με την B-Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
25: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, τώρα κύριε Αντιπρόεδρε, θα σας φέρω αντιμέτωπο με ένα θέμα που μου το θέτει ένας επιχειρηματίας. Λέει ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει κάποια πρόληψη για τις επενδύσεις που είχαν αξιολογηθεί και εγκριθεί από τις τράπεζες για χρηματοδότηση μέσω RRF. Είχαν προχωρήσει ουσιαστικά μέχρι το τελικό στάδιο, αλλά τελικά έμειναν εκτός χρηματοδότησης. Και με ποια κριτήρια αποφασίστηκε ποιες επενδύσεις θα προχωρήσουν και ποιες θα αποκλειστούν? Λέει ο άνθρωπος, στη δική του περίπτωση πρόκειται για μια επένδυση 8 εκατομμυρίων ευρώ για ριζική ανακαίνιση και επαναλειτουργία ξενοδοχείου, το οποίο παρέμενε κλειστό για μια 20ετία.
2: Ναι, ναι, το ξέρω το θέμα.
1: Το ξέρω. Λοιπόν, έμεινα απ' έξω.
2: Λοιπόν,
1: έβαλε ίδια κεφάλαια.
2: Ο Νίκος Παπαθανάσης, ως αρμόδιος υπουργός για το Ταμείο Ανάκαμψης, είχε στείλει στις τράπεζες από νωρίς την άνοιξη μια επιστολή ότι κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης και τρέξτε. Την είχε στείλει διότι μας είχε στείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρωτύτερα μια δική της επιστολή και μας έλεγε, παιδιά, μέχρι το τέλος Αυγούστου ό,τι κάνατε κάνατε. Και επομένως ως προς τα δάνεια, επειδή δεν μπορούν να εγκρίνουν την τελευταία μέρα, θα έπρεπε να κάνουμε κάτι για να υπάρχει ένα περιθώριο να δούμε ποια λεφτά μπορούμε να προωθήσουμε, ποια δεν μπορούσαμε κτλ. Υπόθηκε λοιπόν ότι όλο αυτό θα πρέπει να κλείσει, δεν θυμάμαι τώρα, ή μέχρι τέλος Απριλίου ή μέχρι τέλος Μαΐου. Εδώ δεν θέλω τώρα να κάνω τον εισαγγελέα. Οι Έλληνες, όπως ξέρετε, πολλές φορές είμαστε της τελευταίας στιγμής. Μηδέα εξαιρουμένων και των τραπεζών. Υπήρχαν όλα αυτά τα σχέδια. Τα σχέδια.
1: Ο συγκεκριμένος όπως μου λέει πλήρωσε 30.000. Πλήρωσε 30.000 για τη μελέτη.
2: Δεν είχαν προωθηθεί, ναι, από τις τράπεζες.
1: Δεν πιστεύουν αυτά τα λεφτά.
2: Δεν είχαν προωθηθεί από τις τράπεζες. Και επομένως ο κ. Παπαθανάσης, προκειμένου να χάσει η χώρα λεφτά, πήρε 2-2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και τα έδωσε τώρα για να ενισχυθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, και κυρίως για να γίνει το σπίτι μου 3. Έτσι. Αυτά τα λεφτά. Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς οι τράπεζες θα συνεχίσουν να δανειοδοτούν, όχι με το ίδιο ευνοϊκό επιτόκιο όσο ήταν του Ταμείου Ανάκαμψης, με άλλα δάνεια. Όχι, δάνειο μπορεί να πάρει. Να είμαστε σαφείς εδώ πέρα. Όχι φυσικά ο άνθρωπος με το επιτόκιο που θα έπαιρνε υπό κανονικές συνθήκες. Δεν είναι όμως ευθύνη της κυβέρνησης, διότι η κυβέρνηση, αν αδρανούσε, κινδυνεύαμε να χάσουμε τα λεφτά και μετά θα μας κατηγορούσαν όλοι, και δικαίως και οι επιχειρηματίες, ότι ρε παιδιά, είχατε λεφτά, το πήγατε.
1: Θέμα αξιοπιστίας όμως, κύριε Αντιπρόεδρε. Δηλαδή ο άλλος δίνει.
2: Μα θέμα αξιοπιστίας είναι να λειτουργεί και το όλο σύστημα και το τραπεζικό σύστημα στην ώρα του πρωτύτερα, διότι δεν είμαστε εμείς τα απόλυτα αφεντικά στη συγκεκριμένη ιστορία. Ο τελικός κριτής είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα χρονοδιαγράμματα.
1: Η αξιοπιστία της κυβέρνησης, η αξιοπιστία της τράπεζας, ο άλλος έβαλε 30.000 να παρουσιάσει μια μελέτη, γιατί δεν την κάνει, αφού έτσι και θα μπορούσε να πάρει το δάνειο μόνος.
2: Θα μπορούσε να παραπονιέται απέναντι στην τράπεζά του, που ενδεχομένως το καθυστέρησε. Δηλαδή, ας μπούμε και στα παπούτσια του Νίκου Παπαθανάση. Τι θα έπρεπε να κάνει? Θα έπρεπε να πει, δεν βαριέσαι, να το αφήσει μέχρι τέλους, να μείνει το πράγμα σε μια εκκρεμότητα και μετά να χαθούν λεφτά. Επειδή υπάρχουν συγκεκριμένα περιθώρια, υπήρχαν, ξέρετε.
1: Δεν είναι λάθος όμως.
2: Δεν είναι. Να σας πω γιατί δεν είναι. Γιατί τα προγράμματα ξεκίνησαν το 2021. Δεν γίνονται όλες οι προτάσεις τον τελευταίο μήνα, κύριε Πρωτοσάλτε. Μπορούσε να γίνει το 2022, το 2023, το 2024, το 2025. Δεν περιμένεις να λήξει ο αγώνας και στις καθυστερήσεις όλα να γίνουν. Αυτή είναι η άποψή μου. Ναι. Και αφορά γενικώς.
1: Αυτά, βέβαια, την επόμενη φορά φαντάζομαι
2: και επίσης να σας πω,
1: και επίσης να σας πω,
2: στο καινούριο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα υπάρχει, με βάση τουλάχιστον τις προτάσεις της Επιτροπής, και μια διάσταση πάλι ευνοϊκά δάνεια, όπως ήταν με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Θα δούμε πώς θα κλείσουν οι διαπραγματεύσεις, αλλά στην περίοδο 28-34 υπάρχει αυτή η αντίληψη.
1: Τώρα, οι μικρομεσαίοι φωνάζουν. Φύγαμε από αυτήν την κατηγορία που είναι σκέλος αξιοπιστία το βασικότερο, αλλά φωνάζουν οι μικρομεσαίοι. Αυτό το θέμα του δανεισμού, Το διαβάζω και από την αρθογραφία συναδέλφων και σοβαρών συναδέλφων. Υπάρχει και ένα θέμα. Ναι, ότι πρώτα... δεν δανειοδοτούνται όπως θα έπρεπε. Οι τράπεζες είναι πάρα πολύ σφιχτές κτλ.
2: Την περασμένη δεκαετία.
1: Πάντως ο συγκεκριμένος μου στέλνει τώρα για το προηγούμενο θέμα ότι είχε από το 23 καταθέσει τη μελέτη.
2: Ενάτο. Λοιπόν, 23. Σε ποιον την είχε καταθέσει? Ο ίδιος το λέει. Στην τράπεζά του.
1: Ναι.
2: Τι να κάνει ο Παπαθανάσης? Να πάει στην τράπεζα να χτυπήσει την πόρτα και να πει η τράπεζα φέρε μου γρήγορα τις προτάσεις? Τι λέω τόση ώρα? Τι λέω τόση ώρα? Μόνος του το ομολογεί. Ναι. Δεν τον κατηγορώ τον άνθρωπο. Ναι. Αλλά για, δεν μ' αρέσει, και ούτε μ' αρέσει να κάνω τον εισαγγελέα και να λέω φταίει αυτό, φταίει εκείνο κτλ. Και το γεγονός ότι ο Παπαθανάσης και η κυβέρνηση κατόρθωσαν μέσα στο μισό χρόνο που έχουμε σε σχέση με το ΕΣΠΑ να απορροφήσουμε χωρίς να χάσουμε κανένα ευρώ όλα τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα.
1: Ναι, αλλά εγώ τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ότι η τράπεζα περνάει στον τούκο. Δεν λέμε ποια είναι η τράπεζα. Δηλαδή θέλω να πω ότι εκεί η τράπεζα πρέπει να αξιολογηθεί και να αξιολογήσει τα στελέχη τη. Αν κοιμώντουσαν όλοι μέσα στην τράπεζα.
2: Υπάρχουν διμερείς σχέσεις μεταξύ των Ελλήνων, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι υπάλληλοι, οτιδήποτε, με τις τράπεζές τους. Υπάρχουν και άλλες τράπεζες. Υπάρχουν και άλλες τράπεζες. Ο καθένας πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του. Αλλά αν αυτό ισχύει 23, 26, 3 χρόνια στο ψυγείο, δεν φταίει κανένα Υπουργείο Οικονομικών σε αυτό. Ήταν η τράπεζα που για κάποιο λόγο το καθυστερούσε. Δεν ξέρω λεπτομέρειες και τώρα μπαίνουμε και σε παραπάνω.
1: Λοιπόν, τώρα οι μικρομεσαίοι έχουν ένα. Υπάρχει αυτό το θέμα της δανειοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
2: Δανειοδότηση. Όπως ξέρετε, δεν θα κάνουμε τώρα ιστορίες από το παρελθόν. Είχε πρόβλημα το τραπεζικό μας σύστημα. Το ξεπέρασε το τραπεζικό μας σύστημα. Είναι πια σε μια άλλη φάση. Υπάρχει η λεγόμενη πιστωτική επέκταση. Έχουν βγει τα στοιχεία που σημαίνει ότι δίνονται περισσότερα δάνεια χρόνο με το χρόνο.
1: Όμως πως το λέει ο Τσίπρας και τους επηρεάζει, ότι λέει παίρνει δάνειο ένας που δεν χρειάζεται δάνειο.
2: Θα πω,
1: γιατί είναι καλός στα δεδομένα του.
2: Κανείς δεν είναι ηλίθιος να πάει να παίρνει δάνεια δεν το χρειάζεται. Δεν πάει κανείς να πλουτίσει στις τράπεζες. Πολύ περισσότερο μεγάλοι επιχειρηματίες που όσο και αν το κάνουμε κάποιο μυαλό έχουν για να γίνουν μεγάλοι επιχειρηματίες. Έτσι. Λοιπόν, οι τράπεζες επίσης ξεκίνησαν να δίνουν, το είχαν κρατήσει πολύ χαμηλά και στεγαστικά δάνεια. Πέρα από τη βοήθεια που κάνουμε εμείς ως κυβέρνηση με το σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, τώρα σπίτι μου 3. Τώρα, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως δείχνουν τα στοιχεία, έχουν ξεκινήσει να δίνουν. Η κυβέρνηση το βοηθάει αυτό με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
1: και για τη ρευστότητα. Είναι πεντακάθαρες όλα ή μπορεί να έχουν
2: κάποια εκεί,
1: κομμάτια που
2: εκεί
1: να πούν, γιατί τι ακούω, ότι βρε παιδί μου, εντάξει δεν λέμε ότι σε όλα μας είμαστε τέλειοι, αλλά βοηθήστε μας και θα πάμε καλά.
2: Θα φτάσω
1: δηλαδή,
2: εκεί.
1: Έχουμε τα προσόντα να πάμε καλά, αλλά δεν μας βοηθάει η τράπεζα.
2: Δίνουν σε μικρομεσαίες όλο ένα και περισσότερο, όχι μόνο στις μεγάλες που ούτως ή άλλως δεν υπάρχει γκρίνια, δίνουν και στις μικρομεσαίες, ξαναλέω χρόνο με το χρόνο όλο ένα και πιο πολύ. Έρχεται η κυβέρνηση και βοηθάει επίσης στη ρευστότητα με την αναπτυξιακή τράπεζα, το ΤΕΠΙΧ, διάφορα εργαλεία που στηρίζουν τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν όμως κάποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δηλώνουν ζημιογόνες. Αν δηλώνει ζημιογόνος και εδώ και αλλού δεν μπορεί να πάρει δάνειο. Διότι θα μπλέξουν τα τραπεζικά στελέχη οποιασδήποτε τράπεζας, οπουδήποτε στην Ευρώπη και οπουδήποτε στον κόσμο. Άρα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν γίνεται όλα μαζί.
1: Ναι, αλλά αυτό όμως δεν τίθεται στον δημόσιο διάλογο. Αυτό μένει. Ναι, εσείς το λέτε, αλλά δεν.
2: Ναι. Λοιπόν, ναι, γιατί υπάρχουν και εκείνοι που θέλουν να χαϊδεύουν αυτιά, καημένοι τι πάθατε κτλ. Ναι, δείτε, ο άλλος επιχείρηση είναι η τράπεζα. Άμα δώσει σε κάποιον ο οποίος δηλώνει μόνος του ότι χάνει κάθε χρόνο.
1: Είναι λογικό να μην δώσει.
2: Από πού θα πάρει τα λεφτά πίσω? Έτσι, να τα λέμε όλα. Παρά τη βοήθεια που κάνει το κράτος. Εγώ που θα άκουγα την κριτική σήμερα πια για τις τράπεζες. Και μιλάω τελείως
1: ξεκάθαρα.
2: Να το πω αυτό. Να το πω αυτό.
1: Στα χρόνια εκείνα με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ. Στα χρόνια, θα το πείτε αυτό που θέλετε και θα πάμε για διάλειμμα. Στα χρόνια εκείνα που λέμε Πασόκ, ωραία χρόνια, πήγαινε ζημιογόνα επιχείρηση και έπαιρνε δάνειο, αλλά μπρατσέτα με τον πολιτικό.
2: Δεν θυμάστε την κουβέντα που.
1: Όχι, όχι, πείτε τα. Εκεί εγώ τα αφήστε τι θυμάμαι εγώ. Εσείς πείτε το.
2: Δεν θυμάστε τα θαλασσοδάνεια και τι γίνεται και έσχος και ντροπή και οι φίλοι σας κτλ. Τι θέλουμε? Θέλουμε ένα υγιές και υπεύθυνο και φιλοεπενδυτικό τραπεζικό σύστημα ή θέλετε το κατόπιν ενεργειών μου και τελείωσε και πάρε και εσύ και πάρε και εσύ?
1: Το κατόπιν ενεργειών μου είναι ο πολιτικός.
2: Εννοώ, αυτό εννοώ. Ναι. Τώρα εκεί που υπάρχει
1: μια
2: δίκιο στην κριτική είναι για τους αυτούς που ξεκινάνε.
1: Ωραία. Τους κρατήστε το μετά.
2: Τους νέους, όπου η τράπεζα
1: μετά
2: νομίζω θα έπρεπε να είναι πιο θαραλέα.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρ.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Bella FM.
8: Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamor, Fena και Rita, οι θρύλοι της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στην παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του Φλίσβου έως τη λεωφόρο Καλαμακίου. Στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κίμης, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού.

0: και θα διευρύνεται. Πρώτη εμείς τόνισε θα θέλαμε να δώσουμε κι άλλα, έχουμε όμως προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτεια στην χώρα, σημείωσε ο αντιπρόεδρος. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές στα ξωνία Anhalt του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%. Συντριβή για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς, που περιορίζεται στο 17,8%. Ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 9,1%, η Πράσινη με 8,9% και η Αριστερά με 8,4%. Το Λαϊκιστικό Φιλορωσικό Κόμμα Συμμαχία Ζάρα Βάγκενχεντ πέρασε το όριο του 5% και εισέρχεται στο Κοινοβούλιο. Πάντως, το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία επιτύχει 42. Σχεδόν όλα τα κόμματα έχουν δηλώσει ότι αρνούνται να συνεργαστούν με την ακροδεξιά. Σφοδρή επίθεση σε όσους πανηγύρισαν στην Πολωνία για την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς Εναλλακτική για τη Γερμανία, εξαπέλυσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία θα μπορούσαν να γιορτάζουν την επικράτηση του ΑΕΦΔΕ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνον μία εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο, δήλωσε ταλός ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο πριν τις 5 το πρωί στα Πατήσια στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 13χρονη που φέρεται να έπεσε από ύψος και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα τραυματισμένη στην πρασιά ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδαριού. Αναζητούνται δύο άτομα που φαίνονται να ήταν μαζί με την ανήλικη. Συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το συγκρότημα Αγιώπολης Δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην τελευταία συνεδρία στις 28 Ιουλίου, η εισαγγελία του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας απήγγειλε την κατηγορία για τους 36 κατηγορουμένους και σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο δικονομικό στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα όσον αφορά στην πυρκαγιά που μένεται για έκτη ημέρα. Οι υπερασπιστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρεις σταθμούς του μετρό. Από σήμερα και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ηλαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο αναδιαμορφωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων του τραμ με περισσότερους σειρμούς, περισσότερα δρομολόγια και μικρότερους χρόνους αναμονής για το επιβατικό κοινό. Στην αθλητική ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Λεβαδιακός Πανατολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την διοργάνωση σήμερα παίζουν σε 6 το απόγευμα Αστέρας και Ηρακλής.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την προγνώση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά υπηρετικά για τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά. Η άνεμη την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Την Πέμπτη θα εξασθενεί.

0: κινήσεων και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμων του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
4: Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην παραλιακή, όχι προς τον Πειραιά. Στο αντίθετο ρεύμα, από τον Πειραιά προς την Γλυφάδα και συγκεκριμένα από τη Μαρίνα του Φλίσβου προς την Καλαμακίου. Πώς μπορείτε να τις γλιτώσετε αυτές τις μεγάλες καθυστερήσεις, κυρίες και κύριοι? Σας προτείνω να μπείτε στη Συγκρού και να πιάσετε την Αμφιθέας. Θα φτάσετε στο 1 τρίτο του χρόνου. Έχει λίγη κίνηση η Αμφιθέας, αλλά θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα στον Άλυμο. Αν είστε στο κέντρο της Αθήνας, μπορείτε να ακολουθήσετε και τη διαδρομή της Βουλιαγμένης, φυσικά, αν σας εξυπηρετεί. Μεγάλες καθυστερήσεις επίσης έχουμε στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Πριν φτάσετε στον κόμβο Φιλής, θα ακινητοποιηθείτε μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου και μετά από τον κόμβο Ηρακλείου προς τον κόμβο Κηφισίας ανοιγοκλίνει ο δρόμος. Η λεωφόρος Κηφισού έχει βελτιωθεί κατά τη, αλλά και πάλι είναι δύσκολη και στα δύο ρεύματά της. Ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα, ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένετε και κλείνουμε με την περιοχή του Πειραιά. Και η παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου σας καθυστερεί και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο και εν συνεχεία προς τα τρένα, προς τον ΙΣΑΠ.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή πρώτη για την εβδομάδα ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εύχομαι να εξελιχθούν όλα καλά στη ζωή μας, υγεία να έχουμε και σωματικά και πνευματικά και ψυχικά, για να ανταπεξερχόμαστε στις καθημερινότητάς μας. Εύχομαι καλή προσαρμογή σε όλους εσάς που επιστρέφετε σήμερα μετά τις διακοπές σας. Πια μπαίνουμε στην φάση που εδώ έχουμε συγκεντρωθεί, και να εκφράσω άλλη μια φορά τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια και επίσης τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του σμιναγού Δημήτριου Πέτρου, οι οποίοι κατέπεσαν δυστυχώς με το πολεμικό αεροσκάφος στην επίδειξη στην Τανάγρα το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου και γέμισαν με θλίψη όλους μας. Όλοι νιώσαμε σαν να είμαστε οικεία πρόσωπα, διότι είναι μια κατηγορία οι επαγγελματίες χειριστές της πολεμικής αεροπορίας, τους οποίους τιμούμε υπολειπτόμεθα και καμαρώνουμε, και μας κοστίζει η απώλεια κάθε μονάδος. Λοιπόν,
6: να πω ότι προσυπογράφω απόλυτα αυτά που λέτε για τους δύο πιλότους μας που χάθηκαν, και να πω ότι είμαι συγκλονισμένος και για το λόγο ότι τα προηγούμενα χρόνια πηγαίναμε μαζί με το μικρό, που του αρέσουν πολύ αυτά, και είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας άφησε οικογενειακώς πάρα πολύ στεναχωρημένους, αλλά σημασία έχει τα παιδιά που χάθηκαν. Ναι. Δεν έχει τα δικά μας πώς αισθανόμαστε, τα συναισθήματα, και οι οικογένειές τους και τα παιδιά που άφησαν πίσω.
5: Ναι.
6: Ακριβώς. 37 χρονών και 40 χρονών.
5: Ναι. Ναι. Ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, είναι στο Ερυθρόλευκο. Τον σας προϋπάντησε εκείνος, ποτού τον αναφέρω εγώ. Θα είναι μαζί μας για το επόμενο 15 λεπτό. Φαντάζομαι ότι το είπε ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν τα απαραίτητα του κράτους ως προς τα παιδιά που μένουν ορφανά από τον πατέρα τους. Έτσι δεν είναι?
6: Παίρνει μια πρωτοβουλία η Βουλή των Ελλήνων. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, έχουν γίνει σχετικές συνοήσεις.
5: Είναι σταθερός ο κύριος Κακλαμάνης στο να ανταποκρίνεται σε αυτά τα δυσάρεστα που χτυπούν την οικογένεια. Λοιπόν, επιστροφή τώρα από εκεί που το αφήσαμε. Είπατε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ας πούμε, έχω και άλλο εδώ διαμαρτυρία πάλι με τις τράπεζες. Δεν ξέρω, τις τράπεζες ίσως σε κεντρικό επίπεδο με την Ένωση. Εδώ τώρα μου λέει άνθρωπος ότι μια εύρωστη επιχείρηση, το δάνειο είναι πάρα πολύ μικρό. Ναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω εγώ.
6: Δεν είμαι μέσα τώρα στα στοιχεία που έχουν οι τράπεζες, ναι. Ούτε στον Τηρεσία, ούτε στις συναλλαγές τους. Είναι ιδιωτικές συναλλαγές, υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Οι τράπεζες βγάζουν από τα δάνεια λεφτά. Έτσι. Είναι μέρος της δουλειάς τους. Θα έπρεπε να είναι ηλίθιες να μπορούν να δίνουν δάνεια και να μην δίνουν και ναι. Να κρατάνε τα λεφτά εκεί πέρα. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω μια μέρα, μια και υπάρχουν αυτά τα ενδιαφέροντα ερωτήματα, μπορεί να καλέσει κάποιο εκπρόσωπο από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών να σας τα πει.
5: Δεν μπορώ να λέω γενικόλογα πράγματα, γιατί εγώ θέλω να πω Άρης Πορτοσάλτε, η κατάσταση αυτή δικαιούται ή δεν δικαιούται, καταλάβετε, αυτό δεν μπορεί να γίνει, ναι. Οπότε αυτά όλα τα γενικόλογα δεν μπορώ, γιατί και ένωστε θα μου πει περίπου κάποιες τέτοιες απαντήσεις. Όμως ο κάθε άνθρωπος, κάθε επιχείρηση έχει τα δικά της όρια. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση. Δικαιούται ο Χατζηδάκης ή δεν δικαιούται? Δικαιούται ο Πορτοσάλτε, δηλαδή εννοώ να ξέρουμε αυτό. Εμείς κουβέντα δεν μπορεί να γίνει. Αυτά είναι, πώς να το πω, είναι δεδομένα χαρακτήρα προσωπικού.
6: Είπα, εκεί που εγώ νομίζω μπορεί να γίνουν πιο τολμηρές οι τράπεζες είναι με τους νέους. Εμείς προσπαθούμε ως κράτος και ως κυβέρνηση να καλύψουμε όσο γίνεται το κενό μέσα από προγράμματα της αναπτυξιακής τράπεζας. Αλλά ας πούμε, αν πάτε στην Αμερική και δείτε πόσο οι τράπεζες εκεί είναι ανοιχτές απέναντι σε καινούρια, ας πούμε, εγχειρήματα νέων ανθρώπων, θα δείτε ότι είναι πολύ πιο θαραλέες εκεί οι τράπεζες.
5: Είναι πιο θαραλέες.
6: Ναι. Αλλά το καταθέτω.
5: Ναι.
6: Ξαναλέω, δεν μένουμε απαθείς, προσπαθούμε να καλύψουμε το κενό και ειδικά για τους νέους start-upers έχουμε υιοθετήσει από τότε, μάλιστα που ήμουν εγώ στο Υπουργείο Οικονομικών, στο τέλος του 24, τα πιο θαραλέα, γενναία φορολογικά κίνητρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Τώρα, θα ζητήσετε ψήφο μεθαύριο, για ποιο λόγο να ψηφίσει κάποιος Μητσοτάκη μετά από 8 χρόνια? Γιατί να ψηφίσει μια κυβέρνηση, ας πούμε, με 60 υπουργούς και υφυπουργούς? Δεν άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό. Τίποτα, θα έρθει βέβαια ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, θα μας τα πει αυτά. Για το πολιτικό σύστημα δεν άκουσα κουβέντα, ούτε τέθηκε το ερώτημα, η δημοσιογραφία δεν απασχολείται με αυτά. Αλλά δεν άκουσα και μια ερώτηση, θα έχουμε στην επόμενη κυβέρνηση, αν εκλεγείτε κύριε Πρωθυπουργέ, θα τον ρωτούσα εγώ, θα σχηματίσετε Υπουργικό Συμβούλιο των 15 υπουργών? 15, τέλος. Όλοι οι υπόλοιποι βολευτείτε.
6: Πριν πάμε σε αυτό. Ναι. Πράγματι δεν έχουμε υπάρξει αλάθητοι τα τελευταία 7 χρόνια. Αναφέρθηκε μάλιστα, νομίζω, με θάρρος ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε αυτό. Σπάνια ακούμε να γίνεται τέτοια αυτοκριτική δημόσια. Και είπε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε λάθος.
5: Στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία έκανα λάθος.
6: Ναι. Και αλλού. Ναι. Ανέφερε δύο παραδείγματα. Ωστόσο και τέλειοι να ήμασταν.
5: Και επί αυτού να πω απλώς ότι, κύριε Χατζηδάκη, ότι έχω κάνει και εγώ πια κριτική, ότι φτάνει με αυτά με το συγγνώμη, διότι δεν βγαίνεται σίγουρα το συγγνώμη. Δηλαδή έχει ζητήσει πολλές φορές.
6: Αλλά ναι. Και τέλειοι να ήμασταν, και πράγματι η χώρα έχει ανέβει, δεν θα σας πω τώρα παραδείγματα γιατί θα χάσουμε ώρα, πολύ πολύ παραπάνω. Και τέλει να ήμασταν.
5: Αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Ναι, υποκριτικά μπορεί να μην το πει. Δεν θα πάμε. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Το θέμα είναι το παραπάνω αυτό.
6: Δεν θα πάμε να αναζητήσουμε καμιά ψήφο ευγνωμοσύνης, όπως λέω εγώ. Θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Και γι' αυτό πιστεύω το έθεσε πολύ σωστά ο Μητσοτάκης. Το θέμα για τις επόμενες εκλογές είναι αν θα πάμε με την ελπίδα ή με τις περιπέτειες. Ελπίδα στο σημερινό σκηνικό είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Μόνο στη Νέα Δημοκρατία μπορεί να ακουμπήσει τις ελπίδες της η Ελλάδα, πιστεύω εγώ. Τα άλλα, τι είναι? Είναι κόμματα τα οποία απλά και μόνο τάζουν λαγούς με πετραχίλια, δεν έχουν κανένα συνεκτικό πρόγραμμα. Είναι προφανές ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα στην ηγετική τους ομάδα. Και επίσης δεν μπορεί να είναι λύση για τη χώρα η κυβερνητική αστάθεια. Ιδιαίτερα στο σημερινό ταραγμένο διεθνές σκηνικό. Άρα δεν λέμε απλώς σταθερότητα, προσέξτε το, υπογραμμίζω αυτό. Λέμε ελπίδα, από εμάς, και για να το στηρίξουμε αυτό πέρα από το έργο μας θα έρθουμε και με ένα σοβαρό, ενδιαφέρον, καινοτόμο, θέλω να πιστεύω, πρόγραμμα πριν από τις εκλογές, ή από την άλλη πλευρά περιπέτειες για τη χώρα και για τις οικογένειες όλων. Αυτό είναι το θέμα.
5: Ναι. Τώρα, κυκλοφορεί αυτό ένα πράγμα, λέει ότι δώσατε υποσχετική. Αυτά που ανακοίνωσε χθες δεν θα γίνουν νόμος?
6: Εννοείται. Όπως έγινε και πέρσι, όπως έγινε πρόπερσι και όπως γίνεται κάθε χρόνο.
5: Ναι. Τώρα, και εκεί πάνω, αν καταλαβαίνω, φθινόπωρο βασίζει και το ότι θα κάνει εκλογές τέλος του χρόνου, ενώ της οκταετίας, προκειμένου να δει να λειτουργήσουν αυτά που εξαγγέλει τώρα.
6: Καταρχήν, ορισμένα από τα μέτρα θα εφαρμοστούν ούτως ή άλλως πριν από το τέλος του χρόνου. Πέραν αυτού όμως, τώρα, Οκτώβριο-Νοέμβριο, θα περάσει ο νόμος που όλα αυτά τα οποία είπε ο Μητσοτάκης θα κάνει πράξη. Και τα περισσότερα από
5: και
6: αυτά.
5: Και αυτό τα 400 ευρώ συνταξιούχος είναι από του.
6: Τώρα, το Νοέμβριο καταβάλλεται αυτό.
5: Τα 400 συνταξιούχους. Τα 500 ευρώ προσωπικό του δημοσίου.
6: Αυτό είναι το μόνο το οποίο πράγματι θα πάει στο τέλος της επόμενης χρονιάς. Αλλά το είπαμε και θα το νομοθετήσουμε. Έτσι. Δεν λέμε πράγματα στον αέρα. Έτσι, δεν είμαστε από αυτούς. Μπορεί να μας κατηγορήσει κανείς ότι εν πάση περιπτώσει έχουμε ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό πολιτικό, θα μπορεί να μας πει κάποιος ότι δεν μας συμπαθεί, ότι δεν, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να μας πει ότι σε σχέση με τις οικονομικές δεσμεύσεις πρώτων εκλογών και μέσα στη ΔΕΘ δεν τηρούμε αυτά τα οποία λέμε.
5: Εντάξει. Τώρα, από τα φοβάστε, έχετε την εκτίμηση, κύριε Χατζηδάκη, ότι μπορεί να γίνει ζημιά από τον Αντώνη Σαμαρά στα δεξιά του κόμματος? Δηλαδή από διάφορους ανθρώπους οι οποίοι είναι πικραμένοι για κάθε, από ό,τι διαβάζω, ας πούμε, προσεγγίζει στελέχη του κόμματος, παλιά στελέχη, ενώ που είχαν μια δραστηριότητα πριν από 10-15 χρόνια, τα οποία τώρα είναι ανενεργά. Και τους βρίσκει και τους λέει, παιδιά, θέλετε, ελάτε μαζί μου, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή από αυτούς κινδυνεύετε να έχετε απώλειες.
6: Μίλησε χτες ο Πρωθυπουργός και δεν θα ήθελα να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το μοτίβο, για τον λόγο ότι ο πολλής κόσμος ενδιαφέρεται για την τσέπη του, για την προοπτική του, για το σχολείο των παιδιών του, για την δημόσια υγεία, για το μέλλον της χώρας. Τα υπόλοιπα, για τις μεταξύ μας σχέσεις των πολιτικών, είναι ενδιαφέροντα για να περνάμε λίγο την ώρα μας, αλλά δεν επηρεάζει τη ζωή, δεν επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών. Εγώ τη μόνη παρατήρηση που θα μπορούσα να κάνω είναι η εξής, που θα ήθελα, θα μπορούσα κι άλλες, ότι τα κόμματα υπάρχουν για την κοινωνία τελικά και έχουν κοινωνικά προγράμματα. Δεν υπάρχουν για τις μεταξύ μας σχέσεις των πολιτικών. Επομένως, κάθε κόμμα δικαιώνεται ή δεν δικαιώνεται εάν είναι πάνω σε ένα κοινωνικό ρεύμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι σε ένα κοινωνικό ρεύμα που λέει, το λέω με το δικό μου τρόπο, Ευρώπη και κοινή λογική. Το ΚΚΕ είναι πάνω σε ένα κοινωνικό ρεύμα που λέει ισότητα, κοινοκτημοσύνη, κατάργηση ιδιοκτησίας και όλα τα υπόλοιπα που λέει. Δεν έχει γίνει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Θα περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει. Το ερώτημα που θέτω εγώ είναι, θα υπάρχει τέτοιο κοινωνικό ρεύμα που θα εκφραστεί? Μέχρι στιγμής δεν το βλέπω.
5: Δεν μου απαντήσατε, θα έχουμε μεθαύριο μια κυβέρνηση 15 υπουργών? Κάτι πιο δυναμικό, πιο γρήγορο.
6: Θέλω.
5: Ας πούμε, λέει ο κύριος Μπάτζιος, για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων δεν ακούσαμε. Για άρση μονιμότητα στο δημόσιο δεν ακούσαμε.
6: Μια και το λέτε αυτό.
5: Θέλω να πω ότι
6: για την αξιολόγηση.
5: Δεν πρέπει να. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να τα πει αυτά, το καταλαβαίνω. Πρέπει να κάνει και να έχει και έναν τακτικό.
6: Μισό λεπτό, όχι, γιατί το λέτε αυτό.
5: Ένα τακτικό ελιγμό.
6: Όχι, όχι. Για την αξιολόγηση και την κατάργηση μονιμότητα έχετε ακούσει συνταγματική αναθεώρηση από την πλευρά τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο εμεί το λέμε. Και συνδέουμε την κατάργηση μονιμότητας με τα αποτελέσματα της κακής αξιολόγησης. Το έχουμε πει στη Βουλή, έχουμε μιλήσει, έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός, έχω μιλήσει εγώ, έχουν μιλήσει πολλοί και διάφοροι. Δεν έχει δοθεί ίσως η πρέπουσα σημασία, γιατί και όταν συζητήθηκε η αναθεώρηση πέρασε σχεδόν στα ψηλά. Εν πάση περιπτώσει, σε σχέση με το πρόγραμμά μας, επειδή οι εκλογές θα γίνουν Απρίλιο-Μάιο, εν πάση περιπτώσει την άνοιξη του 2027, έχουμε αποφασίσει θα παρουσιάζουμε τμηματικά το πρόγραμμα.
5: Εσείς είσαστε υπέρμαχος να γίνουν τότε οι εκλογές, ή ήσασταν υπέρμαχος να γίνουν μέσα στον μετά την έκθεση που δέχτηκε μέσα στον Οκτώβριο?
6: Από την ώρα που έχουμε ένα θεσμικό πρωθυπουργό, νομίζω ότι όλη η συζήτηση που έγινε τους τελευταίους μήνες ήταν λίγο
7: περιττή. Θυμάστε τι είχε γίνει το 2023, όταν όλοι ετοιμαζόντουσαν να γίνουν πρόορες εκλογές και μετά γίναν στο τέλος. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Είναι το βαθύτερο ένστικτό του αυτό.
5: Και τη δημοσιογραφία και όχι.
7: Τη δημοσιογραφία
5: και τη δημοσιογραφία. Και τη μεγάλου μέρου τη πολιτική που έχετε χαλουχηθεί ότι οι εκλογέ πρέπει να γίνονται σε χώρο που συμφέρει τον πρωθυπουργό να πάει να κλέψει την ψήφο.
7: Η δημοσιογραφία, όχι μόνο στην Ελλάδα, να είμαι δίκαιο, σχεδόν παντού τρέφεται από δύο πράγματα. Σενάρια πρώην εκλογών και σενάρια ανασχηματισμών. Έτσι. Αλλά.
5: Λοιπόν, λέτε αυτός, ότι αυτά είναι άλλο. Στην.
7: Λοιπόν, άρα το πρόγραμμά μας θα παρουσιάζεται τμηματικά. Νομίζω θα είναι αρκετά συγκεκριμένο και ακόμη περισσότερο αρκετά ενδιαφέρον.
5: Και θα στιμώξετε τους αντιπάλους σας ως προς την διάρκεια του χρόνου πρέπει να ξεδιπλώνουν και αυτοί τα δικά τους πράγματα ή θα τους οδηγείτε στο να λένε καμπαρούφα πάνω στην άλλη.
7: Δεν νομίζω θα τους στριμώξουμε. Εδώ είναι σχεδόν μια πολιτική αρρώστια αυτό που έχουν πάθει οι αντίπαλοι μας. Δηλαδή, να το πω. Πώς μου βγαίνει αυτήν την ώρα. Αν εμείς τάξουμε 10, λογικά θα έπρεπε σε μια χώρα κανονική, ευρωπαϊκή, να πεις 12, ξέρω εγώ. Αυτοί δεν θα πούνε 12 και με άλλο τρόπο, θα πούνε 20, 50, ξέρω εγώ. Σαν πως εμείς θέλουμε να βασανίζουμε τον κόσμο ή να χάσουμε τις εκλογές και γι' αυτό το λόγο έχουμε λεφτά και δεν τα δίνουμε.
5: Και σε λιγότερο από ένα λεπτό, αυτό το κοινωνικό leasing τι είναι?
7: Το κοινωνικό leasing είναι στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, ένα καινούριο ταμείο ευρωπαϊκό που διαδέχεται το Ταμείο Ανάκαμψης, 5,3 δις, με άλλο τρόπο, δεν είναι ακριβώς το ίδιο ταμείο. Δίνεται η δυνατότητα σε φτωχούς συμπολίτες μας, θα καθοριστούν τα εισοδηματικά όρια, να μπορούν να παίρνουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα για κάποιο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να καλύπτονται ταυτοχρόνως δύο ανάγκες, η προστασία του περιβάλλοντος από τη μια πλευρά και η κάλυψη ασθενέστερων κοινωνικά συμπολιτών μας. Δεν είναι δική μας ιδέα, είναι ιδέα της Κομισιόν και θα εφαρμοστεί πανευρωπαϊκά.
5: Το αποτέλεσμα στη Γερμανία τι λέει και στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ?
7: Το χειρότερο νομίζω είναι και για τη Γερμανία και για την Ευρώπη, διότι το κόμμα που κέρδισε είναι ξεκάθαρα αντιευρωπαϊκό και έχει μια προσέγγιση που κάθε άλλο παραοδηγεί σε μια αλληλεγγύη μέσα στην Ευρώπη, ξυπνάει σε κάποιο βαθμό το παρελθόν. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μια εξαίρεση στο συγκεκριμένο κρατήδιο και ότι ευρύτερα στη Γερμανία θα επικρατήσει η κοινή λογική και για να γίνει αυτό, επειδή δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα μόνο στη Γερμανία αλλά παντού, χρειάζεται από τους πολιτικούς που είναι ας πούμε στο κέντρο του πολιτικού συστήματος, χρειάζεται σοβαρότητα, θάρρος και με αλήθεια να εμπνέουν τους πολίτες. Ο φόβος και να τον απαριστάνουμε και εμείς είτε τους ακροδεξιούς την μια φορά είτε τους ακροαριστερούς την άλλη, τους λαϊκιστές εν πάση περιπτώσει, δεν οδηγεί πουθενά. Χρειάζεται ξεκάθαρη ατζέντα και ξεκάθαρες κουβέντες με τους πολίτες.
5: Χάρηκα πολύ, καλημέρα σας, καλή δουλειά κύριε Αντιπρόεδρε.
7: Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα σας, διάλειμμα εδώ, ειδήσει τίτλους και συνεχίζουμε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι.
8: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Οπα, οπα, οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
14: Τι παίζεις εκεί?
15: Δωροστροφό της Novibet.
14: Δωροτροχό?
15: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
16: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην παραλιακή στο ρεύμα προς Λιφάδα από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου προς τη Λεωφόρο Καλαμακίου, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνια Ακτή προς τον Ισάπ, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φυλής προς το Άκανα τμήματα. Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτειες τη χώρα, τόνισε στο Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων. Περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο πριν τις 5 το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν 55χρονο, ενώ έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 13χρονη που φέρεται να έπεσε από ύψος και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε σε πράσια ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδαρίου. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία εσαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία Anhalt του ακροδεξιού κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία με ποσοστό 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Πάντως το ακροδεξιό κόμμα συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα ως και την Πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
20: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας ραδιοφωνικής επικοινωνίας. Για την πρώτη αυτήν την εβδομάδα θα είναι μαζί μας σε λίγο ο κύριος Πέτρος Παπασανανδόπουλος, των εκδόσεων επίκεντρος, στη σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Κολομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
4: Τα δύο δυσκολότερα σημεία του λεκανοπεδίου είναι η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Η Αττική Οδός τι έχει προς το αεροδρόμιο? Από την περιφερειακή Εγάλεο προς τον Κόμβο Φιλής έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, να δημιουργηθεί έτσι μια τεχνητή ανάσχεση για να μην επιβαρύνεται πολύ ο κόμβος μεταμόρφωσης. Οπότε από περιφερειακή Εγάλεο, επαναλαμβάνω, προς Κόμβο Φιλής θα βρείτε κάποια καθυστέρηση και εν συνεχεία μέχρι τον κόμβο μεταμόρφωσης που έχουμε τις εργασίες. Η άνοδος της Κηφισού παραμένει από τα ΚΤΕΛ και πάνω δύσκολη, και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από την Ιετιώνη Ακτή και το Υπουργείο Ναυτιλίας, όλο το δεξιόστροφο, δηλαδή πηγαίνουμε Άγιο Διονύσιο, πηγαίνουμε στα τρένα και μετά στη Δημητρίου Γούναρη, όλο αυτό είναι ακινητοποιημένο. Τουλάχιστον βελτιώνεται η παραλιακή προς τη Γλυφάδα που είχε σοβαρά προβλήματα. Τώρα έχει μόνο κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου.
20: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
21: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
22: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
23: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Είπα λοιπόν προηγουμένως το Ανήγγειλα ήδη, μαζί μας ο κύριος Πέτρος Παπασαραντόπουλος των εκδόσεων Επίκεντρο και σχολιαστής. Καλημέρα σας, πολιτικός σχολιαστής, χρόνια στην πιάτσα, την πολιτική. Καλημέρα σας κύριε Παπασαραντόπουλε, καλή εβδομάδα. Αγαπητέ
24: Πέτρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, πολύχρονος και καλό χρόνο.
5: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε στον ενικό, έτσι, μου επιτρέπετε? Ευχαριστώ
24: βεβαίως,
5: πάρα πολύ.
24: Βεβαίως.
5: Λοιπόν, πάμε. Τρία θέματα θα συζητήσουμε. Το τρίτο είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο δικό σου που δηλαδή ενώ σε μετάφραση το οποίο διάβασα μέσα στο καλοκαίρι και θα κάνω αναφορά σε αυτό γιατί άπτεται και του διεθνού σκηνικού. Λοιπόν, εντυπώσεις από τον Μητσοτάκη και από τον Τσίπρα για την πρώτη του εμφάνιση την προχθεσινή.
24: Θα ήθελα παράκληση, ναι, να ξεκινήσω με το κορυφαίο γεγονός της ημέρας που είναι η επικράτηση της ακροδεξιάς στη Σαξονία.
5: Ό,τι πεις, ό,τι θέλεις. Αυτό θα ήταν το επόμενό μας, ναι.
24: Ναι, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα διότι διπλασίασε μέσα σε λίγα χρόνια τις δυνάμεις της η ακροδεξιά και κατέρευσε η κέντρο δεξιά. Είναι ένα καμπανάκι κινδύνου, αλλά όπως διαβάζω από το πρωί στους διάφορους σχολιαστές, θα ήθελα να πω μάλλον αιρετικά ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου. Θα ήθελα να πω ότι το κόμμα αυτό δεν είναι φασιστικό, μιλώντας με όρους αυστηρά επιστημονικούς και πολιτικούς, είναι ένα εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα που πολύ όμως απέχει από το φασιστικό. Και να θυμίσω, γιατί σίγουρα θα το έχουμε ξεχάσει αρκετοί, ότι το κόμμα αυτό δημιουργήθηκε με...
5: Δηλαδή, συγγνώμη Πέτρο που σε διακόπτω, δεν είναι ναζί, αυτό εννοείς?
24: Δεν είναι ναζί και ναι, είναι τεράστιο πολιτικό λάθος να τους αποκαλούμε ναζί.
5: Βέβαια, προς τα εκεί μας οδηγεί μια ματιά σχολιογράφων και με αναλυτών και τα λοιπά, ότι έρχεται ο Χίτλερ.
24: Όχι, είναι λάθος. Είναι λάθος και νομίζω αυτό το λάθος το επανέλαβαν και τα συστημικά κόμματα στην προεκλογική εκστρατεία στη Γερμανία. Αν τους τσουβαλιάζεις ως ναζί, όταν θα έρθουν οι πραγματικοί ναζί δεν θα ξέρεις τι να κάνεις. Και να θυμίσω ότι το κόμμα αυτό δημιουργήθηκε με κύριο πρόταγμα να σταματήσει η βοήθεια προς την Ελλάδα της κρίσης.
5: Μάλιστα, ακριβώς, ακριβώς, το 13. Το 13.
24: Ακριβώς, δηλαδή είναι ένα κόμμα το οποίο σίγουρα είναι εξτρεμιστικό, είναι ένα κόμμα το οποίο λέει πράγματα τα οποία αποκλείεται να κάνει και είναι ένα κόμμα το οποίο στο τέλος της ημέρας εγώ πιστεύω ότι θα ρίξει πολύ νερό στο κρασί του.
5: Ναι. Αλλά εσύ μας προειδοποιείς τώρα να μην τσιμπάμε όλοι στην αριστερή ανάγνωση αυτών των ακραίων κομμάτων.
24: Ακριβώς, διότι μάλιστα, στην αριστερή βουλγάτα τα πάντα αποκαλούνται φασισμός. Δεν συμφωνείς μαζί μου, είσαι φασίστας. Άρα αυτή η πολιτική αντιμετώπιση είναι αδιέξοδη. Το κόμμα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με καθαρά πολιτικούς όρους, να ξεδιπλώσει το πρόγραμμά του, αν και υπάρχει τώρα τεράστια αβεβαιότητα για το τι θα γίνει, γιατί δεν έχει εξασφαλίσει αυτοδυναμία.
5: Ναι.
24: Η μόνη περίπτωση που έχει αφήσει ανοιχτό το θέμα της συνεργασίας με το AFD είναι το κόμμα της κυρίας Βάγκενχοφ.
5: Αυτό είναι πουτινόφιλο.
24: Είναι πουτινόφιλο, αλλά δήλωσε ότι δεν θα είχε αντίρρηση να συνεργαστεί με το AFD.
5: Μάλιστα.
24: Νομίζω ότι στο τέλος δεν θα το κάνει.
5: Ναι.
24: Και για μένα είναι πολύ σημαντική η πιθανότητα να οδηγηθούμε σε συνέχιση της θητείας με πρωθυπουργό από το CDU.
5: Μισό λεπτό, δύο θέματα εδώ ανοίγονται. Ένα είναι το εξής. Πώς μπορείς να πεις ότι το 44-45% των πολιτών δεν θα εκφραστεί, αφού εκφράστηκε? Ότι δεν θα εκφραστεί εννοώ δεν θα, δηλαδή πού θα πάει η ψήφος αυτή?
24: Ακριβώς για
5: μπορεί
24: αυτό
5: να πάει στο καλάθι. Μπορεί να πάει στο καλάθι.
24: Όχι βέβαια.
5: Ναι.
24: Ακριβώς για αυτό το λόγο χρειάζεται μια πολύ πιο σύνθετη και έξυπνη στάση αντιμετώπισης του, δεδομένου ότι έχουμε παραδείγματα άλλων ακροδεξιών κομμάτων τα οποία όταν ανέβηκαν στην εξουσία έβαλαν πολύ νερό στο κρασί τους. Να θυμίσω την κλασική περίπτωση της Μελώνη,
5: η οποία συμπλήρωσε από το 23 είναι εκεί.
24: Ακριβώς,
5: ναι.
24: και η οποία είναι μέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε.
5: Ναι. Μεθαύριο μπορεί αυτό να συμβεί με τη Λεπέν, ας πούμε.
24: Ενδεχομένως.
5: Λέω, δεν ξέρω. Αλλά
24: εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι δεν μπορείς να τους λες σιλίδιν φασίστες, και από εκεί και πέρα πρέπει να έχεις μια πρακτική η οποία αναδεικνύει το ατελέσφορο των απόψεών του.
5: Πάμε τώρα και το δεύτερο που ήθελα να σου θέσω, ότι δεν πρέπει και η σοσιαλδημοκρατία, μάλλον η χριστιανοδημοκρατία και η σοσιαλδημοκρατία να πει τι σφάλμα κάνει που δεν μπορεί να διαβάσει το 45% της κοινωνίας.
24: Το σφάλμα που κάνει είναι ότι δεν έχει καταφέρει να προσεγγίσει τους ανθρώπους που είναι εκτός των τυχών. Τους ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται ότι έχουν αποκλειστεί από τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Αν αυτούς που έχουν περιθωριοποιηθεί δεν τους ενσωματώσεις, τότε θα οδηγούνται στην ψήφο διαμαρτυρίας, γιατί η ψήφος αυτού του είδους στα κόμματα είναι πρωτίστως ψήφος διαμαρτυρίας.
5: Ναι.
24: Και βέβαια μία παρατήρηση εδώ, γιατί νομίζω θα μας είναι και πολύ χρήσιμη. Είναι δεδομένο πλέον ότι έχουμε να κάνουμε με μία νέα πολιτική δύναμη στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες προηγούνται στις δημοσκοπήσεις οι ακροδεξίοι. Στη Γαλλία και στην Αγγλία λέω ως χαρακτηριστικά παραδείγματα. Χρειαζόμαστε επιγόντως μια άλλη πολιτική για αυτούς τους ανθρώπους.
5: Πάντως οι κοινωνίες γλιστρούν δεξιά, αγαπητέ Πέτρο. Δεν πηγαίνουν αριστερά.
24: Καλά, με εξαίρεση τον ελληνικό εξαιρετισμό που ελπίζουμε ότι δεν θα συνεχιστεί.
5: Ναι.
24: Γιατί εμείς δοκιμάσαμε.
5: Όχι, πηγαίνουμε αριστερά στα άκρα μας. Αρέσουν τα αριστερά τα άκρα μας, αλλά οι κοινωνίες πηγαίνουν δεξιά στα άκρα αυτές οι κοινωνίες, ενώ η Ευρώπη.
24: Ακριβώς, και ειδικά για την περίπτωση της Σαξονίας, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία ανάμεσα στις νοοτροπίες που αναπτύχθηκαν εκεί επί Ανατολικής Ευρώπης και κομμουνισμού και στην εκλογική υποστήριξη της ακροδεξιάς. Ακροαριστερά λοιπόν και ακροδεξιά συναντιούνται και πάλι, επιβεβαιώνοντας κάποιους αναλυτές οι οποίοι έλεγαν ότι ουσιαστικά διαφορά ρητορικής, αλλά η πολιτική είναι η ίδια.
5: Μισό λεπτό όμως, δεν μπορεί να είναι αυτά τα χρόνια που ακολούθησαν, μπορεί, πώς να το πω, με την, όταν έγινε η ενσωμάτωση, δεν μπορεί η ζωή αυτών των ανθρώπων να μην βελτιώθηκε, άρα δεν τους ικανοποιεί ούτε αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, θέλουν αυτός ο αποκλεισμός πρέπει να εξεταστεί πολλαπλούς, γιατί αφορά και τη δική μας κοινωνία, δεν είναι μόνο εκεί. Εκεί ακόμη περισσότερο, ας πούμε.
24: Βεβαίως, ναι. Αλλά οι νοοτροπίες δεν αλλάζουν με λεφτά μόνο. Οι νοοτροπίες αλλάζουν με συγκεκριμένες πολιτικές. Και στην Ανατολική Γερμανία είναι προφανές ότι έχουμε υπολείμματα του υπαρκτού σοσιαλισμού σε επίπεδο νοοτροπιών. Διότι, να μην ξεχνάμε ότι έχουν εξοδευτεί τεράστια ποσά από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας για να έρθουν τα κρατήδια της Ανατολικής Ευρώπης πιο κοντά στα κρατήδια της Δυτικής Ευρώπης. Της Δυτικής Γερμανίας, συγγνώμη.
5: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Ναι. Παρόλα αυτά όμως, αν αναλύει, εγώ διάβασα τον κύριο Μαϊνάρτου σε ένα άρθρο και τον φιλοξενήσω αύριο.
24: Εξαιρετικό άρθρο.
5: Στα νέα προχθές. Που περιέγραφε ακριβώς ότι αυτοί οι άνθρωποι λένε ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή ακόμη και στον πόλεμο, γιατί θα κάνω διάλειμμα και θα επανέλθουμε, ακόμη και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, λένε δεν καταλαβαίνουμε γιατί πρέπει να είμαστε εναντίον της Ρωσίας, ας πούμε. Ή κάπου εκεί προτείνεται να επανέλθουν τα ρωσικά στο σχολείο. Επειδή στην Ανατολική Γερμανία τα διδάσκονταν. Ναι.
24: Είναι ακριβώς αυτή η νοοτροπία αυτού που είναι έξω από τα τείχη, ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα.
5: Ναι, ναι. Κάνω διάλειμμα και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέτρος Παπασαντόπουλος είναι ο εκδότης του οίκου Επίκεντρο, πολιτικός σχολιαστής. Εδώ διάλειμμα.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
25: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
25: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
25: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
25: Τσεκ.
7: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
26: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα, γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
25: Σχολικά, τσεκ!
27: Σχολείο Μουστάκας!
26: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
28: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siliu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massa Amor, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Ο κύριος Πέτρος Παπασαραντόπουλος των εκδόσεων Επίκεντρο. Λοιπόν, αγαπητέ Πέτρο, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
5: Για να μην γυρίσω τώρα πάλι σε Μητσοτάκη Τσίπρα που θα σε ρωτήσω έτσι κι αλλιώς. Εδώ λοιπόν να συμπεριλάβω το εξής τα θέματα που συζητήσαμε προηγουμένως. Βρήκα εξαιρετικό βιβλίο και πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ χρήσιμο και για τον κλάδο μας. Το βιβλίο σου «Η Παράνομη» του Walker. Το νομίζω Σον Walker,
9: αυτού του τύπου βιβλίο.
5: Το οποίο περιγράφει το πώς από την εποχή του Λένιν η μετέπειτα Σοβιετική και η Σοβιετική Ένωση στα χρόνια του ψυχρού πολέμου έφτιαξε αυτούς τους παράνομους, δηλαδή τους πολύ πολύ μυστικούς κατασκόπους που όμως λειτουργούσαν σαν να είναι πολίτες δυτικών κρατών που εγκαθίστανται σε δυτικές χώρες και είναι κατάσκοποι που δρούν εντελώς κάτω από το ραντάρ ακόμη και της κεντρικής μυστικής τους υπηρεσίας. Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, πολύ ενδιαφέρον.
9: Διπλή ταυτότητα.
5: Ναι.
9: Η Σοβιετική Ένωση και στη συνέχεια ο Πούτιν προσπάθησαν να φυτέψουν στην Ευρώπη Ρώσους τους οποίους μετασχημάτισαν σε Ευρωπαίους ή Αμερικανούς πολίτες. Πραγματικά είναι ένα βιβλίο που αξίζει να διαβαστεί.
5: Λοιπόν, για να μπορούμε να κατανοούμε και πώς γίνονται σήμερα δολιοφθορές και τα λοιπά. Πάντως οι Ανατολικογερμανοί διάβαζα στο άρθρο του κυρίου Μαϊνάρντους ότι πιστεύουν ότι ο αγωγός, ας πούμε, που παίρνανε, δηλαδή αυτοί τώρα φτάνουν στο σημείο να ενσωματώνουν ακόμη στη διαμαρτυρία τους και το γεγονός ότι πληρώνουν ακριβά την ενέργεια την οποία έπαιρναν τζάμπα και ως ενιαία Γερμανία στη συνέχεια τζάμπα από τους Ρώσους. Ότι διαμαρτύρονται μεν και στο δυτικό σκέλος της χώρας, αλλά στο ανατολικό ακόμη περισσότερο.
9: Ακριβώς αυτό, διότι η νοοτροπία είναι ότι να κοιτάξουμε τη Γερμανία πρώτα και να αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Είναι μια νοοτροπία αυτοκτονική για τη μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης.
5: Ναι, ναι. Λοιπόν, Μητσοτάκης και Τσίπρας με αυτά που είδες έως τώρα και άκουσες.
9: Θα προσπαθήσω να συμπυκνώσω το επιχείρημά μου δεδομένου ότι αυτή η παροχολογία δεν με βρίσκει σύμφωνο. Θεωρώ ότι
5: αφορά και στον Μητσοτάκη και στον Μητσοτάκη αυτό.
9: Ναι, και στον Μητσοτάκη.
5: Και στους δύο, μάλιστα.
9: Ναι, και στους δύο, διότι η λογική έρχομαι στη Θεσσαλονίκη, μοιράζω λεφτά, φεύγω, νομίζω ότι δεν ταιριάζει σε καμία φιλελεύθερη δημοκρατία. Δεν υπάρχει χώρα της Ευρώπης στην οποία να διοργανώνεται μια τέτοιου είδους πολιτική φιέστα η οποία είναι δίνω. Ναι. Η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στα δομικά προβλήματα της χώρας, δηλαδή στην χαμηλή παραγωγικότητα κυρίως. Και αυτές οι γιορτές δεν προσφέρουν τίποτα, προσφέρουν μια νοοτροπία του κράτους πατερούλη, το οποίο δίνει. Αυτό κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδούμε, ότι δεν είναι κάτι το οποίο βοηθάει στον πολιτικό πολιτισμό μας.
5: Ναι. Να αλλάξει και όλο το πακέτο, όλο το περιεχόμενο της εκθέσεως. Ας πούμε, έχω την επιστολή ενός ανθρώπου, τον οποίο θα τη διαβάσω και διαμαρτύρεται για τον κρατικίστικο χαρακτήρα της εκθέσης παρά το γεγονός ότι ανακοινώνονται διάφορα στοιχεία τα οποία όμως για εκείνον δεν γίνονται πιστευτά, διότι βλέπει ότι το κράτος να υπερτερεί έναντι του ιδιωτικού τομέα που θα έπρεπε να προβάλλεται σε τέτοιου τύπου εκθέσεις, ας πούμε.
9: Εάν πάει κανείς μία απλή επίσκεψη στην έκθεση, θα δει ότι σχεδόν το 50% των περιπτέρων είναι κρατικοί φορείς. Αυτό τι θα προβάλλει, τι θα κάνει ο κρατικός φορέας
24: σε μια έκθεση η οποία έχει εμπορικό αντικείμενο. Ο ξένος επισκέπτης θα μείνει έκπληκτος, διότι σου λέει εδώ αυτοί τι κάνουν, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Άρα νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτή τη λογική της εφάπαξ εξαγγελίας μέτρων από τον Πρωθυπουργό, της πυροδοσίας από την αντιπολίτευση. Δηλαδή θα περίμενα μεγαλύτερη τόλμη από τον Πρωθυπουργό, για δε την αντιπολίτευση τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα, διότι η λογική της είναι δώσε και σε μένα μπάρμπα. Δεν λειτουργεί σωστά το σύστημα.
5: Θα έβλεπες και αλλαγή του μοντέλου, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, πούμε, έτσι, να εξαγγέλει, να προφανώς θα είναι η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη, μπορεί να εξαγγέλει μια οικονομική πολιτική της κατευθύνσης ο Πρωθυπουργός, αλλά λες να φύγει όλη αυτή η ιστορία του δώσε και σε μένα, μπαίνουμε όλοι στη σειρά να πάρουμε το 20 το 20 ευρώ δηλαδή.
24: Ακριβώς, αυτό δεν είναι φιλελεύθερη δημοκρατία, αυτό είναι καθαρός κρατικισμός που κάποια στιγμή πρέπει να τον εγκαταλείψουμε.
5: Τι περιμένεις λοιπόν από τον Ανδρουλάκη για να συμπεριλάβουμε και αυτόν?
24: Δεν ξέρω, η ρητορία του Ανδρουλάκη μου είναι ακατανόητη, δεν καταλαβαίνω την πολιτική του, δεν καταλαβαίνω το ότι προσπαθεί να υπερκεράσει από τα αριστερά τα υπολείμματα του ΣΥΡΙΖΑ ή το νέο κόμμα Τσίπρα. Αυτό διώχνει με τριοπαθείς ψηφοφόρους οι οποίοι θα ήθελαν μία εναλλακτική λύση στην διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Η αυτοκτονική η πολιτική Ανδρουλάκη κατά τη γνώμη μου, και νομίζω ότι αυτό δυστυχώς θα αποτυπωθεί και στο εκλογικό αποτελέσμα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
24: Ευχαριστώ και εγώ.
5: Καλημέρα. Ευχαριστώ.
24: Καλημέρα.
5: Πέτρος Παπασανατόπουλος στην επικοινωνία μας με τη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, για την εκείνη της εβδομάδας. Αυτά είχα εγώ από την δική μου πλευρά, κλείνοντας πάντως για εσάς που δεν, ενδεχομένως δεν ακούσατε και συνολικά την άποψή μου. Δεν λέω όχι σε αυτά που υποστήριξε ο κύριος Παπασανατόπουλος, είμαι κοντά. Πάντως σε κάθε περίπτωση στη σύγκριση πάντως, τώρα περιμένω τον κύριο Ανδουλάκη, αλλά τουλάχιστον από τη γεύση που πήραμε από τον κύριο Τσίπρα, ναι, προτιμώ έναν πρωθυπουργό μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο προφανώς πρέπει να αλλάξει, εννοώ της πλειοδοσίας που λέει ο Πέτρος Παπασανατόπουλος, προτιμώ έναν πρωθυπουργό έτσι όπως τον είδα, σοβαρό, μετρημένο και συντηρητικό σε σχέση με τις παλαβομάρες που ακούσαμε σε πρώτη φάση από τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέρω αν τώρα δεχθώ τον ισχυρισμό του κυρίου Ανδουλάκη ότι το 80% το προγράμματος του το έκλεψε ο Τσίπρας, τότε πραγματικά θα δούμε έναν Ροζουλή Ανδουλάκη να παριστάνει και αυτός τον, πώς θα το πω, έναν ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, ένα Τσιπροσύριζα. Τι να σας πω, ο Θεός να μας φυλάει. Καλημέρα σας, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Η ώρα είναι 10.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
7: Bella FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Άσε ρε, καλημέρα. Θα πω εγώ πάλι. Πάλι τα ίδια, πάλι ξεκινήσαμε ανάποδα.
0: Ηρέμησε, σε παρακαλώ πολύ, γιατί δεν θα έχουμε καλά συμπεριθέματα.
1: Αρχίσαμε.
0: Δεν δρόσησε ακόμα και...
1: Ευτυχώς έχω φέρει μάρτυρα εδώ και θα δει ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός.
0: Θα συνηγορήσει πιστεύεις ή θα σε πάρει χαμπάρ και δεν σε ξεμιλήσει.
1: Υπέρμουθανε, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Αυτό φαίνεται. Τι γίνεται, Θοδωρέ?
0: Καλημέρα, φιλεάκι.
1: Ήρθες ανανεωμένος εκεί, πήγες εκεί.
0: Είσαι ανανεωμένος εκεί.
1: Στα θάλασσας εκεί, στον Εύρο εκεί, πάνω ψηλά. Αιγαίο. Στην πατρίδα εκεί.
0: Αιγαίο.
1: Εκεί γαλάζια είναι η θάλασσα.
0: Γαλάζια, πιο γαλάζια δεν γίνεται. Γιατί, λίγο ακόμα μας την πάρουν.
1: Γιατί έχουμε και αυτά τα αφηγήματα στις γαλάζιες πατρίδες κτλ.
0: Γαλάζια θάλασσα αρέσει σε όλους. Η μαύρη θάλασσα δεν αρέσει ούτε στους δικούς μας και ήρθαν από εκεί εδώ με το ζόρι. Μένα, αλλά
1: τη μαύρη θάλασσα να τους την κάνουμε δώρο. Να την πάρουν τη μαύρη θάλασσα δεν τη θέλουμε.
0: Εμείς δεν θέλουμε τη μαύρη θάλασσα.
1: Όχι, δεν τη θέλουμε.
0: Ιερόσιλη. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, καλημέρα, καλό χειμώνα. Θα μου πείτε γιατί καλό χειμώνα, γιατί σιγά σιγά θα έρθει και ο χειμώνας. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα και από μένα. Εγώ είμαι παρατηρητής μέχρι στιγμής. Σας βλέπω εδώ πώς
1: ξέρετε. Για παρατηρητής.
2: Για παρατηρητής.
0: Έχουμε δηλαδή ένα καλεσμένο ο οποίος τα βλέπει και θα λύσει τις διαφορές μας ενδεχομένως.
2: Στο τέλος θα αποφασίσω ποιο θα πυροβολήσω.
1: 7 Σεπτέμβρη.
0: 7 και 7, 14 την άλλη εβδομάδα. Ναι,
1: έχεις τίποτα έτσι να πεις για τη... Ξέρεις ότι είναι
0: 20η
1: ημέρα του έτους. Η Ανατολή έγινε στις 6:58.
0: Εμένα με ενδιαφέρει πότε θα γίνει η Δύση.
1: Η Δύση στις 19:47.
0: 19 και 47.
1: 7 και 48 παραδέ.

0: το γαλάζιο πάλι μέσα στο... Παγκόσμια μέρα ευαισθητοποίησης για την κύρη στροφία τύπου Dissent. Και τι γιορτάζει η Βραζιλία σήμερα, την επέτειο εξαρτησίας από την Πορτογαλία.
1: Τι γιορτάζει
0: η Βραζιλία.
1: Α, η Βραζιλία.
0: Ναι, αλλά...
1: Χρόνια πολλά την Βραζιλία.
0: Εθνική
1: χρόνια πολλά
0: ημέρα,
1: στο Πελέ.
0: Τι εθνική ημέρα έχουμε στη ΣΥΠΑ σήμερα. Αν το βρείτε, ρε παιδιά,
1: πόση ώρα να μας το πεις.
0: Θα κεράσω τον τρίτο καφέ. Γιατί το δεύτερο τον έχουμε πάρει τώρα.
1: Για πες μας.
0: Είναι εθνική ημέρα σαλαμιού στη ΣΥΠΑ.
1: Σαλάμι, ε.
0: Σαλάμι.
1: Το πεπερώνει ή το άλλο το απλό.
0: Τώρα δεν το διευκρινίζει, αλλά...
1: Έχω την εντύπωση ότι κοροϊδευόμαστε διεθνώς.
0: Αυτή μας κοροϊδεύει. Αυτές οι ημέρες της ΣΥΠΑ, τέλος πάντων.
1: Να πιούμε μια γουλιά καφέ και θα επανέλθουμε.

0: πολύ μουσικιακός, αλλά φτάνει. Πρέπει να μιλήσουμε κιόλα.
1: Να μιλήσουμε,
0: αλλά... Να δικαιολογήσουμε την παρουσία μας εδώ.
1: Εγώ υπόσχομαι το 2028 να κάνουμε 3 ώρες εκπομπή. Όχι κάθε μέρα, όποτε έχουμε όρεξη, αλλά θα κάνουμε 3 ώρες εκπομπή.
0: Τι κάνεις, εξαγγελείς όμως τον Πρωθυπουργό?
1: Ο καθένας ό,τι θέλει, λέω κι εγώ κάτι. Μήπως τα άλλα ήταν πιο σοβαρά. Είμαστε στο 2026 και αντί να ακούσουμε τα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση
0: άμεσα,
1: την επόμενη χρονιά, γιατί αυτό συνήθως γίνεται στην έκθεση, ανακοινώνονται οι αποφάσεις του Οικονομικού Επιτελείου, εν πάση περιπτώσει της κυβέρνησης, για το που θα πάει αυτός ο τόπος την καινούργια χρονιά. Τώρα ακούσαμε το τι θα γίνει τη μεθεπόμενη χρονιά, ενώ την επόμενη έχουμε εκλογές.
0: Είναι νοικοκύριες, ρε φίλε, οι νοικοκύριες δεν θα δω, ρε.
1: Τρώνε πριν πεινάσουν.
0: Δουλεύουν για σε βάθος χρόνου και για το 30 μίλησε.
1: Οι νοικοκύριδες
0: δεν πρέπει να
1: πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν. Δεν τρώνε πριν πεινάσουν. Γιατί άμα φας χωρίς να πεινάσεις,

0: παθιάνεις απλώς.
1: Κακίες τώρα, κακίες.
0: Τέλος πάντων. Το 27 θα έχουμε εκλογές, δεν λέγατε. Το έλεγες.
1: Το 27.
0: Πώς υποσχεθείς τι θα κάνεις το 28, αφού δεν ξέρουμε αν θα είσαι πρωθυπουργός
1: το 28. Όχι, το έλεγα να το διευθυνήσουμε, βάλαμε και στοίχημα.
0: Το όντως, αυτό είναι αλήθεια.
1: Εσύ μιλούσε για 27 Σεπτέμβρη και εγώ σε έλεγα το 2027 την άνοιξη.
0: Να μην εγώ είπα ότι θα γίνουν μέσα στο 2026, το στοίχημα αυτό
1: είναι. Να μην ξεχνιόμαστε.
0: Λοιπόν, για να μην λέμε ότι είναι άνοιξη. Καταρχήν, δεν είπαμε 27 Σεπτεμβρίου. Έλεγα ότι πολύ πιθανότερο να γίνει 27 Σεπτεμβρίου αν κάτι θα έχει στο 27. Εγώ επιμένω μέχρι 31 Δεκάου του 26.
1: Γιώργος Ροδάκουλου μαζί μας.
0: Δημοσιογράφος.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εσύ, Γιώργο, έχεις άποψη για τις εκλογές, πότε υπολογίζεις?
2: Μάιο θα γίνουν.
1: Μάιο.
2: Από τη στιγμή που είπε ο Μητσοτάκης ότι θα γίνουν εκεί πέρα, δεν νομίζω ότι.
1: Ό,τι πει ο Μητσοτάκης δεν είναι.
2: Κοίταξε να δεις. Έχει αποδείξει ότι αυτά που λέει τα κάνει. Σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό που βάζει για τις εκλογές. Και νομίζω ότι τον συμφέρει να τις κάνει Μάιο. Από εκεί πέρα, εφόσον το δήλωσε στην έκθεση, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος.
1: Ο λόγος γιατί το συμφέρει.
2: Κοίταξε να δεις. Θα σου πω. Αυτός αυτή τη στιγμή, μετά τις εξαγγελίες και όσα έχει πει στην έκθεση, πιστεύει και εκτιμά ότι ένα μεγάλο κλίμα θα λειτουργήσει υπέρ του, γιατί τα όσα είπε, τα είπε με μια συγκρατημένη έτσι μορφή. Δεν φούσκωσε πράγματα, ότι υποσχέθηκε 3 εκατομμύρια, όπως είπαν οι υπόλοιποι. Θέλει χρόνο για να μπορέσει να ανακτήσει το εξής. Καταρχήν θα έχουμε τη δίκη του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έχουμε τη δίκη των Τεμπών σε λίγο.
1: Το Τεμπών ξεκίνησε σήμερα,
2: ναι,
1: πάλι.
2: Οπότε θα υπάρξει μέχρι τα Χριστούγεννα, θα υπάρξει μια τρομερή ένταση γύρω από αυτά τα θέματα. Αλλά από εκεί και πέρα, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, όταν τα προβλήματα θα εντοπιστούν στην ακρίβεια, στην τσέπη μας, στο πετρέλαιο κτλ., νομίζω ότι ο κόσμος περισσότερο θα εστιάσει εκεί παρά σε όλα αυτά που μέχρι τώρα μάθαμε. Επίσης, λειτουργεί επικοινωνιακά πολύ καλά το σύστημά του. Βλέποντας το πώς λειτουργήσε στη ΔΕΘ αυτές τις μέρες και το τι είπε στη συνέντευξή του, ήταν επικοινωνιακά πολύ καλά οργανωμένο και σχεδιασμένο. Πιστεύω ότι κερδίζει χρόνο. Κάνοντας τις εκλογές Μάιο, κερδίζει ο ίδιος χρόνο. Το σενάριο θα τις κάνω τώρα, ας πούμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αποκλείεται. Και φυσικά, απλώς ο απρόβλεπτος παράγοντας την υπόθεση Μητσοτάκη θα είναι ο Σαμαράς. Το πότε ο Σαμαράς θα ανακοινώσει το
1: κόμμα. Εσύ θεωρείς ότι ο Σαμαράς είναι έτοιμος για εκλογές?
2: Ο Σαμαράς, οι πληροφορίες που έχω εγώ είναι ότι ο Σαμαράς είναι πανέτοιμος για εκλογές και το σύστημά του και η ομάδα του είναι έτοιμη σε πανελλαδικό επίπεδο. Ο Σαμαράς περιμένει πότε θα εξαγγείλει ακριβώς τις εκλογές ο Μητσοτάκης για να θέσει σε λειτουργία το κόμμα του. Και γιατί το κάνει αυτό? Το κάνει πολύ απλά για να μην την πατήσει όπως την πάτησε η Καριστιανού. Όταν δεν υπάρχει μια ανακοίνωση κόμματος, άρα δεν υπάρχει και λόγος να κάνεις αντιπολίτευση σε αυτό το κόμμα. Άρα λοιπόν, 40 μέρες πριν από τις εκλογές, όταν θα κηρυχθούν οι εκλογές, θα ανακοινώσει.
1: Θεωρείς δηλαδή ότι
2: κάπου εκεί θα το πάει.
1: Η κυρία Καριστιανού βιάστηκε την εκλογή, δηλαδή, και ανακοίνωσε γρήγορα.
2: Η Καριστιανού για μένα, καταρχήν, εγώ θα σου πω την προσωπική μου άποψη. Για μένα η Καριστιανού δεν έπρεπε να κατέβει ως αρχηγός κόμματος. Θα ήταν μια πολύ καλή υποψηφιότητα για Προεδρία της Δημοκρατίας τον χρόνο που θα αρχόταν. Από εκεί και πέρα, ουσιαστικά κάηκε η Καριστιανού, γιατί ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της, μετά ακολούθησαν κάποιες αποχωρήσεις από το σχήμα της. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή θυσίασε και τον αγώνα που έκανε προσωπικά για τα θύματα των Τεμπών, που ο αγώνας της είναι άξιος, έτσι δεν το σχολιάζω αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή, αν δεις πολιτικά πού βρίσκεται η Καριστιανού, θα δεις ότι υπάρχει, δεν υπάρχει, χάθηκε, τι γίνεται. Δεν έχει εκείνο το 18, 19, 20 που εμφανίστηκε τις πρώτες μέρες δημοσκοπικά. Αυτό έπεσε. Η κατάσταση είναι ρευστή. Όντως, τα ενία αυτή τη στιγμή τα έχει ο Μητσοτάκης. Μη γελιόμαστε πίσω από την πλάτη μας.
1: Είναι πρωθυπουργός.
2: Είναι
1: πρωθυπουργός.
2: Ελέγχει το σύστημα.
1: Έχει τον πρώτο λόγο.
2: Ελέγχει το σύστημα. Από εκεί και πέρα η αντιπολίτευση, καλά θα κάνει να αποφασίσει να κάνει αντιπολίτευση. Και δεν μιλάω μόνο για το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα κόμματα. Θα πρέπει να εστιάσουν στην αντιπολίτευση της λογικής όμως. Δεν μπορεί ένας να τάζει 3 εκατομμύρια παροχές όταν το ίδιο το κράτος δεν μπορεί να στα δώσει. Δηλαδή εκεί διαψεύδεται από μόνος του. Αλλά δεν μπορούν να παραμένουν και σε μια παγιωμένη κατάσταση.
1: Αυτό που συμβαίνει σε τόσο πολιτικό έντονο ρυθμό τα τελευταία χρόνια, έτσι, που το βλέπουμε πιο έντονα, που ουσιαστικά η ΔΕΘ μετατράπηκε σε κάτι άλλο, ρε παιδί μου, δεν είναι όπως ήταν παλιά.
2: Όχι, η ΔΕΘ είναι ένα πανηγύρι και είναι ένα πολιτικό βήμα. Ένα βήμα να έρθει εδώ να πει
1: κάτι τέτοιο. Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Να κατεβαίνουν δηλαδή από την Αθήνα για να λένε πέντε ιστορίες ότι θα δώσουμε, θα κάνουμε κτλ.
0: Έτσι ήταν πάντα.
1: Όχι σε τέτοιο βαθμό.
0: Δεν ξέρω τι έγινε πριν το 80.
2: Θα σου
0: ήμουν πολύ μικρός για να θυμάμαι.
2: Θα σου πω. Δημοσιογραφικά τη ΔΕΘ την έζησα και με τον Ανδρέα τον Παπανδρέου και με τον Κωνσταντίνο τον Μητσοτάκη. Τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Ήταν διαφορετική η κοινωνία, διαφορετικές οι ανάγκες των ανθρώπων, διαφορετική η πολιτική σκέψη. Ήταν ένα άλλο ιστορικο-κοινωνικό πλαίσιο. Πολύ διαφορετικό από αυτό που υπάρχει τώρα. Ήταν άλλες οι αξίες, άλλες οι εποχές. Ο κόσμος δεν είχε τα προβλήματα που έχει τώρα. Τώρα η ΔΕΘ, έτσι όπως εξελίσσεται, εντάξει, είναι ένα βήμα για να είχαμε να λέγαμε, ας πούμε. Η ευκαιρία για να αναδειχθούμε πολιτικά. Για όλους το λέω αυτό, όχι μόνο για την κυβέρνηση, έτσι.
0: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι είναι ένα βήμα για να μπορούμε να παραμυθιάσουμε τον κόσμο, λέγοντας ο καθένας ότι πιστεύει ότι θέλει να πει, ανεξάρτητα από αυτό είναι αλήθεια, αν αυτά θα συμβούν ή όχι.
1: Πολλές υποσχέσεις δηλαδή, Θοδωρή, έτσι.
0: Δεν είναι μόνο παροχολογία, είναι και υποσχεσιολογία. Θα θυμάσαι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που είχε βγάλει ο Τσίπρας όταν τότε πρωθυπουργός. Ή πριν τις εκλογές, τέλος πάντων, ό,τι ήταν. Αυτά τα οποία λέει κατά καιρούς και ο Μητσοτάκης κάθε χρόνο στη ΔΕΘ. Εγώ αυτό που μου έκανε εντύπωση φέτος τουλάχιστον είναι ότι οι υποσχέσεις τις αφήνουμε για αργότερα. Δηλαδή, αν και αυτό το οποίο συνηθίζεται ήταν να λένε οι πολιτικοί πράγματα προεκλογικά, δηλαδή να τάζουν πριν τις εκλογές το τι θα κάνουν αν κερδίσουν τις εκλογές, τώρα έχουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνει αυτό ή θα γίνει τ' άλλο, ενώ δεν ξέρουμε καθόλου.
1: Καλά, με έτσι, το γιατί έχουμε εκλογές.
0: Ναι, εγώ δεν άκουσα το Μητσοτάκη να λέει ότι αν με ψηφίσετε το 27, το 28 θα πάρω αυτά τα μέτρα. Είπε το 28 θα γίνουν αυτά τα μέτρα. Πράγμα το οποίο κανένας δεν μπορεί να με διαβεβαιώσει ότι θα είναι αυτό σε αυτή τη θέση για να τα πάρει. Σε απλά ελληνικά αυτό σημαίνει ότι δεν θα κάνω τίποτα τώρα και περιμένετε μέχρι να γίνουν εκλογές και θα δούμε μετά.
1: Αν
0: και
1: με αύριο μεθαύριο αλλάζει.
0: Και πριν τις αυξήσεις και τις φοροελαφρύνσεις και τις παροχές του 2028, θα μεσολαβήσει και η έκθεση, αν είμαστε όλοι γεροί, το 2027 και θα δούμε αν τα επαναλάβει τότε. Αυτά τα ο Μητσοτάκης ότι υπόσχεται το κάνει κτλ. Εγώ τα ακούω βέρεσε. Κανένας πολιτικός ποτέ δεν σταμάτησε να υπόσχεται. Αν είχαν γίνει όλα όσα υπόσχονταν, θα ήμασταν λίγο διαφορετικά. Και θα πω ένα παράδειγμα από χθες. Σε μια κουβέντα την οποία εγώ δεν είμαι αγρότης, έτσι, γνωρίζω κάποιους οποίοι είναι, και με ενημέρωσαν ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν οι αποζημιώσεις για τα κεράσια, οι οποίες έπρεπε να είναι από τις προηγούμενες χρονιές, όχι φέτος.
1: Όσο πληρώθηκαν κάποια στις 30 Μαΐου που
0: λοιπόν,
1: θα πληρώθηκαν από το...
0: Ναι, επειδή δεν τα παρακολουθώ, δεν τα ήξερα, τα έμαθα χθες. Αυτή την υπόσχεση έδωσε ο Μαργαρίτης Χενάς, ο Υπουργός Γεωργίας. Έτσι, αγροτική ανάπτυξη.
1: Κοντά είναι, 30 μηνών είναι πολύ κοντά.
0: Την ίδια υπόσχεση είχε δώσει ο κ. Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, το Μάιο, ότι μέχρι τέλος Μαΐου θα πληρωθούν. Δεν πληρώθηκαν. Ούτε η μεν ή δεν θα δούμε.
2: Θα σου πω κάτι, Θοδωρή. Επειδή προηγουμένως είπα ότι πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης αυτό που λέει το κάνει, το διευκρινίζω λίγο, αφορά την πολιτική του τοποθέτηση ότι θα κάνει τις εκλογές το Μάιο. Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά του, συμφωνώ μαζί σου, έχει πει πράγματα τα οποία δεν έγιναν. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά η δική μου τοποθέτηση αφορούσε αυτό το συγκεκριμένο θέμα.
0: Το καταλαβαίνω.
2: Όταν λέει εκλογές Μάιο, δεν λέει ψέματα, θα τις πούμε.
0: Εγώ είμαι της άποψης ότι οι εκλογές θα γίνουν όταν συμφέρει αυτό που αποφασίζει να τις κάνει. Αυτή τη στιγμή το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα λέει ότι τις εκλογές αποφασίζει ο Πρωθυπουργός. Εκείνος ο οποίος μπορεί να το αποφασίσει. Οι άλλοι μπορεί να το ζητάνε, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να τις κάνουν μόνοι τους. Αυτό σημαίνει ότι εκείνος ο οποίος έχει το δικαίωμα να αποφασίσει θα πάρει την απόφαση που το συμφέρει περισσότερο. Αν συνέφερε περισσότερο να γίνουν εκλογές τον Μάιο, θα γίνουν τον Μάιο. Αν συμφέρει περισσότερο να γίνουν τον Απρίλιο, θα γίνουν τον Απρίλιο.
2: Κοιτάξτε,
0: και αν συμφέρει περισσότερο να γίνουν πριν τα Χριστούγεννα, θα γίνουν πριν τα Χριστούγεννα.
2: Θα σου πω κάτι. Νομίζω το θέμα των εκλογών έκλεισε. Εφόσον ανακοινώθηκε επίσημα από τη ΔΕΘ ότι θα γίνουν τότε, δεν νομίζω ότι θα το αλλάξει.
0: Θα σου θυμίσω ότι το 2009, τον Αύγουστο, ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος Πάνος Παναγιωτόπουλος δήλωσε στις 2 η ώρα το μεσημέρι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και στις 7 το απόγευμα ο Κώστας ο Καραμαλής προκήρυξε εκλογές.
2: Ξέρεις τι,
0: για την ίδια μέρα μιλάω, έτσι.
2: Θα σου πω. Δεν περιμένουμε τόσο μεγάλες ανατροπές το σύστημα της διακυβέρνησης της χώρας μας ώστε να γίνουν εκλογές, να βγει ο Μητσοτάκης και να πει ότι τις κάνω τέλος Σεπτεμβρίου ή τέλος Οκτωβρίου. Θα πρέπει δηλαδή να έρθουν τα πάνω κάτω.
0: Σου λέω,
2: πιστεύω
0: δεν ξέρουμε,
2: ότι,
0: λέω,
2: ότι... έτσι Εγώ δεν έχω κάποιο λόγο να τον αφισβητήσω για αυτό που λέει. Και δημοσιογραφικά τον κρίνω, έτσι. Ό,τι έχει πει σε αναφορικά με το πότε θα τις κάνει τις εκλογές, δεν μας είπε ποτέ ότι θα τις κάνει πρόωρα. Πάντα έλεγε εγώ θα εξαντλήσω την τετραετία μου, τη θητεία μου. Από εκεί και πέρα, εφόσον εχθές ρωτήθηκε και ξαναρωτήθηκε και τοποθετήθηκε και στη συνέντευξη και στην ομιλία του, θα γίνουν παιδιά το Μάιο το 27, δεν νομίζω ότι θα το πάρει
0: πίσω. Δεν θέλω να αφισβητήσω το Μάιο ως ημερομηνία των προσεχών εκλογών. Θα πω μόνο ότι θα γίνουν το Μάιο.
2: Τώρα, αν δεν γίνουν Μάιο,
0: επειδή συμφέρουν την Νέα Δημοκρατία να γίνουν το Μάιο.
2: Φυσικά, φυσικά, άλλο αυτό.
0: Δηλαδή,
1: ήταν δυνατόν, δηλαδή, είναι δυνατόν να πάει ο Μητσοτάκης σε εκλογές όταν θα συμφέρουν το Πασόκ ή το ΣΥΡΙΖΑ ή το. Προφανώς πότε συμφέρει αυτό που είναι.
0: Έγιναν κάποια πράγματα το προηγούμενο διάστημα και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σκάνδαλα τα οποία ανακοινώθηκαν και ήταν πολύ σημαντικά, για τα οποία κάποια στιγμή προσπάθησε η κυβέρνηση να περάσει αλόβητη ανάμεσά τους. Είναι αυτό που λέει μια βουλγάρικη παροιμία: πέρασα ανάμεσα στις στάλες της βροχής και δεν βράχηκα ενώ έβρεχε. Πράγμα το οποίο φυσικά είναι πολύ δύσκολο. Εγώ στη Βουλγαρία την έχω ακούσει, ναι. Πέρασα ανάμεσα στις σταγόνες. Έβρεχε και πέρασα ανάμεσα στις σταγόνες.
1: Δεν την έχω ακούσει.
0: Που σημαίνει ότι κατάφερα να ξεπεράσω ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο αλόβητο. Αυτό θεωρώ ότι ισχύει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν οι εκλογές είχαν γίνει ένα μήνα νωρίτερα, θα ήταν τα πράγματα προφανώς χειρότερα για την κυβέρνηση.
2: Ο Μητσοτάκης, επιδιώκει να περάσει την πρόσκαιρη μπόρα που έρχεται με τις δίκες και τα λοιπά για ένα-δύο μήνες και από Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο το κλίμα θα εξομαλυνθεί. Αυτό εκτιμάει ο ίδιος και το Μάιο θα πάει στις εκλογές γιατί τον συμφέρει να πάει στις εκλογές τότε. Αν πήγαινε εκλογές τώρα μέσα στο Δεκέμβριο ή στον Νοέμβριο με δίκη τεμπών στον αέρα, με ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά, δεν θα το έβγαινε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Χωρίς να παριστάνω τον ειδήμονα στα χρηματιστριακά ή στα χρηματοοικονομικά κτλ., θα πω μόνο ότι ακόμα και αυτό που ανέφερα πριν για τις εκλογές του 2009, οι οποίες ήρθαν κατακλυσμιαία γιατί υπήρχε το πρόβλημα αυτό στην εθνική οικονομία και το τεράστιο έλλειμμα, δεν μπορούσε η χώρα να δανειστεί κτλ., θα πω μόνο ότι ενώ ναι, με τα πράγματα τώρα είναι διαφορετικά. Λοχεύει όμως ο κίνδυνος του εκτροχιασμού της οικονομίας, καθότι βλέπουμε το δολάριο σήμερα κυμαίνεται πάνω από τα 97 δολάρια το βαρέλι. Νωρίτερα, ας πούμε, ήταν κάπου τόσο. Πολλοί λένε ότι θα περάσουμε τα 100. Ήδη ανέβηκε 5% σήμερα το πρωί το φυσικό αέριο, καθότι υπάρχει πρόβλημα στις εισαγωγές ή στις εξαγωγές, όπως θέλεις, πες το, από το Κατάρ του υγροποιημένου φυσικού αέριου. Και πολλοί αμφισβητούν ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φυσικό αέριο το χειμώνα για όλους. Η σεπερίσια, οι δεξαμενές για το χειμώνα, αυτά τα ριζέρβες, τα ευρωπαϊκά, είναι στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας ενεργειακά. Το αν είναι δύσκολος ο χειμώνας και οι υποκαιρικές συνθήκες, οπότε θα έχουμε μεγαλύτερες ανάγκες, αυτό θα το δούμε. Αν φτάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο που θα κρυβίνει το ρεύμα πάρα πολύ, θα ανέβουν τα καύσιμα πάρα πολύ και ο κόσμος θα έχει πολύ μεγάλη δυσκολία στο να επιβιώσει, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά.
2: Αυτό είναι που βολεύει αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση. Το είπες από μόνος σου. Γιατί θα αποπροσανατολιστεί ο κόσμος, θα κοιτάζει την ακρίβεια και τα προβλήματα της καθημερινότητας και δεν θα ασχοληθεί καν ούτε με τα Τέμπη ούτε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό είναι ο συνδυασμός, είναι πολύ απλά.
0: Για να πω την αλήθεια, νομίζω ότι εμείς πρέπει να πολύ το συζητάμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει,
2: αυτό είναι που συμφέρει ουσιαστικά στο Μητσοτάκη.
0: Έχουμε τόσα πολλά προβλήματα που θα πρέπει να τα δούμε, που αυτό ίσως ήταν το τελευταίο. Χωρίς να λέω ότι δεν είναι σημαντικό.
1: Πιο έτσι τοπικά να δούμε τι γίνεται.
0: Ναι, είδαμε.
1: Να μας πει ο Γιώργος τι υπάρχει.
0: Θα έρθουν να πούμε
1: στη Θεσσαλονίκη κάτι γίνεται εκεί πέρα με το χώρο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κάτι που ακούσαμε και εσύ μπορεί να το γνωρίσεις καλύτερα.
2: Μιλάς για την εξέδρα που στήθηκε μπροστά στο
1: χώρο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ναι.
2: Αν δείτε σήμερα όλα τα site και τα ραδιόφωνα τα τοπικά της Θεσσαλονίκης, και καλά κάνεις και το θίγεις, γιατί ακούγεστε και στη Θεσσαλονίκη, το Πέλα ακούγεται και εκεί.
1: Στην περιφέρεια κεντρικής
2: Μόνο. Θα δοθεί μια συναυλία του ΡΕΜ.
1: Και σε όλο τον κόσμο, είπαμε, εντάξει.
2: Ναι, σωστά. Θα δοθεί μια συναυλία του Ρέμου, στήσανε την εξέδρα και περικυκλώσανε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ώστε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου να αποτελεί ακριβώς την πλάτη, όχι την πλάτη, τη σκηνική, να είναι η ορχήστρα γύρω-γύρω από το άγαλμα του Αλεξάνδρου. Μέσα δηλαδή και ψηλά πάνω σε ένα stage. Αυτό το πράγμα προκάλεσε πολλές αντιδράσεις τους. Το θέαμα είναι λίγο αποκρουστικό, δηλαδή. Εντάξει. Προκαλεί αντιδράσεις γιατί. Γιατί δόθηκε άδεια από το Δήμο για να γίνει αυτό το stage υπό αυτή τη μορφή.
1: Δεν είναι θετικό, Γιώργο, εγώ να
2: θα σου πω, θα σου πω,
1: να προβληθεί και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέσα από μια συναυλία.
2: Σοβαρά.
1: Όχι, ρωτάω.
2: Να προβληθεί ο Μέγας Αλέξανδρος μέσα από το Ρέμο, αν είναι δυνατόν. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι πασίγνωστο σε όλη την Οικουμένη και δεν έχει ανάγκη από
1: εγώ
2: το Ρέμο.
1: Πρέπει να κάνω το ερώτημα αυτό.
2: Καλά το κάνει, μου δίνει την πάσα όμω να το πω. Γιατί τώρα τι συζητάμε, συζητάμε τον ελέφαντα, ούτε καν τον άνθρωπο που είναι κουνούπι, αν είναι δυνατόν. Έχει ανάγκη το όνομα Μέγας Αλέξανδρος να προβληθεί μέσα από μια συναυλία του Ρέμου, αν είναι δυνατόν.
1: Προφανώς όχι.
2: Αποκλείεται. Λοιπόν, το ζητούμε, το θέμα που προέκυψε είναι το εξής. Ότι παλαιότερα, πριν από ένα μήνα, και υπάρχει και δελτίο τύπου σήμερα της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Θεσσαλονίκης, οργανωμένης, ενός θεσμού, που είχε ζητήσει να δώσουν μια παράσταση εκεί πέρα. Και απαγορεύτηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Και τώρα που το ζήτησε ο Ρέμος, η απάντηση ήταν θετική. Αυτό είναι που δημιουργεί το πρόβλημα, αλλά και το σκηνικό, αν το δεις, δηλαδή όπως είναι φτιαγμένο, δεν είναι και ότι ωραίο. Δηλαδή, ακούω απόψεις που λένε, μα αυτό που είπες εσύ. Μα θα προβληθεί ο Μέγας Αλέξανδρος μέσω της συναυλίας του Ρέμου. Ρε παιδιά, ο Ρέμος δεν είναι ούτε ο Μάικλ Τζάκσον ούτε η Μαντόνα. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερον, ότι ο Μέγας Αλέξανδρος δεν συγκρίνεται με κανένα καλλιτέχνη. Και ότι έχει ανάγκη να προβληθεί η ιστορία του Αλέξανδρου, το άγαλμα του Αλέξανδρου μέσα από τον Αντώνη Ρέμου. Θα έπρεπε να διαμορφωθεί το stage πολύ διαφορετικά. Όχι να μην γίνει εκεί η συναυλία, να γίνει. Αλλά όχι από αυτές τις συνθήκες. Γιατί πλέον ανοίγει πόρτα και ανοίγει και ένας δρόμος και ένα παράθυρο, αύριο να διεκδικούν το χώρο αυτό ή οποιοδήποτε. Τότε τι θα γίνει. Δηλαδή είναι συμβολικό καθαρά το άγαλμα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να εκλαγικευτεί τόσο πολύ. Αυτή είναι η δικιά μου θέση και άποψη. Οι άλλοι δεν ξέρω, Θοδωρή, αν το είδες πουθενά, τι θέση, τι άποψη έχετε εσείς, αλλά αυτό βλέπω εγώ. Δεν κατηγορώ τον καλλιτέχνη, έτσι.
0: Εγώ το μόνο που έχω δει είναι μια φωτογραφία που φαίνεται η σκηνή, έτσι, η σίδερο κατασκευή, και από πίσω φαίνεται το άγαλμα του Μεγάλου
2: είναι
0: Αλεξάνδρου.
2: Μέσα, μέσα.
0: Δεν ξέρω αν είναι μέσα ή έξω, αν είναι η οπτική γωνία.
2: Όχι, είναι μέσα. Όλος ο χώρος είναι τετράγωνο, ας πούμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι η παραλία της Θεσσαλονίκης δεν είναι αρχαιολογικός χώρος, οπότε θα πρέπει με λιγότερο αυστηρά κριτήρια να κρίνουμε το αν δίνονται άδεια για παραστάσεις, για εγκαταστάσεις, για συναυλίες και εκδηλώσεις στο συγκεκριμένο χώρο. Παρ' όλα αυτά έχει ένα μεγάλο συμβολισμό το άγαλμα, δεν λέω για το πρόσωπο αυτό καθ' αυτό, αλλά για το άγαλμα, και ίσως θα πρέπει να είμαστε πιο συντηρητικοί στο πώς εμφανιζόμαστε στα μέσα ενημέρωσης ή στις αφήσεις.
2: Βέβαια, θα πρέπει να ξέρεις ότι ήδη και μόνο η κουβέντα που γίνεται και άνοιξε γύρω από τη σκηνή του Αντώνη Ρέμου στο περίκλειστο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία της Θεσσαλονίκης, ήδη αυτό γίνεται μια διαφήμιση, ας πούμε, σε επίπεδο όχι μόνο πανελλαδικό, και στην Ομογένεια έχει φτάσει το θέμα και γράφονται διάφορα σχόλια από Έλληνες Ομογενείς, οπότε... Ουσιαστικά, ο Ρέμος είναι αυτός που κερδίζει και ο Μέγας Αλέξανδρος.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Ότι όταν χρησιμοποιούνται σύμβολα για προωθητικούς σκοπούς, θα πρέπει όχι μόνο να είμαστε απλά προσεκτικοί όταν δίνουμε την άδεια εμείς ως πολιτεία, οι φορείς, εν πάση περιπτώσει, που τα αποφασίζω, και όταν γίνεται αυτοβούλος από ιδιώτες, θα πρέπει να τιμωρείται ή, εν πάση περιπτώσει, να κοστολογείται. Δεν λέω πόσο κάνει να βγει με φωτογραφία. Θυμίζω όμως ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις που έχουν φωτογραφηθεί σύμβολα. Landmarks, ορόσημα, ας πούμε. Για παράδειγμα, αν βγάλεις μια φωτογραφία και έχεις το Big Bang να πεις στο Λονδίνο, για να πάει, θα πληρώσεις το Δήμο ό,τι αντιστοιχεί. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα σύμβολα για προσωπική σου.
2: Μην πας μακριά. Στην Ακρόπολη, αν κάποιο μοντέλο θέλει να διαφημίσει ρούχα και έχει background την Ακρόπολη, από τη στιγμή που είναι επαγγελματική φωτογράφηση, θα πρέπει να πληρώσεις το ανάλογο τίμημα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Επίσης, πολλοί που δεν ξέρουν, ακόμη και τα ντοκιμαντέρ που βλέπουμε στην τηλεόραση, η κάθε τηλεόραση πληρώνει την άδεια για να πάει να κινηματογραφεί σε ένα αρχαίο μνημείο. Δεν ενδιαφέρεται αυτά.
0: Όσον αφορά τις κολεξιών που παρουσιάζει στην Ακρόπολη, έχω άλλη άποψη. Δεν θα πρέπει να πληρώνω, θα πρέπει απλά να απαγορεύεται. Γι' αυτό διευκρίνησα πριν ότι η παραλία δεν είναι αρχαιολογικός χώρος, ενώ η Ακρόπολη είναι. Και δεν είναι απλά ο συμβολισμός. Εκεί μιλάμε για πολιτισμό, ο οποίος δεν θα πρέπει να συγχαίνεται με τέτοιου είδους εμπορικές δραστηριότητες.
2: Θα σου πω,
0: αυτή είναι η άποψή μου.
2: Η αντίδραση που έχει προκληθεί τώρα στη Θεσσαλονίκη είναι το ότι αν θα δεις την εικόνα, έχει στηθεί η σκηνή και στο κέντρο είναι το άγαλμα του Αλέξανδρου. Δηλαδή αυτό θα μπορούσε η σκηνή να στηθεί 10 μέτρα πιο μπροστά και να έχει background το άγαλμα. Όχι αυτό. Αυτό είναι οφθαλμοφανές ότι γίνεται για σκοπιμότητα, καθαρά εμπορική. Και τι θα μας πει ο Ρέμος, ότι έχω δίπλα μου τον Μέγα Αλέξανδρο, ας πούμε. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει.
0: Να πληρώσει και να πάρει τη φωτογραφία.
2: Μπορεί να πληρώσει, μπορεί και να έχει πληρώσει, αλλά Όλο αυτό να σου πω είναι ένα λίγο kitsch. Εμένα με ενοχλεί το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να το δουν, όπως είπες και εσύ, λίγο πιο σοβαρά, και θα μπορούσε η σκηνή να στηθεί σε άλλο σημείο, όχι έτσι όπως στήθηκε αυτή τη στιγμή. Να πιστεύω ότι θα αλλάχθει κιόλας, δεν νομίζω.
1: Να πιούμε λίγο καφέ, να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, λίγο μουσική και να επανέλθουμε μετά.
2: Εγώ ξέρεις τι, να επανέλθουμε μετά. Αλλά ρε παιδιά, να πούμε και για κανένα τοπικό
1: θέμα. Ναι, εδώ, για να επανέλθουμε στα τοπικά.
2: Να στείλουμε ένα μήνυμα σε κάποιον έτσι.
1: Έχουμε εδώ, έχουμε και τη γέφυρα. Έχουμε.
2: Αχ, αυτή η γέφυρα.
1: Γιατί, συγγνώμη, γιατί όλοι λένε πάλι με τη γέφυρα.
2: Όχι, όχι.
1: Μα
2: σωστά.
1: Δεν είναι το σημαντικό
2: είναι,
1: το
2: είναι,
1: θέμα.
2: Είναι ένα πολύ
1: δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Λοιπόν, να πω ότι μας ακούτε στο Μπέλα FM 103,3 από τα ραδιόφωνά σας αλλά και από τα κινητά σας τηλέφωνα.
1: Στους 103,3.
0: Είπα 103,3.
1: Το είπες.
0: Ναι, το είπες.
1: Ξαναπες το εδώ.
0: Λοιπόν, και μέσω των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από το Play, Google Play και το App Store, Bell FM 103,3, μέσω των οποίων εκτός θα μας ακούσετε ζωντανά σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου βρίσκεστε, αρκεί να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ, μπορείτε και να επικοινωνείτε μαζί μας, να διαμαρτυρηθείτε, να συμφωνήσετε
1: ή εν πάση περιπτώσει
0: να μας πείτε ότι απλά ότι μας ακούτε. Διαφημίσεις.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
4: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: Τι έβαλες χαρτί εκεί μπροστά?
1: Έχω βγάλει τα κατάστοιχα. Τα κατάστοιχα. Σημειώνω τι λέει ο καθένας και στο τέλος της εβδομάδας θα βαθμολογήσω.
0: Έτσι κάνει ο προδότης.
1: Θα βαθμολογήσω αν αυτά που έχεις πει είναι αντίστοιχα της εκπομπής, και αν δεν είναι θα σε διώξω, θα την κάνω μόνος μου.
0: Άμα μπορέσεις.
1: Λες, ποτέ μη λες ποτέ.
0: Τα μικρόφωνα από εδώ ρυθμίζουν, όχι από εκεί.
1: Θα βρω άμα. Θα κλείσω το δικό σου και αρκεί. Λοιπόν, κοίταξε, τα προβλήματα λοιπόν είναι δεδομένα.
0: Α, συνεχίσουμε
1: αυτά τα οποία...
0: από εκεί που μείναμε.
1: Ναι, από εκεί που μείναμε θα συνεχίσουμε. Ο καθένας προσπαθεί να κάνει αυτό που μπορεί να κάνει για να προστατεύσει ή για να μεγαλώσει την περιουσία του. Σε εμάς μένει το αντίστοιχο να κοιτάξουμε τη δική μας την ευζωή, ας πούμε, και όχι μόνο τον άλλο. Πολύ καλό στην ώρα μας και σαν τραγουδιστής και τα λοιπά, και μια χαρά τα παίρνει όταν πάει και τραγουδάει στη Μύκονο και με τους Άραβες. Εδώ τα πράγματα ίσως είναι διαφορετικά, ανεξάρτητα από αν είναι δωρεάν η επιπληρωμή η συναυλία. Η διαφήμιση η οποία παίρνει είναι υπέρ το δέον. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να σχολιάσουμε περισσότερο το αν είναι πολιτιστικό το προϊόν και αν ταιριάζει με το Μέγα Αλέξανδρο. Αυτό είναι δεδομένο ότι είναι άσχετο με το άλλο. Και ακριβώς αυτό που είπαμε πριν, που είπε και ο Γιώργος, ότι δεν διαφημίζεται ο Μέγας Αλέξανδρος μέσα από τη συναυλία του Ρέμου, αλλά ο Ρέμος μέσα από τη φωτογραφία του stage μπροστά στο, ή μέσα, εν πάση περιπτώσει, όπως το έχει περικλείσει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το πρόβλημα, βέβαια, στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μονάχα το που κλείνεται το άγαλμα μέσα σε σίδερα. Αυτά τα βλέπουμε και παλαιότερα, βέβαια. Έτσι, όταν γίνονται πορείες, είναι δύσκολο να κυκλοφορήσει κάποιος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, είτε γιατί γίνονται πορείες, είτε γιατί κλείνουν οι δρόμοι για να μην γίνουν πορείες. Το Σαββάτο έγινε μια μεγάλη πορεία στη Θεσσαλονίκη από αντιπολιτευόμενους φορείς, έτσι, κατά λόγο, γιατί ήθελαν να διαμαρτυρηθούν, όπως ήθιστε να γίνει τα τελευταία χρόνια. Είδαμε και οργανώσεις από την Μπέλα, του ΠΑΜΗ κυρίως, οι οποίοι κατέβηκαν για αυτή και στην πορεία μαζί με άλλους. Αλλά όχι μόνο, δηλαδή και εργαζομένους και αγρότες και τα λοιπά, γιατί τα προβλήματα τα έχουν όλοι, δεν τα έχουν μόνο συγκεκριμένοι. Είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να γίνουν ενέργειες και για τους αγρότες, και δεν εννοώ μονάχα αυτές τις υποσχέσεις που δόθηκαν για το αφορολόγητο στις 20.000 του χρόνου, ή αυτά τα οποία υποσχέθηκαν που τα λέγαμε και πριν για τους ελεύθερους επαγγελματίες ή και τους άλλους, εν πάση περιπτώσει. Τι φορολαφρύνσεις θα έχουν από το 2029, γιατί το φορολογικό του 28 θα φορολογηθεί το 29, ή το πού θα πάνε οι μισθοί των εργατών ή των υπαλλήλων, οι κατώτατοι μισθοί, οι οποίοι θα συμπαρασύρουν και τους υπόλοιπους μετά από ένα χρόνο. Ή, εν πάση περιπτώσει, μετά τις εκλογές, τις οποίες δεν ξέρουμε ποιος θα τις κερδίσει και δεν ξέρω αυτό που έλεγα πριν, αν θα πρέπει να τις υποσχόμαστε ή όχι. Πέρα από αυτά, βέβαια, δεν είναι μονάχα το πανηγύρι αυτό της έκθεσης που έχει καταντήσει πανηγύρι. Δεν βλέπω τι κακό έχουν τα πανηγύρια, για να είμαι ειλικρινές. Εδώ στα Γιάννητσά έχουμε μπουροπανήγυρη, η οποία έγινε μπουροπανήγυρη επειδή πρώτα ήταν ζώο πανήγυρη. Δεν το έχουμε πλέον ζώο για να πουλάει ο καθένας το γάιδαρό του ή την αγελάδα του, ή εν πάση περιπτώσει τι κάνανε. Και το έχουμε γυρίσει στην έμπορο πανήγυρη. Παρ' όλα αυτά, και αυτό είναι πανήγυρη. Δεν μπορώ να πω ότι είναι πανήγυρη πολιτισμού όταν πουλάνε σόβρακα και φανέλες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το εμπόριο είναι εμπόριο. Είτε γλυκά θα δώσουν, είτε κάτι άλλο θα γίνει. Είναι μια πανήγυρη. Είναι μια πανήγυρη, σας το πω έτσι, ένα πανήγυρη. Εδώ, δυστυχώς, λόγω ενός τραγικού γεγονότος, το οποίο έλαβε χώρα χθες, μάλλον ένα γεγονός που έγινε πριν από μερικές μέρες, και χθες μάθαμε την τραγική κατάληξη, πέθανε ένας νέος άνθρωπος, δεν έγινε επίσημη εορταστικά τα εγγένεια της εμπορο-πανήγυρης, αλλά έγινε μόνο αγιασμός, και οι προγραμματισμένες για σήμερα πολιτικές εκδηλώσεις αναβάλλονται.
2: Αυτό ήταν μια πρωτοβουλία που πήρε η Δημοτική Αρχή και εντάξει, δείχνει ένα σεβασμό προς την...
0: Καλώς έτσι έπρεπε να γίνει.
2: Σωστά,
0: έτσι.
2: Σωστά. Η απόφαση του Δημάρχου ήταν πάρα πολύ σωστή προς αυτή την κατεύθυνση, ανθρώπινη καθαρά, να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Και πρέπει να πω το εξής, ότι την Χάνια να το γνώριζα το παιδί αυτό συγκεκριμένα, και όταν πληροφορήθηκα το περιστατικό ότι είναι αυτός, κυριολεκτικά έμεινα άφωνος. Τώρα μετατρέπεται η κατηγορία σε κακούργημα και ο ήδη προφυλακισμένος τον βλέπω να τα έχει τα πράγματα πάρα πολύ σκούρα, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για δολοφονία. Έτσι δεν είναι.
1: Έχω την εντύπωση ότι κακούργημα ήταν και πριν, να πάει στο δώσει αναβαθμίζεται
2: σε δολοφονία. Αναβαθμίζεται η κατηγορία σε δολοφονία, οπότε βέβαια θα μου πεις τι χρωστούσε το παιδί αυτό που χάθηκε, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ότι η δικαιοσύνη θα αποφασίσει πως πρέπει να τιμωρηθεί ο ένοχος, και αν είναι αυτός όντως ή δεν ξέρω τι άλλο, γιατί αυτά είναι αυτά που έχουμε ακούσει και δεν ήταν κανένας από εμάς μπροστά στο περιστατικό. Νομίζω ότι είναι πέρα από εμάς το τι ακριβώς θα γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση, κανένας δεν λέει ότι έγιναν καλά όσα έγιναν. Προφανώς και ήταν όχι απλά ένα λάθος, αλλά μια εγκληματική ενέργεια. Νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να σταθούμε περισσότερο ότι χάθηκε ένας νέος άνθρωπος χωρίς προφανή λόγο. Είτε το γνωρίζει κάποιος, είτε όχι, δεν μπορεί να πεις ότι δεν σε στεναχωρεί επειδή δεν το ξέρεις. Εντάξει, αντιλαμβάνουμε ότι μια προσωπική γνωριμία είναι λίγο
2: άλλη,
1: πιο.
2: Από την άλλη, όμως, μεριά, θα σου πω κάτι. Όταν αυτό το θέμα τώρα, το συγκεκριμένο, βέβαια προκαλεί θλίψη, γιατί μιλάμε για έναν νέο άνθρωπο που έχασε τη ζωή του. Ωστόσο, από την άλλη μεριά, το γεγονός και το τι προέκυψε προκαλεί οργή. Έτσι, όταν κάποιοι φτάνουν σε ένα σημείο να λύνουν τις διαφορές τους με ξύλο ή να λύνουν τις διαφορές τους με έναν τραμπουκίστικο τρόπο, εδώ η έρευνα ίσως θα πρέπει να πάει και λίγο βαθύτερα. Δεν είναι ένα περιστατικό το οποίο μαλώσαμε εγώ και εσύ τόσο απλά. Άρα τα αίτια ίσως να μην είναι και αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί ως τώρα και τα αίτια να είναι πολύ βαθύτερα. Από εκεί και πέρα, αυτή η νοοτροπία, το ότι εγώ είμαι ο μάγκας και εγώ θα σε δείρω ή θα σου χτυπήσω και τα λοιπά που υπάρχει εδώ, αυτά θα πρέπει να κοπούνε. Και νομίζω ότι αυτή η περίπτωση θα είναι ένα παράδειγμα για να αποτραπούν και άλλα φαινόμενα εδώ της περιοχής που έχουν λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, αυτές οι συμπεριφορές είναι συμπεριφορές υπόκοσμου. Δεν είναι φυσιολογικές συμπεριφορές.
1: Αυτό είναι
2: άσχημη εικόνα αυτή. Δηλαδή, δεν τιμάει την περιοχή μας όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Δείχνει το ποιοι είμαστε ουσιαστικά. Θα μου πεις, Γιώργο, παντού υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Ναι. Δεν λέω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι σε αυτό το στυλ, έτσι, ή σε αυτό το επίπεδο. Αλλά δες τώρα πώς χάθηκε μια ζωή άδικα. Γιατί κάποιος έμαθε στη ζωή του να είναι τραμπούκος ή έμαθε στη ζωή του να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, λύνω τις διαφορές μου, με έναν τρόπο έρχομαι και σε χτυπάω ασύστολα, δεν με ενδιαφέρει αν θα χτυπήσει το κεφάλι σου σε ένα σκαλοπάτι ή όχι. Εγώ θα το κάνω. Από εκεί και πέρα, όταν μπαίνουμε σε αυτή την οπτική, δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Αυτό είναι που αυτή τη στιγμή στεναχωρεί ακόμη περισσότερο τους πολίτες εδώ του Δήμου Πέλλας. Ότι έγινε ένα περιστατικό από το τίποτα. Θα το δούμε αυτό. Μπορεί να υπήρχαν και λόγοι που δεν γίνονται ευρύτερα γνωστοί.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή ίσως θα έπρεπε να σταματήσουμε εδώ σε αυτό, στο ότι χάθηκε ένας άνθρωπος και υπάρχει ακόμα εθλίψη.
0: Να το λύσουμε πολύ καλύτερα.
1: Πολύ πρόσφατο το γεγονός. Δεν λέω ότι δεν θα ήθελα να το σχολιάσουμε, όχι, αλλά ίσως να το κάνουμε λίγο πιο μετά με πιο ψυχρή ματιά.
2: Εντάξει, η δημοσιογραφία είναι δημοσιογραφία, δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια σε τίποτα, έτσι.
0: Μα δεν τα κλείνουμε, Γιώργο.
2: Όχι, απλά εννοώ ότι μπορεί να μην αρέσουν κάποια πράγματα που λέμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Προφανώς. Μπορεί και όλα να ξεκινάνε μέσα από την οικογένεια. Πώς
1: οι αιτίες θα μπορούσαν να είναι χιλιάδες, πολλές, αλλά δεν υπάρχει. Νομίζω δεν υπάρχει και άλλος να τις απαριθμίσουμε. Είναι δεδομένο ότι είναι κάτι το οποίο όχι κακώς έγινε. Το είπα εγώ ότι είναι μια εγκληματική ενέργεια, κατά τη γνώμη μου. Το αν ήθελε ο άλλος να το προκαλέσει το θάνατο ή όχι, είναι έτερο νεκάτερο. Μπορεί κάποιος να σε σπρώξει και να γλιστρήσει και να πέσει, να χτυπήσει κάτω και να σκοτωθεί. Όπως έχουν γίνει τέτοια πράγματα. Και προφανώς οι κατηγορίες θα είναι μικρότερες, νομίζω, για αυτόν που κάνει κάτι τέτοιο από κάτι άλλο. Αλλά το θέμα είναι το αποτέλεσμα σε συγκεκριμένη περίπτωση. Και όπως είπες, καλώς αναβλήθησαν οι εορταστικές εκδηλώσεις. Μην ξεχνάμε ότι η περιοχή είναι εκεί δίπλα στην Πανήγυρη, ας πούμε.
0: Έτσι, το δραστηριότητα εμπορική. Ναι.
1: Βέβαια, το ίδιο θα περίμενε να γίνει και αν είχε γίνει ένα γεγονός τέτοιο, το οποίο έχει ένα κοινωνικό αντίκτυπο. Δεν μιλάω καν να πεθάνει ένας παππούς στον ύπνο του, έτσι. Αλλά ένα τέτοιο γεγονός, ακόμα και αν είχε γίνει στην άλλη ακροτογέννηση, αν ήταν το θύμα στην παλιά αγορά, ας πούμε, δεν νομίζω θα είχε ιδιαίτερη διαφορά, θα πρέπει να γίνει και
0: οπουδήποτε.
2: Κοίταξε να δεις, η κίνηση είναι συμβολική και είναι σωστή. Δηλαδή, το κοινό αίσθημα και η πλειοψηφία του κόσμου θεωρώ ότι αυτή την απόφαση του Δημάρχου τη δέχθηκε με πολύ συμπάθεια. Και δεν μιλάμε τώρα ότι αυτό είναι μια προεκλογική σκοπιμότητα ή το έκανε ο Φουντουκίδης για να πάρει τα θετικά σχόλια. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση. Ήταν καθαρά ανθρώπινη η απόφασή του και τουλάχιστον έτσι την εκλαμβάνω και εγώ. Έτσι. Δεν τη βλέπω ως πολιτική κίνηση. Εγώ τουλάχιστον, τώρα δεν ξέρω πώς τη βλέπω.
1: Παρόλα αυτά, η Πανήγυρη διεξάγεται, έτσι, η Εμποροπανήγυρη δεν έχει σταματήσει, δεν έχει ανακληθεί.
0: Πώς δεν θα γίνουν και οι εκδηλώσεις σήμερα.
1: Οι εκδηλώσεις σήμερα δεν θα γίνουν, αύριο και μεθαύριο θα γίνουν, φαντάζομαι, όλα, εντάξει, είναι η μέρα που θα γίνει η κηδεία και τα λοιπά και θα γίνει, οπότε ναι, ίσως θα έπρεπε να κρατηθούν χαμηλά οι τόνοι. Γιατί ένας άνθρωπος εκεί γείτονας πενθεί. Νομίζω ότι δεν αμφισβητεί κανένας ότι είναι σωστή η απόφαση αυτή. Ακόμα και αν γινόταν και με ιδιωτελή κριτήρια, ας πούμε, να το αποφασίζει δηλαδή για να κερδίσει κάτι ο Δήμαρχος. Νομίζω ότι αυτό δεν απασχολεί κανέναν. Έπρεπε να γίνει και έγινε.
2: Όχι, το λέω αυτό γιατί, να σου πω κάτι, ο Δήμαρχος και ο κάθε εκάστοτε Δήμαρχος έχει πολιτικούς αντιπάλους. Αυτό δεν. Πρόσεξε να
0: δει. Αυτό τώρα αυτή, δεν είναι για πολιτική αντιπάλους.
2: Αυτό ήθελα να πω, ότι αυτό δεν θα τολμήσουν
0: δεν το
2: να το σχολιάσουν.
1: Νομίζω ότι δεν έχω ακούσει κάποιον.
0: Και δεν σχολιάστηκε, νομίζω, από κανέναν.
1: Θα συμφωνούσαν όλοι, φαντάζομαι, εν πάση περιπτώσει συμφωνούν όλοι. Οπότε δεν είναι θέμα.
0: Να πάμε σε κάποιο άλλο θέμα.
1: Να πω κάτι τώρα για την έκθεση.
0: Κάτσε.
1: Είμαστε στην Ευρωπανήγυρη, το οποίο διεξάγεται ακόμα. Πέρα από το γεγονός το οποίο είπαμε, αλλάζει κάτι στο τι γίνεται κάθε χρόνο στην Πανήγυρη των Γιατσών?
0: Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι.
1: Δεν λέω για το γεγονός, ανεξάρτητα από αυτό.
0: Εγώ νομίζω ότι συρρυκνώνονται και περισσότεροι οι Εμποροπανήγυροι.
1: Λοιπόν, τι είναι οι Εμποροπανήγυροι λοιπόν εδώ στα Γιατσά? Από τη μετεξέλιξη τη από ζωοπανήγυρη σε εμποροπανήγυρη, τι είδαμε?
0: Σε σόρουχα, αθλητικά παπούτσια.
1: Λουκάνικα, σουβλάκια.
0: Λουκάνικα και σουβλάκια. Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Και το Λούνα Πάρκ.
0: Και κάποιε εκδηλώσει που είναι ενταγμένε μέσα στο πλαίσιο αυτό.
1: Γιατί είναι ίσω η συνέχεια του καλοκαιριού, ας πούμε, αυτά που γίνονταν παραδοσιακά κάθε Αύγουστο και τώρα εντείνεται αυτή η πολιτιστική δραστηριότητα και σχεδόν όλο το καλοκαίρι. Θα έπρεπε να έχουμε Λούνα Πάρκ στο πανηγύρι.
0: Τώρα αυτό είναι ένα θέμα, αν πάμε δηλαδή, μάλλον θες να εστιάσεις τα ατυχήματα που έχουν γίνει.
1: Δεν θα πω μόνο για αυτά, θα πω συγκεκριμένα, ας πούμε, ότι έγινε μια πρόσκληση για να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι σε δημοπρασία, ποιος θα πάρει την έκταση για να βάλει τα μηχανήματα για το πανηγύρι, τα παιχνίδια αυτά κτλ, η οποία δεν παρουσιάστηκε κανένας, ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη, στην επαναληπτική. Ναι, ήταν μεγάλο ενδεχομένως το ποσό το οποίο ζητούσε ο Δήμος και δεν πήγε κανένας. Τελικά συμφώνησαν, με απευθείας ανάθεση δόθηκε στον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία στο 1 τρίτο του ποσού. Αυτό δεν έγινε φέτος μόνο, αυτό γίνεται κάθε χρόνο τα τελευταία 10-15 χρόνια που μπορώ να θυμάμαι εγώ. Και αν θυμάστε, το είχα πει και στον Δήμαρχο, τον είχαμε εδώ καλεσμένο, θα έχουμε πάλι τα ίδια φαινόμενα και είπε: εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Αν δεν συνέρχονται, γιατί υπάρχει ένα καρτέλ, γιατί έχουν συμφωνήσει. Εγώ δεν βλέπω όμως να κάνουμε κάτι σαν πολιτεία για να χτυπήσουμε αυτό το καρτέλ.
2: Μισό λεπτό. Εννοούμε δηλαδή για το Λούνα Πάρκ, αν θα έχουμε Λούνα Πάρκ.
0: Κοίταξε, κάτι τέτοιο. Είναι μια διαπομπρασία.
2: Ωραία, και αν δεν έχουμε δηλαδή, τι χάνουμε κάτι, δεν το καταλαβαίνω.
1: Νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Τι χάνουμε ακριβώς αν δεν έχουμε Λούνα Πάρκ στο πανηγύρι?
2: Δεν νομίζω ότι χάνουμε κάτι.
1: Ίσως ήταν απαραίτητο παλαιότερα, σε άλλες εποχές, όταν δεν υπήρχε διέξοδος, όταν οι γονείς δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά τα παιδιά τους. Τώρα υπάρχει άρτος και θέαματα να φάνε και κότες. Τόσο πολύ που ίσως είναι παραπάνω από αυτά που μπορούμε να καταναλώσουμε. Κάποτε υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν βγει από το χωριό τους. Άλλοι δεν είχαν πάει στη Θεσσαλονίκη. Μερικοί δεν είχαν δει τη θάλασσα. Δεν είμαστε σε την εποχή που έπρεπε να έρθει ένα πανηγύρι στα Γιαννιτσά ή στην επαρχία γενικότερα και στις άλλες περιοχές του νόμου Πέλλας και της Μακεδονίας, πέρα από τις μεγάλες πόλεις, για να δει κάποιος τις σκούνιες πώς είναι ή να διασκεδάσει με τα παιδιά του. Υπάρχουν παιδικές χαρές για να πάνε τα παιδιά τα πολύ μικρά, υπάρχουν παιδότοποι για να πάνε τα παιδιά τα οποιασδήποτε ηλικίας, οι οποίοι παίζουν ίσως και περισσότερο από ό,τι θα παίξουν στην πανήγυρη. Και δεν ξέρω κατά πόσο θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει πανήγυρη, πρέπει να υπάρχει Λούνα Πάρκ στην πανήγυρη, λες και αν δεν υπάρξει, τα παιδιά μας θα πάθουν τίποτα, άμα 6 μέρες δεν θα πάνε σε αυτά τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Όταν είναι προσβάσιμα και διαθέσιμα όλο το χρόνο και η Θεσσαλονίκη είναι δίπλα και μπορούν να τα πάνε εκεί και οτιδήποτε, υπάρχουν εγκατεστημένες και δουλεύουν όλο το χρόνο τέτοιου τύπου.
2: Κοίταξε, είπες κάτι πολύ σωστό, ότι είναι πριν από 15-20 χρόνια ίσως το Λούνα Πάρκ να ήταν και πολύ αναγκαίο, γιατί τα παιδιά δεν είχαν τη δυνατότητα, ούτε τα social media είχαν, ούτε τα κινητά για να μπορούν να δουν ή να δουν έναν άλλο τρόπο ζωής, πώς ζουν και σε άλλες περιοχές. Τώρα, και αν δεν έχουμε ένα Λούνα Πάρκ, δηλαδή, όταν λέμε Λούνα Πάρκ, καταρχήν να προσδιορίσουμε τι εννοούμε. Τη Ρόδα, αυτό με τα. Ή τα. Τις κούνιες που πήγαινε.
1: Αυτό ένα, το Λούνα Πάρκ είναι ένα. Νοικιάζει την έκθεση και φέρνει επιχειρηματίες ό,τι θέλει.
2: Εντάξει, ακόμη να ξέρεις κάτι, ακόμη και στην έκθεση νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχουν αυτά. Με τη μορφή που ήταν. Δηλαδή, όπως το λένε, ο Ταύρος που ανεβαίνουν πάνω και κουνιάνε το μηχάνημα δεξιά-αριστερά και μαζεύουν και πολεμάει ο ένας να κρατηθεί από πάνω του κτλ. Αλλάζουν οι συνήθειες, αλλάζει και ο τρόπος διασκέδασης. Οπότε για μένα. Είτε υπάρχει Λούνα Πάρκ είτε δεν υπάρχει, για μένα προσωπικά, για κάποιους άλλους μπορεί να είναι πολύ αναγκαίο. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε τόσο πολύ για το αν θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει. Το να διαμορφωθεί η Εμποροπανήγυρη με έναν άλλο τρόπο ή να περιλαμβάνει και άλλα πράγματα, αυτό εξαρτάται βέβαια από πολλούς παράγοντες. είναι και πώς την έχει συνηθίσει την εμποροπανήγυρη, έτσι. Δηλαδή, είπες πολύ σωστά ότι παλιότερα ήταν ζωοπανήγυρη. Τώρα είναι εμποροπανήγυρη, πουλάνε από σλιπάκια μέχρι κάλτσες κτλ. Ναι, αλλά παντού το ίδιο γίνεται. Δηλαδή, δεν γίνεται μόνο στα
1: Γέννησα. Καλά, εγώ δεν είπα ότι στα Γέννησα είναι κακή η εμποροπανήγυρη και στο Αιγίνιο, α πούμε, ενδεχομένως κάπου αλλού είναι κακή.
2: Το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο πράγμα είναι, να σου πω κάτι, η εμποροπανήγυρη είναι ένα. Να σου το πω έτσι, θεσμό, α το πούμε θεσμό. Που συναντιόνται όλοι, άλλο γιατί θέλει να πάει να κάνει τη βόλτα του, άλλο γιατί θέλει να πάει να δει τη μέσα, άλλο γιατί μπορεί να θέλει να πάρει κάτι. Δεν είναι, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, δεν είναι ένα γεγονός το οποίο θα σε διδάξει. Δεν έχει έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα η εμποροπανήγυρη. Κατάλαβες, δεν είναι μια συναυλία, ας πούμε, στον Νιάρχο σου για να πεις θα πάω εκεί, θα δω και μια
1: θέση. Δεν το αφήσει αυτό το πράγμα, ακριβώς αυτό.
2: Γι' αυτό το λέει, η εμποροπανήγυρη. Είναι σαν ένα παζάρι.
1: Είναι ένα
2: παζάρι. Πιο οργανωμένο με μεγαλύτερη διάρκεια.
1: Αντί για κάθε εβδομάδα.
2: Κοίταξε, αλλά να σου πω κάτι. Αν το δεις, είναι ένας τόπος συνάντησης και είναι ένα σημείο αναφοράς. Δηλαδή. Τι λένε οι περισσότεροι, πάμε στην εμποροπανήγυρη των Γεννησών. Οπότε αν δεν υπήρχε αυτό, είναι αυτό που λέμε, πάμε στην εκκλησία, είναι κάτι ανάλογο και αυτό. Είναι ο τρόπος ζωής μας.
1: Okay.
2: Κατάλαβες με αυτή την
1: εγώ
2: έννοια.
1: Εγώ δεν λέω να μην γίνεται η πανήγυρη γενικά και αόριστα. Εγώ μίλησα μόνο για το Λούνα Πάρκ, με την έννοια ότι το για να γίνει το Λούνα Πάρκ, σαν ένα άκρος απαραίτητο και θα έχει, ας πούμε, επίπτωση η Δημοτική Αρχή αν κάνει το πανήγυρη χωρίς το Λούνα Πάρκ, λες και θα χάσει εκλογές από αυτό, ας πούμε. Δεν ξέρω, μπορεί να το βλέπουν και έτσι. Εγώ δεν έχω μιλήσει με όλους τους ψηφοφόρους περιοχής για να κρίνω. Λέω όμως ότι κατά τη γνώμη μου δεν είναι τόσο απαραίτητο ώστε να πεις ότι θα κάνω αυτές τις εκπτώσεις. Λέω τα νούμερα συγκεκριμένα. 40.000 ευρώ ήταν η πρώτη τιμή. Θα περίμενε κάποιος να πάνε κάποιοι επιχειρηματίες όταν κλήθησαν από το Δήμο Πέλλας και να προσφέρουν παραπάνω ώστε όποιος δώσει τα περισσότερα να πάρει το χώρο για να αναπτύξει εκεί τα παιχνίδια. Στη δεύτερη δεν πήγε επίσης κανένας. Βλέπω ότι τελικά η συμφωνία είναι για 17.000, περίπου το 1/3 δηλαδή. Ή εν πάση περιπτώσει τα μισά. Πέρυσι είχε δώσει 20.000, πρόπερσι είχε δώσει 24. Τον καιρό της πανδημίας, ας πούμε, τότε ήταν γύρω στα 22. Δίνει ο επιχειρηματίας όσα θέλει και απλά για τους τύπους λέμε ότι κάνουμε μια δημοπρασία. Ενώ στην πραγματικότητα αυτός ο οποίος προσφέρει την τιμή και παίρνει το έργο δεν είναι ο Δήμος, αλλά είναι ο επιχειρηματίας συγκεκριμένα. Λέει: εγώ τόσα θα δώσω και άμα σας αρέσει. Και επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτά, λέμε ότι δεν μπορούμε να πούμε όχι. Ενώ θέλαμε 40 τώρα, θα συμφωνήσουμε στα 17 για να μας κυνηγήσουν που δεν πήγε το Λούνα Πάρκ. Αυτό είναι το ντέρτι μας, δηλαδή, να υπάρχει το Λούνα Πάρκ. Λες και είμαστε στο 60 και τα παιδιά δεν έχουν δει ποτέ Λούνα Πάρκ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και πέρα από τα οικονομικά μεγέθη, νομίζω ότι θα κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει και μια κουβέντα. Πότε φτιάχτηκαν αυτά τα μηχανήματα, πότε μεταποιήθηκαν τελευταία φορά, τι έλεγχος έχει γίνει σε αυτά, αν υπάρχει ένα ιστορικό συντήρησης, αν έχουν αποκατασταθεί οι βλάβες. Ναι.
2: Κύριε, δεν έχω να σας πω, δεν έχω να σας πω ένα μυστικό.
0: Πρέπει να μιλάς με μικρόφωνο.
2: Όχι, όχι, δεν έχουμε
1: πει κανένα.
2: Περίμενε. Εγώ θα ήθελα μόνο κάτι, δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει. Θα ήθελα μια τοποθέτηση πάνω στο θέμα του Λουδία, που θεωρώ ένα πολύ σοβαρό θέμα, όχι για τη γέφυρα, για ένα πρόβλημα που υπάρχει στο Δήμο Πέλλας και θα πρέπει να το δούμε όλοι.
1: Για το ποτάμι ενός του Λουδία, όχι για τη γέφυρα.
2: Για τη γέφυρα, όχι, θα το συζητήσουμε. Θέλω να βάλω τραγούδι, ό,τι θέλω.
0: Όχι, όχι, τι τραγούδι, δεν θα προλάβουμε έτσι.
2: Πόσο χρόνο έχουμε?
0: 5 λεπτά.
2: 5 λεπτά. Το θέμα που υπάρχει στο Δήμο.
1: Γιατί 5 λεπτά?
0: Γιατί 5 λεπτά.
1: Μέχρι τις 11.
2: Λοιπόν,
1: μετά.
0: Μετά θα πάμε για καφέ. Για το δεύτερο καφέ.
1: Τρίτος θέμα.
2: Αυτό το θέμα που απασχολεί το Δήμο και δυστυχώς δεν βλέπω να τρέχει περισσότερο είναι το τι θα γίνει με τα 55 χιλιόμετρα δρόμου τα οποία ανήκουν στην περιφέρεια.
0: Είναι σε αυτό που συζητήσαμε, Γιώργο, και συμφωνούμε ότι πρέπει να φύγουν αυτά τα προβλήματα, εντός εισαγωγικών, οι υποχρεώσεις που έχει ο Δήμος και να πάνε στην περιφέρεια όπως είναι σε όλες τις πόλεις. Σε όλη την Ελλάδα.
2: Υπάρχει το οξύμορο, έτσι για να το γίνεται πολύ απλά κατανοητό, ο δρόμος Γιαννιτσών Αλεξάνδρειας μέχρι 2 χιλιόμετρα μετά τη γέφυρα του Λουδία ανήκει στο Δήμο Πέλλας. Και από εκεί και πέρα ο ίδιος δρόμος ανήκει στην περιφέρεια, δηλαδή ανήκει στο
0: Ιωνά. Και ο δρόμος προς Κιλκίες.
2: Ανήκει στην αντιπεριφέρεια Ημαθίας. Το ίδιο συμβαίνει και από εδώ, Γιάννητσα, Γουμένισσα. Ο δρόμος ανήκει στο Δήμο και ο από εκεί και πέρα ανήκει στο νομό Κιλκίες. Τι σημαίνει
0: στην
2: αυτό?
0: Περιφέρεια.
1: Να μου πει κάποιος ο δρόμος από εδώ στην έδεσα σε ποιον ανήκει και πού αλλάζουν τα όρια του Δήμου Πέλλας και μπαίνει αντιπεριφέρεια.
2: Δεν νομίζω.
1: Στο δεν ξέρω, ρωτάω όχι, γιατί πολλά μαθαίνουμε τελευταία.
2: Όχι, όχι, παιδιά, έχω το χάρτη με τα όρια. Μπορώ να σας το δώσω να δείτε ακριβώς τι ανήκει σε ποιον. Το θέμα είναι το εξής, ότι γιατί τώρα γίνεται λόγος για αυτό το θέμα. Ο λόγος γίνεται για το εξής. Πρώτον, ο Δήμος Πέλλας αυτή τη στιγμή στερείται ευρωπαϊκών προγραμμάτων για ανακατασκευή των δρόμων ή για οποιοδήποτε επιπρόσθετο μέτρο λαμβάνει από ΕΣΠΑ, δηλαδή επιπλέον φωτισμό, σύγχρονο φωτισμό.
0: Για ποιο λόγο τα στερείται?
2: Γιατί όταν ο κύριος Τζαντζής παίρνει ένα πρόγραμμα για τον νομό Πέλλας, αυτά τα έργα γίνονται στους δρόμους που ανήκουν στην περιφέρεια. Δεν γίνονται στους δρόμους που ανήκουν στους Δήμους. Γι' αυτό δεν βλέπετε στο δρόμο Γιάννη Τσόν, Λουδία, ούτε ένα φως, ούτε μια κολόνα. Γι' αυτό δεν βλέπετε στο δρόμο Γιάννη Τσόν, Μένσας, κάτι διαφορετικό. Γιατί, λέει αυτός, μα εγώ έχω το ΕΣΠΑ για να κάνω τα έργα στους δρόμους της περιφέρειας. Εσύ, ο δρόμος ο δικός σου ανήκει στο Δήμο. Άρα λοιπόν χάνει ο Δήμος από αυτή την πλευρά. Ή και αναλαμβάνει ο Δήμος να συντηρεί αυτό το δόστρωμα, αυτό τα 55 χιλιόμετρα παραπάνω. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το πρόσφατο παράδειγμα της γέφυρας του Λουδία. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος είναι χρεωμένος και φεσωμένος και υπεύθυνος για τη γέφυρα του Λουδία. Που η γέφυρα αυτή έπρεπε να ανήκει στην περιφέρεια. Ένα. Αντίστοιχη γέφυρα γίνεται στη Νέα Ζωή, 6 εκατομμύρια ΕΣΠΑ ολοκένουρια. Γίνεται πρόσφατα. Και στο ίδιο ποτάμι, η γέφυρα αυτή ανήκει στο Δήμο. Δεν μπορεί ο Δήμος να συντηρήσει, ούτε δεν μπορεί ο Δήμος να κατασκευάσει μια καινούργια γέφυρα. Θα μου πείτε, μπορεί να πάρει, να ενισχυθεί από την κυβέρνηση. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαριστούν σε αυτό το νομό, στο Δήμο Πέλλας, στο νομό Πέλλας μάλλον να ξεκαθαριστούν. Αλλά προς αυτή την κατεύθυνση δεν έγινε τίποτα. Ο Στάμκος το 2019 το είχε θέσει το θέμα και βρήκε πόρτες κλειστές. Οι δε βουλευτές της περιοχής μας, ο κ. Βασιλιάδης, ο κ. Σταμενίτης, ο κ. Καρασμάνης και η κυρία Τζάκρη, πάνω σε αυτό το θέμα δεν έκαναν τίποτα απολύτως. Αν όλοι αυτοί ενωθούν μεταξύ τους σε μια κοινή απόφαση σε σχέση με το Δήμο.
0: Η λύση της γέφυρας, η αποκατάσταση, μάλλον μια καινούργια γέφυρα πρέπει να γίνει.
2: 6 εκατομμύρια περίπου. Όχι, μα γίνεται αντίστοιχη γέφυρα στο ίδιο ποτάμι, είναι έργο της αντιπεριφερειάς, το κάνει ο Γιουτίκας. Σας λέω παραδείγματα. 6 εκατομμύρια. Αυτή η γέφυρα εδώ, για να συντηρηθεί, τα 500 χιλιάρικα που έχουν βγάλει δεν φτάνουν. Αυτή η γέφυρα για να συντηρηθεί και να είναι ασφαλής θέλει 1,5 εκατομμύρια.
0: 500 χιλιάρικα μάλλον για να βγουν οι φωτογραφίες σε τι κατάσταση βρίσκεται.
2: Το θέμα είναι σοβαρό και θα το δεις. Η γέφυρα αντιμετωπίζει τρελό πρόβλημα. Έτσι. Η στατικότητά της είναι στα κόκκινα, το έχουν πει. Υπάρχουν αποδείξεις. Από εκεί και πέρα, τώρα που θα είναι και η συγκομιδή του βαμβακιού και περνάνε από πάνω από τη γέφυρα αυτοκίνητα που το βάρος τους είναι 40 και 50 τόνοι, άσχετα αν υπάρχουν πινακίδες που λένε επιτρεπτό όριο 10 τόνοι. Πήγαινε να δεις.
0: Το έχουμε δει, Γιώργο.
2: Και δεν υπάρχει και αστυνόμευση, έτσι. Δεν υπάρχει αστυνόμευση πάνω σε αυτό το θέμα. Πρέπει εκεί να πάνε να γράφουν, να συντονιστούν όλοι. Αλλά τι περιμένουν, να πέσει? Αν θα πέσει, θα είναι πολύ αργά. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Δηλαδή, το θέμα του Δήμου Πέλλας είναι οι δρόμοι που πρέπει να περάσουν στην περιφέρεια. Αυτό. Λέγε, ο Θοδωρής κάτι θέλει να πει.
1: Δεν θα
2: λέει
0: τον επίλογο.
1: Σκέφτομαι ότι όντως εγώ χθες που ήμουν στην Εγνατία εδώ είδα μια γέφυρα η οποία έγραφε όριο 40 τόνων. Έτσι απαγορεύεται αν το 40 τόνων να περνάει.
2: Και τι παίρνω
1: από μπροστά από μπροστά μου είχε μια ανταλίκα η οποία μπορεί να ήταν 100 τόνων. Δεν ξέρω πώς. Δεν έχω γεφυροπλάστηκα στην τσέπη. Μια τεράστια ανταλίκα μέσα. Μπορεί να ήταν άδεια ενδεχομένω. Δεν ξέρω τι είχε πάνω. Αλλά μιλάμε τώρα για την Εγνατία. Δηλαδή μεταφόρησε από την Τουρκία στην Ευρώπη.
2: Αν πας στο Λουδία στη γέφυρα και καθίσεις πάνω στη γέφυρα την ώρα που περνάνε τα αυτοκίνητα, θα καταλάβεις ότι η γέφυρα τραντάζεται, κουνιέται.
1: Το πρόβλημα της γέφυρας είναι γνωστό και δεν είναι χθεσινό ούτε προχθεσινό. Έτσι το ξέρουμε εδώ και 3-4 χρόνια.
2: Από το 2014 υπάρχει επίσημη, από το 2024 υπάρχει επίσημη προειδοποίηση ότι πρέπει η γέφυρα.
1: Από τότε που ξεκίνησαν τα μετράνε, ξέραμε ότι δεν πάει καλά, γι' αυτό και τα μετράνε. Αυτό λέω 3-4 χρόνια είναι γνωστό το φαινόμενο.
2: Ναι, αλλά τώρα η εντολή ξέρει ποια είναι το 25. Η πρόσφατη εντολή λέει κλείστε την γέφυρα. Βέβαια. Από την άλλη μεριά.
1: Θα την κλείσουμε όταν θέλουμε εμείς, όπως λέει και
2: ένα τραγούδι. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Ο Δήμος Πέλλας, ο Φουντουκίδης αυτή τη στιγμή μείωσε τη διέλευση, δηλαδή εντάξει την πήγε στους 10 τόνους. Από εκεί και πέρα η απόφαση αυτή έχει να κάνει και με την ευρύτερη οικονομική κατάσταση της περιοχής.
0: Πρέπει να κλείσουμε, όπως καταλάβατε.
1: Λοιπόν, θα αφήσουμε τη γέφυρα έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Στην κατάσταση που δεν θα τη φτιάξουμε, ούτε θα την κρεμίσουμε.
0: Τώρα δεν ξέρω, αύριο αν βρίσκεσαι πάλι εδώ.
2: Να μην πέσει.
1: θα το δούμε.
0: Αύριο είσαι
2: αύριο εδώ. Αύριο το πρωί θα είμαι και όχι.
0: Μήπως προλάβουμε και το ολοκληρώσουμε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Καλή συνέχεια. Αύριο πάλι εδώ στις 10, Dunk.
0: Από τον δεύτερο καφέ.
1: Τον Άικο Σκηνόπουλο.
0: Τον Θεόδωρο Βασιλιάδη.
1: Και τον Γιώργο Ροδάκλου που μας έκανε σήμερα παρέα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Καλή σας μέρα.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Bella FM.
1: Το πόδι και τον τραυμάτισαν. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε τα ξημερώματα μια 13χρονη που φέρεται να έπεσε από ύψος και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ενήλικη εντοπίστηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα τραυματισμένη σε πρασιά ξενοδοχείου στον Βαρδάρι. Αναζητούνται δύο άτομα που φέρονται να ήταν μαζί με την ανήλικη. Συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο συγκρότημα Αγιώπολης, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην τελευταία συνεδρία στις 28 Ιουλίου, η εισαγγελία του Τριμελού Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας απήγγειλε την κατηγορία για τους 36 κατηγορουμένους και σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο δικονομικό στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών. Όσοι δικηγόροι τοποθετούνται για λογαριασμό των κατηγορουμένων αρνούνται τις κατηγορίες. Νέα τηλεφωνική απάτη καταγράφηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά σε χωριό της Ηλίας, με θύμα μια 87χρονη γυναίκα. Η ηλικιωμένη δέχτηκε το τηλεφώνημα από μια νεαρή γυναίκα, η οποία χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα μια δίθεν οφειλή προς την εφορία, την έπεισε ότι έπρεπε να καταβάλει χρήματα. Η 87χρονη πίστηκε και ακολουθώντας τις οδηγίες της άγνωστης, παρέδωσε στους πατεώνες 11.000 ευρώ. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το πρωί σε δασική έκταση στο λεωφόρο Καβάλα. Σε στάλη μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς. Σε εξέλιξη εδώ και μία εβδομάδα παραμένει φωτιά στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα. Η Πυρκαγιά έχει κάψει ήδη μεγάλη έκταση του Παρθένου δάσους και έχει μπει στη χαράδρα του ΑΟΟΥ. Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του ανήλικου αλλοδαπού που αγνοούνταν ενώ επέβαινε σε σανίδα ΣΑΠ στη θαλάσσια περιοχή Δίσκος του Ηρακλείου στην Κρήτη. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο ανήλικος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρεται προληπτικά στο κέντρο υγείας Μυρών. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 3 σταθμούς του μετρό. Από σήμερα έως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς. Στην αθλητική ενημέρωση τέλος, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια διοργάνωση στις 6 το απόγευμα παίζουν Αστέρας Ηρακλής. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά υπηρωτικά για τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά. έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μπόφορ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα. Ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης, φρέσκος, εκ Θεσσαλονίκης.
0: Εκ Θεσσαλονίκης, αλλά πριν πάμε στα τρέχοντα, στα πολιτικά, θέλω να πω ότι υπάρχουν ημερομηνίες όπως η σημερινή, η 7η Σεπτεμβρίου, που στιγματίζουν μια ολόκληρη εποχή. Υπάρχουν στιγμές και μέρες σαν αυτή που θες να διαγράψεις από το δικό σου, αλλά και το συλλογικό υποσυνείδητο, γιατί σαν σήμερα, Δημήτρη, όπως συζητούσαμε και πριν για την ακρίβεια, το βράδυ της 6ης έως τα ξημερώματα της 7ης Σεπτεμβρίου, ολοκληρωνόταν στην Κωνσταντινούπολη μία από τις σκοτεινότερες σελίδες στην ιστορία του ελληνισμού της πόλης. Σαν σήμερα, ένας υποτίθεται αυθόρμητος όχλος επιτέθηκε σε σπίτια, επιχειρήσεις, σχολεία, εκκλησίες, νεκροταφεία. Πίσω από την έκρηξη εντός πολλών εισαγωγικών του πλήθους υπήρχε ο μηχανισμός ενός παρακράτους που επέλεξε να μετατρέψει την εθνικιστική ένταση σε διωγμό μιας ολόκληρης κοινότητας, της ελληνικής κοινότητας. Ήταν το πογκρόμ κατά του ελληνισμού της πόλης, κατά τα αποκαλούμενα Σεπτεμβριανά, που προκάλεσαν τον θάνατο 16 Ελλήνων, τον τραυματισμό δεκάδων Ελλήνων και Αρμενίων και Εβραίων, τον βιασμό 12 τουλάχιστον Ελληνίδων και αδιευκρίνηση του αριθμού ανδρών, και την καταστροφή 4.500 εμπορικών καταστημάτων, 110 ξενοδοχείων, φαρμακείων, σχολείων, εργοστασίων, εκκλησιών, κατοικιών, νεκροταφείων, όλα ελληνικής ιδιοκτησίας. Μια μέρα που κατά αναλογία προσωμίαζε στη νύχτα των κρυστάλλων, που εξαφάνισε τελικά τον ακμαίο ελληνισμό της πόλης μέσα σε μια νύχτα. Γι' αυτό, εκτός από ημέρα μνήμης, αυτή, κατά την άποψή μου, η ημέρα πρέπει να αποτελεί ισχυρό διπλωματικό όπλο διεκδίκησης στα χέρια κάθε ελληνικής κυβέρνησης, όταν απέναντι της έχει αυτή την Τουρκία που ζητά σήμερα ό,τι ζητά από μας. Μια χώρα έχει ιστορία και μια χώρα πρέπει να την βάζει στο τραπέζι την ιστορία και τις καλές και τις κακές στιγμές. Αυτή ας είναι η τελευταία ημέρα μνήμης με αντίστοιχα χαρακτηριστικά για τον ελληνισμό, αλλά και γενικότερα.
1: Να τα θυμόμαστε αυτά, γιατί σημάδεψαν τη ζωή πολλών ανθρώπων και σημάδεψαν και τη ζωή της πορείας και της χώρας μας. Εγώ θα έλεγα και ευρύτερα της περιοχής, γιατί λίγο πολύ με κυματισμούς είχαμε και άλλα μαύρα επεισόδια, δεν θα τα θυμίσουμε όλα τώρα. Ήταν βαριές μέρες και νομίζω ότι, όπως είπες και εσύ, ουσιαστικά ήταν ένα σχέδιο, υποτίθεται σαν αυθόρμητη απάντηση σε πολλά εισαγωγικά. Πολύ οργανωμένη ήταν, όπως είπες, από το παρακράτος.
0: Φάνηκε μετά και στην δίκη του Μεντερέζ, ο οποίος ήταν τότε πρωθυπουργός, φάνηκε στην δίκη ότι είχε οργανωθεί ένας όχλος από τα βάθη της Ασίας, ο οποίος με 6 τότε τουρκικές λίρες και μεταξύ ήρθε στην πόλη προκειμένου να προκαλέσει τα επεισόδια και τελικά τον διωγμό του ελληνισμού. Όμως αυτό που είπα στο τέλος είναι την ώρα που η Τουρκία διεκδικεί και βάζει στο τραπέζι ακόμα και ανύπαρκτα θέματα. Για παράδειγμα, ότι η Ελλάδα δεν σέβεται τα μουσουλμανικά μνημεία της Τουρκίας που βρίσκονται σε ελλαδικό χώρο, στην Ελλάδα δηλαδή. Την ίδια στιγμή, όταν έχεις ένα τέτοιο επιχείρημα, έχεις έναν πληθυσμό ο οποίος προστατευόταν και προστατεύεται ακόμα από τη συνθήκη της Λοζάνης. Έχεις το επιχείρημα ότι οι Ήμβρος και οι Τένεδος έχουν αυτονομία στη διοίκησή τους και έχεις αυτά τα πογκρόμ της εποχής. Εντάξει, είναι ένα διπλωματικό όπλο και είναι ένα διπλωματικό όπλο που κατ' επέκταση έχει και αναλογίες με το αυτό που είπαμε, τη νύχτα των κρυστάλλων και τους Εβραίους. Και να θυμίσω στους αγαπητούς μας φίλους με ιδεολογική φόρτιση ότι τα ίδια πέρασαν και οι Εβραίοι, δεν τολμούν να το πούν, να πούν ότι κατά αναλογία και εμείς περάσαμε τα ίδια με τους Εβραίους ο ελληνισμός της πόλης. Πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε τα γυαλιά μας, τα πολιτικά, τα ιδεολογικά και τις αφετηρίες μας και ας δούμε την αλήθεια και την ανθρώπινη ζωή που πάντα έχει αξία.
1: Ούτως ή άλλως και τα γεγονότα εκείνα σημάδεψαν και οδήγησαν αργά ή γρήγορα πολλούς να επιστρέψουν στην Ελλάδα, και από τότε

0: Μειώθηκε και η παρουσία των συμπατριωτών μας στην Κωνσταντινούπολη και νομίζω, όπως είπα και πριν, και τα γεγονότα που συνέχισαν, απλά να ολοκληρώσω αυτό που πήγα να πω πριν, υποτίθεται αυτά ήταν μια απάντηση αγανάκτησης, σε εισαγωγικά, κατασκευασμένης, για μια υποτιθέμενη προβοκάτσια που έγινε στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη.
1: Μια βόμβα που μπήκε, η οποία
0: έσπασε
1: τη Τζαμαρία
0: στο
1: σπίτι του Κεμάλ και ήταν εκ των υστέρων αποδείκτηκε ότι ήταν μια προβοκάτσια τουρκική εκεί στη Θεσσαλονίκη με πολύ ισχυρή δόση προπαγάνδα στην Τουρκία. Πάμε στα δικά μας όμως. Εχθές είχαμε την ολοκλήρωση της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ με την συνέντευξη τύπου. Αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα της αντιπολίτευσης και το επόμενο Σαββατοκύριακο η εβδομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ ήμουν στη Θεσσαλονίκη, όπως είπες Δημήτρη, τα είδα και από κοντά. Νομίζω ότι αυτή η ΔΕΘ είχε ένα χαρακτηριστικό, μία λίγο μουδιασμένη ατμόσφαιρα, κυρίως κατά την άποψή μου, λόγω της πτώσης του Φάντομ. Δηλαδή και η είσοδος του Πρωθυπουργού παλιά, σου θυμίζω, είχαν χειροκροτήματα, επιφημίες, λίγο πιο εορταστικό κλίμα. Αναβλήθηκαν και ακυρώθηκαν εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για το βράδυ του Σαββάτου.
0: Λογικό ήταν.
1: Ναι, επηρέασε όλο το κλίμα της ΔΕΘ. Πάμε στα πολιτικά. Πώς τον είδες τον.
0: Πάντως πριν πάμε, επειδή ακριβώς ήταν βαρύ το γεγονός και όλους μας.
1: Μας συγκλώνησε
0: η απώλεια των δύο πιλότων.
1: Δύο νέα παιδιά πήγαν στη δουλειά τους το πρωί και δεν γύρισαν στο σπίτι.
0: Okay, στατιστικώς, όπως έχουμε ξαναπεί, δυστυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις κάποια στιγμή τα δυστυχήματα καραδοκούν. Αλλά τουλάχιστον εξαγγέλθηκε, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, θα υποστηριχθούν οι οικογένειες και τα παιδιά των οικογένειων, όχι ότι αντικαθιστούν τους ανθρώπους, γιατί όπως είπες, η ζωή, η ανθρώπινη είναι το πιο πολύτιμο για όλους μας και όλες. Δεν αντικαθίσταται με τίποτα. Σωστά είπες, αυτό βάρινε το κλίμα, αλλά νομίζω ότι ούτως ή άλλως και ο Πρωθυπουργός δεν πήγαινε για να κάνει μια πανηγυρική εμφάνιση, πήγαινε για να κάνει μια ολοκληρωμένη εμφάνιση, συνεχίζοντας περίπου με μικρές διαφοροποιήσεις κάποιων παραπάνω επιδομάτων της ίδιας, όπως επέμεινε και επιμένω και εγώ, κεντροδεξιάς πολιτικής σταθερά μέχρι τις εκλογές.
1: Πριν πάμε στον Πρωθυπουργό, να πω ένα σχόλιο, να σου κάνω ένα σχόλιο για το θέμα της πτώσης του αεροπλάνου. Εγώ θεωρώ ότι τα βάζουμε σε πολύ μεγάλη δοκιμασία με τα ακροβατικά, τα πολεμικά μας αεροπλάνα. Δεν θεωρώ ότι ο ρόλος τους είναι να μετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις. Να μετέχουν στις παρελάσεις, ναι, όπου εκτίθενται και με υπερηφάνεια ο κόσμος πάει να δει τα οπλικά μας συστήματα. Το να κάνουν τους ακροβάτες τα πολεμικά αεροσκάφη δεν θεωρώ ότι συνάδει με τον ρόλο τον οποίο πρέπει να έχουν και με τη θέση που πρέπει να έχει και στην ελληνική κοινωνία κάθε πιλότος αυτού του αεροσκάφους. Θεωρώ ότι πρέπει να το επανεξετάσουμε αυτό. Και αυτές οι εκδηλώσεις που αφορούν πολύ κόσμο, πολλοί κόσμος πάει και βλέπει αυτά τα σόου τα αεροπορικά και τους αρέσει και βλέπουν τις επιδείξεις, έχει μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας και σου θυμίζω και στη Βρετανία και στην Ισπανία πρόσφατα υπήρξε απώλεια και αεροσκαφών και ανθρώπων. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να επανεξεταστεί όλο αυτό το πράγμα και αν εν πάση περιπτώσει διατηρηθεί, ίσως θα πρέπει να εξαιρεθεί η πολεμική αεροπορία. Να είναι πιο συγκεκριμένοι οι χώροι στους οποίους συμμετέχει, οι διαδικασίες και τα event. Αυτή είναι η άποψή μου. Αν θέλετε, στείλτε μας και εσείς τις απόψεις σας με μήνυμα. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν διαφωνείς.
0: Εγώ παλιότερα θα ήμουν λίγο πιο αυστηρός από σένα, αλλά στην πορεία των πραγμάτων, επειδή πέρασα και από την Ιταλία, θα το ξαναπώ. Θυμίζω στην Ιταλία έχει και ειδικό σώμα της πολεμικής αεροπορίας που κάνει αυτές τις εντυπωσιακές παρουσιάσεις και όχι μόνο στην Ιταλία, πηγαίνει σε όλες τις χώρες στο εξωτερικό. Λέω επειδή είναι γειτονική χώρα. Και εκεί έχουν συμβεί και ατυχήματα και δυστυχήματα, δεν σταμάτησε αυτό. Αν θυμάμαι καλά, τη λένε Φόλγκορε, αν θυμάμαι καλά, Φρέτσε Τρικολόρι, δηλαδή τρίχρωμα βέλη. Λοιπόν, είναι γεγονός, το μόνο που με προβληματίζει εμένα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτοί που συμμετέχουν, οι πιλότοι δηλαδή. Ελπίζω ότι είναι από μέσα από μια επιλογή των προσώπων, με την έννοια ότι δεν παίρνουν την εντολή να πάνε, αλλά έχουν τη διαθεσιμότητα. Μόνο αυτό, γιατί είναι άλλο πράγμα να συμμετέχεις σε μια ειδική ομάδα με επιλογή σου και να σε έχουν διαλέξει βέβαια και εσύ να συμφωνείς, και είναι άλλο πράγμα να παίρνεις μια εντολή από τον διοικητή ότι πρέπει να συμμετέχεις. Τώρα για το πώς συμμετέχουν τα αεροπλάνα, λέω ένα παράδειγμα. Καραδοκούν τα δυστυχήματα. Θυμάσαι ότι λίγο καιρό πριν είχα κάνει μια κριτική στο πώς είχαν περάσει πάνω από το, πώς το λέμε, από το συγκρότημα του Νιάρχος εδώ τα πολεμικά αεροσκάφη. Mm-hmm. Για φαντάσου λοιπόν τότε που
2: κατά
0: ήταν μια
2: την ημέρα της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.
0: Ναι. Α, φαντάσου λοιπόν τότε να είχε συμβεί κάτι. Θα μου πεις δεν ήταν τόσο πιεσμένα τα αεροσκάφη. Δεν, καραδοκή. Το γεγονός ότι δεν είχαμε άλλες απολύσεις, γιατί παρολίγο θα είχαμε και δύο εργαζόμενους να έχουν σκοτωθεί στο έδαφος από τον τρόπο που έπεσε και συνετρίβει το αεροσκάφος. Και για να μην το κουράζω τώρα συνολικά, πιστεύω ότι αυτά δεν θα σταματήσουν. Ό,τι και να πεις εσύ, ό,τι και να πω εγώ. Απλά να παίρνονται περισσότερα μέτρα ασφάλειας και για τους θεατές, γιατί να πάμε ανάποδα. Και οι αγώνες αυτοκινήτου. Πολλές φορές, παλιότερα, ακόμα και για τους οδηγούς των αυτοκινήτων που ήταν επαγγελματίες με δική τους επιλογή, είχαν σκοτωθεί σε μεγάλες πίστες, μετά πάρθηκαν αυστηρότερα μέτρα και άλλα πολλά. Μην το εξαντλήσω τώρα. Δεν θα σταματήσουν αυτά. Απλά να γίνονται σε χώρους σε μεγαλύτερες αποστάσεις από τις πολύ πυκνοκατοικημένες ή παραγωγικά διαμορφωμένες περιοχές, με προστασία μεγαλύτερη. Το απόλυτο δεν θα υπάρξει ποτέ. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο η Ιταλία. Υπάρχει και σώμα γαλλικό τώρα που το θυμήθηκα.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Αλλά υπάρχει και. Τώρα εδώ θα μου πεις είναι ειδικό σώμα.
2: Σε εμάς δεν υπάρχει.
0: Θέλω να ελπίζω, αλλά να το ψάξουμε αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον. Αν απλά με εντολή, ας το πούμε, μιας διοίκησης συμμετέχουν ή απλά το επιλέγουν ανάμεσα σε κάποιους που λένε εγώ θα ήθελα να πάω. Γιατί όπως και να το κάνεις, είναι και μια γοητεία για κάποιους πιλότους να δείχνουν τις ειδικές τους ικανότητες. Αν και όλοι οι πιλότοι μας τώρα μιλάμε είναι από τους πιο προχωρημένους πιλότους σε όλη την Ευρώπη, αν όχι και σε όλο τον κόσμο. Και το ξέρουμε αυτό και υπερασπίζονται τον εναέριο χώρο.
2: Άρα θέλω να πω ότι αυτή η συζήτηση ο καθένας μπορεί να
0: δεν θα σταματήσει. Επειδή βλέπω και μια εύκολη πολιτική αντιπαράθεση, δεν το έκανες εσύ τώρα. Κάποιες δηλώσεις ότι α, εδώ είναι για να εξυπηρετηθούν ιδιωτικά συμφέροντα κτλ. Τώρα αυτές, τι να πω τώρα, ούτε τον προηγούμενο αιώνα δεν στέκανε μερικά από αυτά τα επιχειρήματα και όσοι τα χρησιμοποιούν νομίζω ότι απλά προσπαθούν να αλλιεύσουν τις τελευταίες δυνατότητες σε κάποιους ψηφοφόρους. Τέλος πάντων. Εντάξει. Εμείς λυπόμαστε για την απώλεια των πιλότων, είτε έτσι είτε αλλιώς.
2: Είναι το πρωτεύον, το μείζον, οι δύο άνθρωποι.
0: Και τις ανθρώπινες ζωές. Αλλά εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα, αυτή είναι η πορεία των τεχνολογικών επιτευγμάτων για τις μεγάλες και αεροπορικές επιχειρήσεις. Γιατί με τον ίδιο τρόπο μπορούν να συμβούν και έχουν συμβεί διάφορα ζητήματα και με πλοία κλπ. Όχι μόνο εδώ. Τέλος πάντων. Απλά για να το τελειώσω το.
2: Έλεγες για την κυβέρνηση και τα μέτρα. Πάμε εκεί.
0: Για την κυβέρνηση, το μόνο που θέλω να πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης εξάντλησε νομίζω όλες τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει με ολοκληρωμένο τρόπο μια ίδια και λίγο κάπως διευρυμένη κεντροδεξιά πολιτική μέχρι τις εκλογές. Δεν ξέρω αν θα του βγει. Αυτή είναι η επιλογή του. Προσπάθησε να δώσει σχετικά λίγα. Ενώ ότι σε όλα τα ζητήματα έδινε απαντήσεις στη λογική.
2: Αναφέρεσαι όχι στα μέτρα, όχι στα μέτρα,
0: όχι στη συνέντευξη οικονομικά,
2: γενικώς
0: στα και στη συνέντευξη, μάλιστα. Σε όλα τα πάμε τώρα, γιατί έχει μεσολαβήσει και η χθεσινή συνέντευξη. Και νομίζω ότι θέλησε να δείξει ότι κατανοεί ότι πράγματι ενώ υπάρχει μια πορεία ανάπτυξης της χώρας, αυτό το αποδέχτηκε, ενώ το θέλει να το αντιμετωπίσει, ότι είναι πίσω η διασπορά, όπως λέμε, της ανάπτυξης σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Αλλά το να δίνεις λίγα και μάλιστα πάντα στην επιδοματική λογική, που παλιά την κατήγγειλε ο ίδιος, το έχω ξαναπεί, δεν νομίζω ότι δίνει την τελική απάντηση, ούτε νομίζω ότι θα του δώσει την όθηση που περιμένει, επειδή μιλάμε
2: εδώ
0: για ένα μαραθώνιο προεκλογικό.
2: Αν θες, μπορώ εγώ να στον πω. Εγώ θεωρώ την τοποθέτηση, καταρχάς την ομιλία του Πρωθυπουργού, εξαιρετικά στοχευμένη. Μαεστρικά τοποθετημένη. Θα σου πω γιατί. Πρώτον, διότι στόχευσε με απόλυτο και συγκεκριμένο τρόπο τις κοινωνικές ομάδες που τον ενδιαφέρουν προκειμένου να τις επαναπροσεγγίσει στις εκλογές. Συνταξιούχοι. Θα μπορούσε να δώσει.
0: Δεν αφήνει καμία.
2: Άφησε τις επιχειρήσεις. Επίτρεψέ μου.
0: Έχουμε και συνέχεια.
2: Θα σου πω γιατί λέω ότι ήταν απόλυτα στοχευμένοι. Συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι θα πάρουν ένα επίδομα τέλος του χρόνου, το οποίο προσομοιάζει τη 13η σύνταξη. Και λέω προσομοιάζει γιατί είναι κοντά στην κατώτερη σύνταξη. Ένα. Έχει επιδοματικό χαρακτήρα γιατί το κράτος δεν μπορεί να δεσμευτεί με 13η σύνταξη, με εισφορές, με το ένα με το άλλο, το οποίο θα δεσμεύει για πάντα την χώρα, όταν αυτό είναι ένα μέτρο που γνωρίζεις ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Δεύτερον, δημοσίους υπαλλήλους, δείχνει την ευγνωμοσύνη και ότι διάθεση να είναι η πολιτεία κοντά τους. Είναι ένα κοινό το οποίο είχε ανοίξει τα αυτιά του και στο Τζίπρα με τα επιδόματα που είχε υποσχεθεί και στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και είχε απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία με την αξιολόγηση. Το τρίτο είναι η λεγόμενη μεσαία τάξη με τα πώς τα λένε, τα τεκμήρια και το το άλλο το έναν φόρο
0: προκαταβολή τον, φόρου
2: όχι προκαταβολή φόρου, το άλλο έναν φόρο που ήταν το, του επαγγέλματος τον, το τέλος επιδιδέματος, το τέλος επιδιδέματος. Αυτά λοιπόν νομίζω ότι τους αφορούν. Η προκαταβολή φόρου θα μπορούσε να είναι γενναιότερη. Είναι από μόνο του άδικο μέτρο αυτό και αφορά κυρίως την επαρχία και λιγότερο την Αθήνα. Εμένα λοιπόν εκεί που βλέπω το πρόβλημα είναι στις επιχειρήσεις. Γιατί αυξάνει τον φόρο στα μερίσματα από 5 σε 15% για μερίσματα άνω των 60.000. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή 150% αύξηση φόρου είναι μεγάλο ζήτημα. Ένα. Και δεύτερον, αυξάνει το φόρο μεταβίβασης της περιουσίας σε τρίτες χώρες, δηλαδή στα ακίνητα που αγοράζονται από Κίνα, Ισραήλ και από άλλους εν δυνάμει αγοραστές. Το κάνει δυσκολότερο. Ναι, βοηθάει να μην αφελινιστούν ακίνητα στην Ελλάδα. Ναι, βοηθάει στο να υπάρχουν ακίνητα προς διάθεση σε Έλληνες. Όμως στην αγορά κάπου υπάρχει ένα τάραξη εκεί και η περιουσία χαμηλώνει, αν θες το. Δηλαδή η ζήτηση, η προσφορά θα.
0: Μην το απλώς παραπάνω το ταχανά, γιατί είναι πολλά. Ένα-ένα τώρα. Μόνο δύο-τρεις κουβέντες. Πρώτα απ' όλα για το κεντρικό.
2: Και το τρίτο, η αύξηση του κατώτερου μισθού έχει.
0: Θα γινόταν αυτή, δεν άλλαξε κάτι. Ποιο έφευγε τη συσκευασία παρουσιάστηκε.
2: Ο κατώτερος μισθός στην Ελλάδα είναι ούτως ή άλλως χαμηλός και πρέπει να φτάσει στον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο για μια επιχείρηση όταν. Και είπα χθες το παράδειγμα πάλι στους συναδέλφους που ζήτησαν τη γνώμη μου. Όταν παράγεις 100, έχεις τζίρο 100, το κόστος σου είναι 90. Με την αύξηση του κατώτερου μισθού, το κόστος σου και τις τριετίες και τα λοιπά, δηλαδή όλων των μισθών, το κόστος σου θα πάει 110. Άρα από κάπου πρέπει να μαζέψεις χρήματα.
0: Λοιπόν.
2: Δηλαδή για να το ξαναπάς 90 θα πρέπει να πωλήσεις έναν άνθρωπο. Είμαι λάθος αυτό που λέω?
0: Όχι, είναι μια προσέγγιση.
2: Αυτό στις μεγάλες εταιρείες το δέχομαι.
0: Στην οικονομική πολιτική
2: είναι δύσκολο.
0: Το λάθος φαίνεται από την πορεία των πραγμάτων και από τα αποτελέσματα. Γιατί αλλιώς οι απόψεις και οι συγκλίσεις και των οικονομολόγων και των πολιτικών σχεδιαστών είναι πολλαπλές. Τι θέλω να πω τώρα. Στον πυρήνα της πολιτικής του κυρίου Μητσοτάκη, επιμένω, επειδή το λέω από χρόνια, τώρα μερικοί όψιμοι προσπαθούν να το προσεγγίσουν, ήταν κεντροδεξιά πολιτική εξ αρχής. Προσπάθησε να αντιμετωπίσει σε όλα τα ζητήματα με μια συνθετική προσέγγιση, ένα κοκτέιλ πολιτικής που έδωσε μια ορισμένη ανάπτυξη, κατά τη γνώμη όχι τη μεγάλη που θα περίμενε ή θα θέλαμε, γιατί αξιοποίησε και το Ταμείο Ανάκαμψης. Και εκεί απάνω νομίζω ότι υπάρχει πεδίο ακόμα συγκριτικής τοποθέτησης ανάμεσα σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Τι θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα, πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός και ξέραμε όλοι ότι έχει προηγηθεί από πέρσι το μεσοπρόθεσμο. Άρα υπάρχουν προδιαγραφές πολιτικής που είχε να ακολουθήσει. Να τις ανατινάξει αυτές δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί έχει μια συνέπεια ως Πρωθυπουργός και ως πολιτική. Αυτό το είπα πριν. Και όταν κάποιοι λέγανε στην αντιπολίτευση, α, ο Μητσοτάκης είναι ακροδεξιός, είναι πολύ δεξιός, είναι πολύ συντηρητικός κτλ., τώρα έχουν λίγο αναπροσαρμόσει. Απλά λένε ότι είναι αποτυχημένος, ότι είναι ελληματικός, άντι και διεφθαρμένος. Μα εδώ να μείνουμε σε σταθερούς όρους. Λοιπόν, έχει μια πορεία ανάπτυξης η χώρα. Έχει μια πορεία ανάπτυξης. Όχι μεγάλη, όχι μεγάλη. Μπορεί να γίνει μια κριτική. Ναι, αλλά οι συγκρίσεις, ξέρεις, αυτές κρύβουν την εσωτερική συζήτηση. Εγώ είμαι μέσα στη συνολική συζήτηση. Δηλαδή η Ευρώπη περνάει μεγάλη κρίση και θα περάσει μεγαλύτερη ενεργειακή. Άρα το τι θα κάνει και η Ελλάδα π.χ. στην ενέργεια, το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, είναι τεράστιο θέμα και όχι μόνο δικό της ή μόνο του Μητσοτάκη. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα. Γι' αυτό και για το θέμα της ΔΕΗ, προσπαθώντας σε ένα βαθμό να πιάσει λίγο την λαϊκή δυσφορία σε σχέση με τους λογαριασμούς, που η πολυχρωμία δεν έλυσαν πολλά ζητήματα για τους πολλούς, είπε ότι μέσα σε τρία χρόνια όμως. Γι' αυτό το πακέτο του Μητσοτάκη έχει δύο δόσεις. Μία, ας την πούμε, πριν τις εκλογές και μία μετά τις εκλογές. Πριν τις εκλογές, νομίζω ότι αυτό που είπες για το επίδομα στους συνταξιούχους δεν του λύνει το θέμα για τους συνταξιούχους. Παρότι είναι προνομιακό πεδίο. Το λέω πολλά χρόνια, το λέω τώρα επί του Ρέιντ Πολίτες. Εδώ και τέσσερα χρόνια έλεγα.
2: Επανενεργοποιεί όμως θετικά αυτό το κοινό.
0: Για τους, δεν νομίζω, θα δεις ότι οι αντιδράσεις θα είναι μεγάλες. Γιατί το λέω αυτό.
2: Από τους συλλόγους των συνταξιούχων.
0: Δεν μιλάω για συλλόγους τώρα, μην βιάζεσαι. Μιλάω για τα δομικά. Οι συνταξιούχοι είναι ένα στρώμα. Να το εξηγήσω για όσους μας ακούνε, εσύ τα ξέρεις. Η συνταξιούχη είναι ένα στρώμα που δεν έχει μεγάλη δύναμη πίεση. Έχει όμως μια εκλογική δύναμη πίεση. Εκεί ήταν προνομιακό πεδίο της συντηρητικής πλευράς της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη μέχρι τις προηγούμενες εκλογές, στις βουλευτικές εννοώ. Τώρα το βλέπουν με μεγάλη πικρία, δυσκολία, γιατί παρά κάποιες διορθωτικές κινήσεις και το γεγονός εγώ δεν υποτιμάω, ποτέ δεν υποτίμησα. Δηλαδή από τα 250 τα καθαρά που πήραν πέρσι, στο τέλος του Νοέμβρη ένας συνταξιούχος θα πάρει 400 καθαρά. Δεν είναι λίγα, αλλά δεν είναι και
2: για πάντα,
0: η 13η σύνταξη.
2: Είναι για πάντα.
0: Ναι, αλλά είναι επίδομα. Είναι επίδομα.
2: Συγγνώμη, 13η σύνταξη. Θα έπρεπε σε έναν συνταξιούχο των 2.000 ευρώ να παίρνει η 13η σύνταξη.
0: Μα εγώ ξαναλέω, μόνο αυτό έπρεπε να αντιμετωπίσει κατά τη γνώμη μου ο Πρωθυπουργός. Όλα μαζί δεν γίνονται. Έπρεπε να διαλέξει. Γιατί να τους ικανοποιήσεις όλους δεν γίνεται. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό που είπες και το επιχειρηματικό, αλλά και για τους μικρομεσαίους, υπάρχουν ακόμα ελλείμματα και καθυστερήσεις. Αλλά
2: όχι, ήταν στρατηγική επιλογή. Η επιλογή ήταν στρατηγική. Να απευθύνει σε αυτά τα κοινά έναντι κάποιων άλλων κοινών. Βεβαίως το ρίσκο.
0: Προσπάθησε να ικανοποιήσει πολλούς. Δεν είναι εύκολο. Κατά τη γνώμη μου,
2: το ρίσκο να βάλει, να επιλέξει αυτά τα κοινά έναντι του επιχειρηματικού κοινού είναι μικρότερο. Γιατί αν απ' την άλλη έχει τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη με τις ανοησίες που λένε ότι θα βρούνε τις πλούσιες εταιρείες μέσω των θηρίδων και μέσω των κοσμημάτων που είπε και εσύ.
0: Τώρα αυτό είναι άλλη συζήτηση.
2: Αλλά
0: άλλη
2: από τη μία, θέλω να σου πω λίγο.
0: Να μείνουμε στο Μητσοτάκη.
2: Συγκριτικά είναι λίγο μικρότερο.
0: Εγώ στη σύγκριση είπα θα συνεχίσουμε. Είναι μαραθώνιο συγκρίσεων και επιμέρους. Θα το συνεχίσουμε και οι δυο μας και με συνομιλητές εκλεκτούς και οικονομικούς και πολιτικούς. Τι θέλω να πω. Κατά τη γνώμη μου, ο πυρήνας της αντίθεσης ανάμεσα σε μια πολιτική από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και μια άλλη πολιτική που έχει ανάγκη η χώρα, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αυτά που λένε τα εύκολα συνθήματα κάποιοι, αλλά η δομική αντιπαράθεση στον πυρήνα μιας πολιτικής που λέει με ποιο τρόπο ανάπτυξη πραγματικά παραγωγική μέσα στην Ευρώπη, χωρίς αμφιβολίες και αμφισβητήσεις για το θέμα της άμυνας, της ασφάλειας και
2: τις
0: ευρύτερες. Δεν γίνεται μέχρι τώρα. Εγώ περιμένω.
2: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Άρα, Μητσοτάκη είναι σταθερό σε αυτό.
2: Δεν
0: είναι σταθερό. Πάω παρακάτω. Είπε για τους δημόσιους υπαλλήλους. Έπρεπε κάτι να πει. Τι λέει μετά τις εκλογές. Θα σας δώσω πάλι ένα επίδομα.
2: Ειδήσεις,
0: είναι κομματιαστή
2: αλλά
0: κατάσταση.
2: Εγώ θα σου πω ότι ο πρώτος πρωθυπουργός μετά τα μνημόνια που έδωσε αυξήσεις σε δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και αύξησε τον κατώτατο μισθό είναι ο Μητσοτάκης. Οπότε και γι' αυτό κρίνεται. Πάμε σε ειδήσεις.
0: Αν ήσουν πρωθυπουργός, αυτό θα έχεις κάνει.
2: Πάμε σε ειδήσεις πριν πει τον αντίλογό σου για να είναι ο τελευταίος λόγος ο δικός μου και επιστρέφουμε.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
10: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
11: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτειες τη χώρα, τόνισε στο Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία Άνχαλ του ακροδεξιού κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία με 43,8%. Λαμβάνει 39 έδρες και χρειάζεται ακόμα 3 για να μπορέσει να σχηματίσει η κυβέρνηση. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,2. Ιδιαίτερα επικριτικός είναι ο γερμανικός τύπος. Εδώ και χρόνια οι ομοσπονδιακοί καγκελάροι κρίνονται και από το κατά πόσον μπορούν να κρατήσουν την ακροδεξιά υπό έλεγχο. Ο Μέρτς δεν μπορεί να το κάνει. Είναι προφανώς ο λάθος άνθρωπος για αυτή τη θέση, σχολίασε το Σπίγκελ. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων σχηματίστηκε σε βάρος 15χρονου στο Μεσολόγγι. Κατηγορείται ότι το Σάββατο βράδυ τραυμάτισε με μαχαίρι στο χέρι συνομιλικό του. Δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος των γονέων του για παραμέληση εποπτείας του. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας. Σε εξέλιξη εδώ και μία εβδομάδα παραμένει φωτιά στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα και την Πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
15: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: Επιστρέψαμε.
0: Μόνο μία γρήγορη κουβέντα, γιατί έχουμε ενδιαφέρουσα συζήτηση.
2: Εξαιρετική συζήτηση για τα πολύ μεγάλα.
0: Απλά θέλω να πω, ως σύσταση προς ναυτιλωμένους και ημών των ιδίων, το ημών με ήττα, για να μην παρεξηγείται κανείς. Θα είναι παρατεταμένη η προεκλογική περίοδος. Θέλω να ελπίζω ότι θα γίνει πιο συγκριτική συζήτηση για τις ουσιαστικές κυβερνητικές και αντιπολιτευτικές προτάσεις δίπλα-δίπλα. Και να το κλείσω μόνο με ένα παράδειγμα. Είπα πριν για τους δημόσιους υπαλλήλους, λέω ας πούμε για τους αγρότες, που έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, το ξέρουμε, όχι μόνο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και το πώς το αντιμετώπισε και συνεχίζει να προσπαθεί. Εκκρεμεί η συνέντευξη του κυρίου Σχοινά, το θυμίζω στους ακροατές μας, εσύ τα ξέρεις, όπου έχει πει ότι θα παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στα ζητήματα της πρωτογενούς παραγωγής. Εγώ περιμένω. Και όπως είπα και σε μια εκπρόσωπο των αγροτών χτες, το αφορολόγητο στα 20.000 δεν είναι η μικρή υπόθεση, όχι επαρκής. Δεν μπαίνω σε άλλες λεπτομέρειες. Άρα θέλω να πω, έχουμε ακόμα πολλή δουλειά και εμείς ως δημοσιογράφοι και ως πολίτες σε τελευταία ανάλυση. Και ξαναλέω, το δομικό είναι ενεργειακό και τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί μόνη της η Ελλάδα, αν δεν κάνει παρεμβάσεις στην Ευρώπη και δεν διορθωθούν ζητήματα, ειδικά στο ενεργειακό.
2: Κοίταξα, δεις, ό,τι αφορά τους αγρότες, Δημήτρη, ξέχασα πριν να το βάλω στην στοχευμένη ειδική κατηγορία, η οποία είχε πληγεί από τις πολιτικές της κυβέρνησης το προηγούμενο διάστημα. Θυμίζω ότι ήταν στους δρόμους ένα μεγάλο ποσοστό των αγροτών. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι εμβληματικό μέτρο ο μηδενικός φόρος για το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών για εισόδημα μέχρι 20.000. Και είναι εμβληματικό μέτρο, δηλαδή θα πάει στις εκλογές ότι ο Μητσοτάκης σας κατήργησε τους φόρους. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει ένας κοινωνικός ανταγωνισμός αν οι αγρότες είναι, θα πρέπει να είναι πιο ευνοημένοι σε σχέση με άλλες κοινωνικές ομάδες. Δέχομαι το επιχείρημά σου ότι αν η χώρα έχει ως προτεραιότητα μια διαφορετική στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα, τον οποίο περιμένουμε να παρουσιάσει, αν και αυτό το μέτρο εντάσσεται σε αυτή την στρατηγική.
0: Έχουμε ακόμα να δούμε και να σχολιάσουμε.
2: Όμως πάμε στα μεγάλα, γιατί περιμένει ο εκλεκτός μας προσκεκλημένος, είναι ο Δ. Ρόναλντ Μεϊνάρντους, είναι κύριος ερευνητής του ΕΛΙΕΜΕΠ και συντονιστής των προγραμμάτων για τις σχέσεις Ελλάδος-Γερμανίας. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στα ζητήματα της συμπεριφοράς του γερμανικού εκλογικού ακροατηρίου. Ήταν για χρόνια και υπεύθυνος της Deutsche Welle στην Γερμανία, ένας εξαιρετικός συνομιλητής, και θα θέλαμε την άποψή του για αυτά που από χθες το βράδυ βλέπουμε να συμβαίνουν στην
0: Γερμανία. Τις μαύρες καμπάνες
2: σας, ναι, τα δύσκολα που είναι μπροστά μας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μεϊνάρντους.
16: Καλημέρα και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
2: Αλίμονο, πρέπει να ανησυχούμε, πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όπως δεν τα έβλεπαν οι συνάνθρωποι μας τη δεκαετία του 30 στη Γερμανία, όπου αναδεικνυόταν ένας ακραία εθνικιστικός και πολιτικός λόγος, αλλά τότε όλη η ανθρωπότητα κοιμόμασταν και τελικά μπήκαμε σε πολύ μεγάλες περιπέτειες. Πρέπει να το βλέπουμε κάπως έτσι αυτό που συμβαίνει πλέον στην Γερμανία, με το AfD να είναι κυρίαρχο τουλάχιστον στο κρατήριο της Ρινανίας.
16: Αυτό εξαρτάται από την πολιτική σας τοποθέτηση. Από την μία μεριά, και τώρα πάω στις αντιδράσεις, βλέπουμε χαρά και ενθουσιασμό. Από την άλλη μεριά, αποτροπιασμό και σοκ. Η εντυπωσιακή όντως νίκη του AfD στην Σαξονία-Άνχαλτ συνιστά την κατάρρευση ενός πολιτικού ταμπού της ομοσπονδιακής δημοκρατίας της Γερμανίας. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτό το ταμπού, πρέπει να παραμένουν μακριά, μακριά από την εξουσία όσοι δεν σέβονται την ελεύθερη δημοκρατική τάξη, και κυρίως, και τώρα μπαίνω στα ιστορικά, και τα ιστορικά στη Γερμανία για πολλούς λόγους, και τους λόγους τους ξέρουμε βέβαια και οι Έλληνες, σχετίζονται με την ιστορία και το θέμα της σχετικοποίησης της ιστορίας, γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το εγκαλιάζει το αυτή, σχετικοποιεί και αν θέλετε ωρεοποιεί την δραματική και την εγκληματική ιστορία της Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και με τον ναζισμό. Άρα αυτό είναι ένα ταμπού το οποίο τώρα καταραίει. Δυστυχώς να το λέω, γιατί εγώ εκφράζω έτσι τις φιλελεύθερες δημοκρατικές απόψεις και αυτή είναι η δική μου πεποίθηση.
2: Μήπως το γενικότερο πολιτικό σύστημα της Γερμανίας δεν αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια την άνοδο των ακραίων αυτών φαινομένων με τον τρόπο, θα τολμήσω να το πω, που το αντιμετώπισε η Ελλάδα, βάζοντας φυλακή η ελληνική δημοκρατία ως εγκληματική οργάνωση, γιατί εγκληματική οργάνωση ήταν, την Χρυσή Αυγή. Φτάσαμε στο σημείο η Ελλάδα να έχει θύματα, που έχει θύματα και καμένα χωριά και νεκρούς από τον ναζισμό, να βάλει ναζιστικό κόμμα στη Βουλή της.
16: Ναι, έχετε δίκιο. Αυτές οι συζητήσεις γίνονται και έγιναν στην Γερμανία. Να πούμε ότι γινόταν και εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η συζήτηση της απαγόρευσης του κόμματος, και έχουν ξαναγίνει απαγορεύσεις ναζιστικών ακροδεξιών κομμάτων. Όμως για να γίνει αυτό, τα εμπόδια είναι πολύ ψηλά και αμφιβάλλει έτσι η πολιτική τάξη ότι θα περάσει αυτή τη στιγμή από το συνταγματικό δικαστήριο. Την στιγμή που ένα κόμμα φτάνει 30% και 40%, πολύ δύσκολα τα απαγορεύει κανείς. Ότι θα μπορούσε να έχει γίνει πιο νωρίς, ιστορικοί θα το κρίνουν, και ήδη υπάρχουν σχολιαστές που ακριβώς αυτό δηλώνουν, ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει πριν από 10 χρόνια, 15 χρόνια, αλλά τώρα πια είναι αργά. Τη στιγμή που ένα κόμμα μαζεύει 40-45% το ψήφο, δεν μπορεί να απαγορευτεί επανεδικαστικό. Θα έχουμε φασαρίες, θα έχουμε έτσι επαναστάσεις στους δρόμους.
0: Είναι η δύναμη των πραγμάτων των εκλογικών πλέον. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, που καθιστά σχεδόν αδύνατη άλλου τύπου αντιμετώπιση, παρότι οι υπηρεσίες της Γερμανίας προπολού έχουν κατηγορήσει, καταγγείλει το ΕΦΔΕ, ιδιαίτερα σε μια σειρά περιοχές και στη Σαξονία Άνχαλ, τα ξέρετε εσείς, ως ακραία εξτρεμιστική και επικίνδυνη δύναμη.
16: Ακριβώς.
0: Αλλά
16: και
0: εμένα...
16: Το ΑΦΤΕ έχει δηλώσει τώρα επίσημα η πρόοδος ότι θέλει να καταργήσει ακριβώς αυτή την υπηρεσία.
0: Σωστά. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Ναι. Και άλλα πολλά. Όπως παραδείγματος χάρη ότι πρέπει να στέλνει, να σταματήσει να στέλνει υποστήριξη και οπλικά εργαλεία η Γερμανία στην αγωνιζόμενη Ουκρανία απέναντι στην εισβολή του Πούτιν και της Ρωσίας. Όπως ότι μια σειρά πράγματα έχουν διαμορφωθεί, λέει ότι πρέπει να πάρουμε, να πάψουν οι κυρώσεις για τη Ρωσία και να πάρουμε το πολύ φτηνό αέριο που έχουμε δίπλα μας. Και
2: καταρχάς λέει ότι πρέπει να βγει από την Ευρώπη.
0: Καλά, ναι, μια στιγμή. Αλλά, ναι, αλλά το πιο ανησυχητικό, κύριε Μεϊνάρδο, αυτό να πούμε στιγμή. Νομίζω ότι πρέπει να επισημάνουμε ότι ήταν η μεγαλύτερη εκλογική συμμετοχή που είχαν οι κάλπες αυτού του τοπικού κρατηδίου. Έφτασαν σχεδόν στο 78%. Το έψαχνα το πρωί και είδα ότι η συμμετοχή αυτή δείχνει ότι υπάρχει ένα κύμα πλέον όχι απλά πολιτικής, πώς να το πούμε, εξτρεμιστικής κατεύθυνσης, αλλά ότι περισσότερο κομμάτι το κοινωνικό, νομίζω ότι υπάρχει απάντηση στα προβλήματά του.
16: Ναι, και να πούμε ότι ήταν το αυτή που κινητοποίησε αυτό το κόσμο που παλιά δεν συμμετείχε.
0: Σωστά. Άρα όσο περισσότερη συμμετοχή τελικά πήγαινε υπέρ του ΑΕΦΔΕ ενάντια στην κεντροδεξιά του κυρίου Μέτς που ήταν μεγάλη φάπα αυτή που έφαγε, έτσι δεν είναι?
16: Ακριβώς. Αλλά ένα πράγμα με τη Ρωσία που είπατε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον Ευρώ, που όντως έχουν ριζοσπαστικές θέσεις ακροδεξιά της Γερμανίας, δεν θέλω να δραματοποιήσω αυτή τη στιγμή την κατάσταση. Εδώ μιλάμε για περιφερειακές εκλογές. Που βέβαια στη Γερμανία οι περιφέρειες, δηλαδή τα κρατήδια, 16 κρατήδια, έχουν δύναμη σε τοπικά θέματα, σε περιφερικά θέματα, στα θέματα πολιτισμού εκπαίδευσης, αλλά δεν έχουν λόγο στα εσωτερικά θέματα. Και στο θέμα της μετανάστευσης που έχει πολύ ριζοσπαστικές θέσεις το ΑΕΦΤΕ, δεν φτάνει μέχρι εκεί η δύναμη ενός πρωθυπουργού, ενός κρατηδίου να κάνει μαζικές απελάσεις ή να βγει από το ευρώ ή να κάνει τέτοια πράγματα. Γι' αυτά ευθύνεται το Βερολίνο και η κυβέρνηση του Βερολίνου και το Ομόσπονδο.
0: Υπάρχει διαχρονική αποτυχία της πολιτικής διακυβέρνησης και όχι μόνο του κυρίου Μέρτς, αλλά ο κύριος Μέρτς έλεγε ότι θα κρατήσει την ακροδεξιά. Αλλά να προσθέσουμε ότι σε αυτή τη φάση εδώ κινδυνεύουμε να είναι και πρώτη φορά που θα κυβερνήσει έστω μια περιφέρεια, ένα κρατήδιο, όπως λέτε εσείς στη Γερμανία, έτσι δεν είναι? Και συμπίπτει εκ του αντιθέτου, αν είναι σωστά τα αποτελέσματα που έβλεπα τώρα το πρωί, με την κυρία Βάγκεχνεν, την πλευρά της κυρίας Βάγκεχνεν, που βλέπουμε από τη μια ακροαριστερά και από την άλλη εντελώς ναζιστική ακροδεξιά, ενδεχομένως να συμπλέψουν.
16: Ακριβώς, έχετε δίκιο. Και ο λόγος, και αυτό πρέπει να, γιατί τώρα γίνεται η συζήτηση, γιατί ποιοι είναι οι λόγοι της νίκης του ΑΕΦΤΕ.
0: Μάλιστα.
16: Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η τεράστια δυσαρέσκεια απέναντι στο CDU και κυρίως απέναντι στο καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, γιατί τώρα τίθεται και θέμα Μέρτς. Η πολιτική του συγκεντρώνει στην Σαξονία Άνατ μόλις 9% αποδοχή, δηλαδή είναι μια καταστροφική κατάσταση για τον ίδιο τον Μέρτς και ήδη γίνεται συζήτηση έτσι στους κόλπους του ΣΥΡΙΟΥ μήπως να είναι καιρό να αλλάξουμε λίγο την ηγεσία. Το πρόβλημα όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διάδοχο, δεν υπάρχει κατάλληλος άνθρωπος που θα μπορούσε να διαδεχτεί και αυτό είναι το δίλημα που έχει αυτό το μεγάλο κόμμα, το Λαϊκό Κόμμα παλιά, που πια στην Ανατολική Γερμανία πια δεν είναι λαϊκό όπως το γνωρίζαμε.
2: Κύριε Μέναρντ, γιατί είναι τόσο χαμηλό, ειδικά στη Σαξονία, το ποσοστό του Χριστιανικού Δημοκρατικού Κόμματος?
16: Δεν είναι μόνο στη Σαξονία, αλλά τώρα κατά σύμπτωση εκεί έγιναν οι εκλογές. Τα αποτελέσματα σε άλλα κράτη είναι επίσης πολύ πολύ χαμηλά για το CDU. Το θέμα είναι ο κύριος, και είναι θέμα το οποίο είναι γενικό και σχετίζεται και με άλλες δημοκρατίες, αν θέλετε και με την Ελλάδα μας εδώ. Το κόμμα του CDU έχει κάνει εξαγγελίες πριν από ένα χρόνο περίπου και η πραγματικότητα διαφέρει από την πρακτική που υλοποιείται. Και ο κόσμος στενοχωριέται, λέει, μας έχετε υποσχεθεί να κάνετε αυτά και αυτά και αυτά και την επόμενη μέρα δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή εφαρμόζουν ορισμένες μεταρρυθμίσεις οποίες είναι αντικοινωνικές, λέει ο κόσμος. Και διαμαρτύρεται και υπάρχει το κόμμα το ΑΕΦΤΕ, το λαϊκίστικο κόμμα, που υπόσχεται τα πάντα χωρίς να δείξει έτσι ενδείξεις ότι μπορεί να υλοποιηθούν και ο κόσμος εκεί πηγαίνει. Πια σε αυτή την καμπάνια Δεν ισχύουν τα δεδομένα και τα επιχείρηματα. Είναι συναισθήματα μόνο. Και εκεί νομίζω ότι η καμπάνια, και ήμουν τα τελευταία, τους τελευταίους δύο μήνες στη Γερμανία και παρακολούθησα το τι γίνεται εκεί, ήταν μια πάρα πολύ έξυπνη επαγγελματική καμπάνια που έπεισε τον κόσμο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
2: Πάντως υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει αφήστε τους να κυβερνήσουν, γιατί όλα αυτά που υπόσχονται δεν θα μπορέσουν να τα κάνουν προκειμένου να εκτεθούν. Εμείς 7 τα περάσαμε στην Ελλάδα. Σας θυμίζω ότι είχαμε, λαϊκιστικά είχαμε ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς που έγινε κυβέρνηση και τελικά αυτό που έλεγε πριν τις εκλογές προφανώς δεν μπόρεσε να το κάνει μετά τις εκλογές, και ένα κόμμα της ναζιστικής δεξιάς που μπήκε στην Βουλή και τώρα δεν υπάρχουν στο πολιτικό χάρτη.
16: Έχετε δίκιο, απολύτως. Έχετε δίκιο, και έχουμε εμείς στη Γερμανία πάντα οι συγκρίσεις είναι προβληματικές και συγγνώμη, αλλά έχουμε και εμείς το περιστατικό των πρασίνων. Στην αρχή ήταν πολύ ριζοσπαστική αυτή και τώρα είναι μέρος του κατεστημένου. Και ορισμένοι λένε, να, για να δούμε τώρα τους ακροδεξιούς πώς θα εξελιχθούν. Και λένε ότι μία φορά στην εξουσία ο κόσμος θα καταλάβει ότι και αυτοί δεν έχουν μαγικά μέσα. Είναι όντως το πρόβλημα, άλλο το ιστορικό πρόβλημα της Γερμανίας, δεν μπορούμε να δεχτούμε ένα κόμμα το οποίο σχετικοποιεί έτσι το παρελθόν μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εκεί έχουμε ένα ταμπού. Αν θέλετε, έχουμε και ένα κόμπλεξ ως Γερμανοί. Δηλαδή δεν είμαστε μια κανονική χώρα, μια κοινωνία κανονική σε αυτά τα ζητήματα που σχετίζονται με τα εγκλήματά μας. Αυτό πρέπει να το τονίσω, και αυτό δηλαδή δυσκολεύει πάρα πολύ την όλη κατάσταση.
0: Είστε σαφείς, κύριε Μεϊνάρδους. Απλά θα ήθελα να συνεχίσουμε την κουβέντα πάνω στο γεγονός ότι αυτό που είπα πριν, ότι είναι μαύρες καμπάνες, που τις περιμένατε κι εσείς, είμαι βέβαιος, και όσοι έχουν μια σοβαρή προσέγγιση, γιατί βλέπω ότι έχουν αρχίσει και κάποιοι αναλυτές και σχολιαστές και λίγο πριν και μετά, που πάνε να παρουσιάσουν λίγο μαλακά την κατάσταση αυτή με το AfD, ενώ ξέρουμε καλά τι ρόλο έχει παίξει ο κύριος Τραμπ, ο κύριος Μάσκ και οι υπόλοιποι για το AfD από τη... ένα και δύο χρόνια πριν, μην τα αναφέρω, εσείς τα γνωρίζετε, δεν μπορείτε να τα αναφέρετε εσείς, και είδαμε ότι ο κύριος Τραμπ αμέσως ανήρτησε στη δικιά του, ας την πούμε, ιστοσελίδα, το λέω για τους ακροατές, τα αποτελέσματα για τη Σαξονία Άνχαλτ, που δεν ξέρω αν την καταλαβαίνει καλά που βρίσκεται ακριβώς και αυτός και μερικοί άλλοι. Είδαμε ότι οι συνεργάτες του Πούτιν έτρεξαν να χαιρετήσουν την νίκη, και μάλιστα ένας από αυτούς που είναι υπεύθυνος για τα διεθνή προγράμματα και τις διαπραγματεύσεις, υποτίθεται, για την Ουκρανία, τα ξέρετε εσείς. Το Vox στην Ισπανία, το ακροδεξιό. Άρα λέω, οι μαύρες καμπάνες, αν περιμέναμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, ηχήσαν. Οι δημοσκοπήσεις για τη Γερμανία και όχι μόνο δείχνουν και σε άλλες χώρες ότι η ακραία ακροδεξιά, φασιστική, ναζιστική και επικίνδυνη, αντιμεταναστευτική κτλ., προσπαθεί με δυνάμεις και εντός και εκτός να κυριαρχήσει. Αυτός είναι ο πραγματικός κίνδυνος. Και ναι, σημειώνω και με τη δήλωση ενός ευρωβουλευτή Γερμανού που είπε ότι καλό θα είναι οι δημοκρατικές δυνάμεις να καταλάβουν τι σημαίνει συνεννόηση στα βασικά, όπου πρέπει για να απαντηθεί αυτή η επικίνδυνη εξέλιξη.
16: Σε αυτό συμφωνώ μέχρι ένα βαθμό. Παρατηρούμε μια ομαλοποίηση, αν θέλει, θέλουμε να το πούμε έτσι, σχετικά με αυτό το κόμμα. Μια ομαλοποίηση και συζήτηση, δηλαδή και μια ομαλοποίηση με μια ορολογία πολιτική, η οποία μέχρι πρόσφατα είναι εντελώς απαράδεκτη, γιατί έχει και ρατσιστικές διαστάσεις. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο όμως, η Γερμανία, το τονίζω αυτό, δεν είναι Βαϊμάρη σήμερα. Το Βερολίνο δεν είναι Βαϊμάρη. Έχουμε ένα δυνατό σύνταγμα, έχουμε δυνατά δικαστήρια, και εγώ ως φιλελεύθερος δημοκράτης είμαι αισιόδοξος ότι το κράτος δικαίου δεν θα αφήσει αυτό το σύστημα να καταργηθεί από τους ακροδεξιούς. Εκεί εγώ είμαι αισιόδοξος, και από την άλλη μεριά υπάρχει και μια κοινωνία των πολιτών η οποία αντιστέκεται. Να πούμε ότι πάνω από το μισό το πληθυσμό της Σαξονίας Ανάτ ήταν αναντίον, και θα δούμε τις επόμενες μέρες και τις οργανωμένες αντιδράσεις. Υπάρχει μια πόλωση από τη μία μεριά η ακροδεξή και η συμμαχή τους, και από άλλη μεριά μια δημοκρατική, αν θέλετε, τη φιλελεύθερη κοινωνία η οποία αντιστέκεται. Αυτή είναι η περίπτωση. Το πώς θα βγει αυτό το όλο θέμα θα το δούμε τις επόμενες μέρες και εβδομάδες.
2: Και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμά σας, κύριε Μεϊνάρδους, να σας ευχαριστήσουμε ότι υπάρχει μια κοινωνία που αντιστέκεται και υπάρχουν και θεσμικά αντίβαρα συνταγματικά στην Γερμανία. Μακάρι να μην ζήσουμε ό,τι ζήσανε οι προηγούμενες γενιές από εμάς. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας και να σας πούμε την καλημέρα μας. Και,
0: και προφανώς θα επανέλθουμε.
2: Και θα επανέλθουμε. Έρθουμε σύντομα, βέβαια.
16: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας συνέχεια.
2: Γεια σας. Σε διαφημίσεις.
17: σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Πάμε σε γραμμή, ναι.
19: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
18: Πολλά γκολ.
19: Γκολ στο βολέι.
18: Ποιο βολέι?
19: Ποιο match?
18: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
19: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
18: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
22: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
23: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
24: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
25: Επιστρέψαμε και εγώ θα σας πάω σε μια ευχάριστη έτσι υπενθύμηση. Η είδηση ότι μείναν μόλις 7 ημέρες, μία εβδομάδα από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο με αφορμή τον δρόμο που έχει τη δική του ιστορία του Μάνου Λοΐζου. 14 Σεπτεμβρίου λοιπόν στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία με πολύ σημαντικές συμμετοχές.
0: Μια εβδομάδα. Ακριβώς.
25: Μπορείτε τα εισιτήριά σας να τα προμηθευτείτε όπως ήδη γνωρίζετε στην ticketmaster.gr, ενώ υπάρχουν και φυσικά σημεία που μπορείτε να πάρετε τα εισιτήριά σας στο Σύνταγμα. Μητροπόλεως 25, καθημερινές και Σαββατοκύριακα μπορείτε να τα βρείτε από τις 8 μέχρι τις 10.30, καθώς και στο Κολωνάκι, στην οδό Τσακάλοφ στον αριθμό 14, Τσακάλοφ 14 στο Κολωνάκι, καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 έως τις 10.30. Είναι δεδομένο, αλλά οφείλουμε πάντα να το θυμίσουμε ότι τα έσοδα της συναυλίας θα δοθούν, θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων.
0: Είπαμε, είναι εξαιρετική πρωτοβουλία διαχρονική. Έτσι. Και πρέπει να την τιμήσουμε.
25: Και ευτυχώς που είναι και το Όλοι Μαζί Μπορούμε και γίνονται δενδροφυτεύσεις και στο βαθμό που γίνονται και κυρίως ευαισθητοποιείται ο κόσμος. Έτσι, κάτι που θα έπρεπε να κάνει και η πολιτεία το κάνει μέσω του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αλλά θα έπρεπε να γίνεται με πιο εμφατικό τρόπο και μεταξύ μας αυτά είναι τα θέματα τα οποία δεν συζητήθηκαν στη ΔΕΘ. Δεν συζητήθηκε ένα όραμα για τις νέες γενιές που νοιάζεται για το περιβάλλον, νοιάζεται για τον δημόσιο χώρο, νοιάζεται για την καθαριότητα, νοιάζεται για το μέλλον της, νοιάζεται για πολλά πράγματα. Εντάξει, εμείς μιλάμε για τα μικρά και τα καθημερινά και τα επιδόματα και τους δημοσίους υπαλλήλους, τους αγρότες, το ένα το άλλο, αλλά για τη νέα γενιά, για τον λόγο για τον οποίο η νέα γενιά θα επιλέξει το τι θα γίνει στη χώρα της το 2040-2050, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι στη δημόσια ατζέντα.
0: Θα προσπαθήσουμε να τα συζητήσουμε. Είπαμε, είναι μακρύς προεκλογικός πολιτικότατος μαραθώνιος. Όχι μόνο για την Ελλάδα, σχεδόν για όλη την Ευρώπη. Εκλογές του χρόνου είπαμε, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία, Ισπανία. Τι να συνεχίσω τώρα. Και νομίζω ότι αυτό που ανέφερα και πριν, τι έκανε ο Τραμπ αμέσως μόλις νίκησε το AfD, το ναζιστικό AfD, γιατί δεν θέλω να χαϊδευόμαστε, γιατί εγώ είμαι βέβαιος ότι θα εκδηλωθούν φαινόμενα από εδώ και πέρα που θα λένε μπορεί να γίνει λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, να τους προσέξουμε, να το αντιμετωπίσουμε πολιτικά, αν δεν καυτηριαστεί γρήγορα, γιατί βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις στη Γερμανία. Το είπε και ο κύριος Μεϊνάρδος προηγουμένως.
25: Κοιτάξτε, εδώ είναι το δίλημα, είναι οι δύο απόψεις. Ή και είναι απόψεις της πολιτιστικής επιστήμης, δεν είναι απόψεις δικές μας, ή αντιμετωπίζεις τέτοιου τύπου φαινόμενα όπως αυτά του Χίτλερ στο παρελθόν και όπως αυτά του AfD σήμερα, γιατί έχουν περίπου ταυτόσιμες απόψεις, με τρόπο αποφασιστικό, αυτό λέγεται μαχόμενη δημοκρατία στην πολιτική επιστήμη, είτε το αφήνεις να εκτεθεί με όρους δημοκρατίας και την ανοχή σε αντίστοιχα φαινόμενα. Είδαμε τι έγινε την δεκαετία του 1940 με τον Χίτλερ, με έναν άνθρωπο ο οποίος αιματοκύλησε τον πλανήτη. Αυτή είναι μια συζήτηση που θα γίνεται και στους πολιτικούς επιστήμονες. Δυστυχώς, οι κοινωνίες προηγούνται των συζητήσεων και των αναλύσεων.
0: Ιδιαίτερα άμα δεν τις βοηθάς με συστηματικό τρόπο.
25: Ακριβώς, και
0: δεν ελέγχεις τι εφαρμόζεται, τι δεν εφαρμόζεται, όχι μόνο στα οικονομικά, αλλά και στα θεσμικά, στα δικαιώματα και πάει λέγοντας.
25: Να πούμε ότι έχουμε πολλά μηνύματα, Δημήτρη. Εγώ θα σταθώ σε ένα μήνυμα, ότι έχουμε πολλά μηνύματα και για το αεροσκάφος. Έχουμε ένα μήνυμα από την κυρία Κατερίνα από την Ηλιούπολη, η οποία μας ρωτάει αν μπορούμε να ενημερώσουμε για τη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας για τους αναπληρωτές που έχει πέσει. Δεν μπορεί να κάνει την αποδοχή σύμβασης που είναι ως τις 2 η ώρα γιατί δεν ανοίγει. Άρα αν ακούνε από το Υπουργείο Παιδείας να το δουν αν υπάρχει πρόβλημα. Αν υπάρχει πρόβλημα ας δώσουν μια παράτηση για αυτούς τους ανθρώπους. Επίσης πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι πρέπει να αποσύρουμε τα F4 Phantom. Νομίζω ότι ήδη αποσύρονται και την θέση του θα τα πάρουν τα F35. Κάποιοι μας μιλούν για τις εσωτερικές κόντρες στην κεντροδεξιά και κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι μια χαρά είναι για τη δημοκρατία το AfD, ότι στη δημοκρατία δεν πρέπει να υπάρχουν αποκλεισμοί. Έχουμε και
0: μπερδεύουν το θέμα της δημοκρατίας μερικοί με το θέμα των δικαιωμάτων. Είναι άλλο πράγμα το να εκφράζεσαι και οποιοδήποτε και η οποιαδήποτε ελεύθερα, δημοκρατικά, πολυφωνικά, και είναι άλλο πράγμα άλλα να λες και άλλα να κάνεις. Και για να το συνδυάσω, να μην πούμε μόνο για τη Γερμανία, επειδή είναι προτριών ημερών η είδηση και θέλω να την πω. Αναγκάστηκε ο Πολύς Φάρατζ, που έχει κάνει πολλές απατεωνιές, να απομακρύνει δύο στενούς του συνεργάτες που φάνηκαν σε βίντεο να συζητάνε με ποιο τρόπο θα παραβιάσουν την νομοθεσία για παράνομες χρηματοδοτήσεις στο κόμμα του. Και τώρα, επειδή έχει και τη δίωξη απέναντί του για τα 5 εκατομμυριάκια που είχε πάρει από έναν φοβερό μεγάλο απατεώνα με τα κρυπτονομίσματα, προσπαθεί να δείξει ότι κάποιος απομακρύνει.
25: Πολιτική κριτική. Άρα, με τα λεφτά των άλλων. Έχουμε πολλά μηνύματα για τις συντάξεις. Υπάρχει λόγος και αντίλογος. Λέει ο Τσίπρας τα είχε βάλει νομοθετήσει. Εντάξει, με τα λεφτά των άλλων ο Τσίπρας δεν είχε τα λεφτά να το νομοθετήσει. Εκεί υπήρχε μια μεγάλη διαφορά. Και υπάρχει επίσης το επιχείρημα ότι έχουν πληρώσει όλοι οι συνταξιούχοι τις εισφορές τους από παλιά. Εν μέρη είναι σωστό επιχείρημα, γιατί πολλοί δεν είχαν πληρώσει τις φορές, ειδικά στα λεγόμενα ευγενή ταμεία, κυρίως πλήρωναν οι Έλληνες φορολογούμενοι αφενός και πολλοί συνταξιούχοι που βγαίναν πριν τα 50. Κάπου εδώ όμως φτάσαμε στο τέλος, έχουμε υπερβεί και τον
0: θα χρόνο επανέλθουμε, θα επανέλθουμε.
25: Αύριο τα υπόλοιπα. Καλημέρα. Αύριο πριν κλείσουμε, απλώς να πω, θα έχουμε την χαρά και την τιμή να μας εξειδικεύσει τα μέτρα ο Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο κύριος Αργυρού. Πριν κλείσουμε, να σας ενημερώσω και για την Big Win, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα ανοιχτή. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελοχρωματισμού, μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win, που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. bigwin.gr, bigwincares.gr το site, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το νέο σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
5: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
4: Καταλάβατε?
6: Η ώρα είναι 12.
7: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
8: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
9: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
8: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
9: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
11: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
12: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
13: Πέλα FM.

0: Έλα FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: FM.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
5: Πέλα FM.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και αρχίζουμε όπως πάντοτε με τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Πότε και πώς θα καταργηθούν τα επιδόματα και οι ενισχύσεις που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη? Κριτική από την αντιπολίτευση, διευκρινήσεις για δημοσίους υπαλλήλους και ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Θεσπίζουμε, έπειτα από 15 χρόνια, ενίσχυση Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά για τους δημόσιους λειτουργούς. Για τους δασκάλους, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές. Αυξάνεται σε 400 ευρώ καθαρά η ενίσχυση στους συνταξιούχους και επεκτείνεται σε μόνιμη βάση από τον Νοέμβριο του 26 το σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.
2: Τα λεφτόδεντρα φαίνεται ότι τα βρίσκει μόνο στη Χαριλάου Τρικούπη και στο Πασόκο ο κύριος Μητσοτάκης, όταν στην πραγματικότητα φυτρώνουν τελικά μια χαρά στο Μέγαρο Μαξίμου και εκεί μάλιστα βγάζουν και καρπούς.
0: Εχμηρώα σχόλια κυβερνητικών στελεχών κατά Σαμαρά μετά τη χθεσινή αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό. Φουντώνει την κόντρα η ανταλλαγή πυρών.
3: Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
4: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης.
5: Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό.
0: Τα αίτια της πτώσης του Phantom αναζητούν οι ειδικοί. Στο μικροσκόπιο τα τελευταία δευτερόλεπτα που καταγράφονται και σε βίντεο πριν από την συντριβή, τι μπορεί να έφταξε και βύθισε όλους μας, όλη την Ελλάδα στο πένθος.
6: Δεν πρέπει να αποκλειστούν κάποια ενδεχόμενα όπως είναι μια δυσμενή κατάσταση του αεροπλάνου να βγει και εκτός φακέλου πτήσεως. Ένα, μπορεί να υπήρξε λόγω της φύσεως της άσκησης με πολλά G, με μεγάλη ταχύτητα, με εναλλαγές κατεύθυνση.
7: Πιθανόν να χάσει τον κινητήρα ή επειδή είναι και χαμηλά, ξέρετε, τα πουλιά τρομάζουν και πετάγονται αμέσως. Αν πέσει ένα πουλί μέσα σε ένα κινητήρα, καεί ο κινητήρας σε δευτερόλεπτα.
0: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στην πορεία. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Για να δούμε πώς αρχίζει και η εβδομάδα για εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, από το ραδιόφωνο του αυτοκίνητου σας. Γεια σου Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο μου, κυρίες και κύριοι. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Και είναι ένα ήσυχο κυκλοφοριακά
0: μεσημέρι.
8: Ναι, μια ευχάριστη έκπληξη, όντως. Λίγη κίνηση μόνο στο κέντρο θα συναντήσουν οι εποχούμενοι, στη Σταδίου και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και βεβαίως στα έργα της Αττικής Οδού, στο σημείο δηλαδή που η Αττική Οδός ένθεν κακήθεν μας στέλνει προς τη Λαμία, που προσπαθούν να δώσουν μια δεύτερη λωρίδα τέλος πάντων για να αποσυμφορηθεί λιγάκι η κατάσταση. Τα υπόλοιπα θεωρώ πως είναι ανάξια λόγου. Δηλαδή λίγη κίνηση στην Κηφισιά, στην άνοδο της Κηφισίας στην Κηφισιά, λίγη στην Ερυθρέα, τίποτα το σπουδαίο.
0: Τι λες τώρα, τι λέμε, μας προκαλείς μεγάλη έκπληξη. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά Δημήτρη, πάντα τέτοια νέα να έχουμε. Και θα αρχίσουμε αμέσως τώρα με την εξειδίκευση των μέτρων, τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Τα εξειδίκευσαν, πριν από λίγο κράτησε αυτή η συνέντευξη τύπου, ή μάλλον συνεχίζεται ακόμα με ρωτήσεις δημοσιογράφων από το Οικονομικό Επιτελείο, που εξειδικεύει τα μέτρα τα οποία αφορούν τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους δημοσίους υπαλλήλους, πολλές κοινωνικές και επαγγελματικές τάξεις. Ως επικεφαλίδα, για να περάσουμε μετά στον Νίκο Φελιππίδη.
9: Γνωρίζουμε την πίεση από το κόστος ζωής, τη δυσκολία της στέγης, το κόστος που αντιμετωπίζει μια οικογένεια με παιδιά, την ανάγκη να ανέβουν περισσότεροι μισθοί. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ και η Ελλάδα έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της. Και σε αυτά ακριβώς επιχειρούν να απαντήσουν οι παρεμβάσεις που παρουσιάζουμε και αναλύουμε σήμερα.
0: Μια γενική αναφορά από τον κύριο Πιερακάκη, τον Υπουργό των Οικονομικών, για να περάσουμε τώρα στους ειδικούς, όπως λέμε, και αν μη τι άλλο, ένας από τους οικονομικούς αναλυτές που μας βοηθάει καθημερινά είναι ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
10: Γεια σου Σπύρο, καλή εβδομάδα.
0: Τι ακούμε σήμερα από το Οικονομικό Επιτελείο? Να ρωτήσω κάτι στην αρχή για να σου δώσω μετά τη σκητάλη να πεις ό,τι θέλεις εσύ. Υπάρχει κάτι που ξεφεύγει από αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός?
10: Μικρό διαφοροποιήσεις και εξειδικεύσεις, οι οποίες βέβαια προφανώς θα εξελίσσονται μέχρι να φτάσουμε στην ψήφισή τους.
0: Ναι.
10: Το μόνο βέβαια.
0: Σε τεχνικό επίπεδο δεν αλλάζει κάτι δραματικά, είναι αυτά που είπε ο Μητσοτάκης.
10: Θα τα εξηγούμε εδώ πέρα σιγά-σιγά μαζί με τις αλλαγές που θα προκύπτουν. Το σημαντικό σε πρώτη φάση είναι να δούμε πράγματι, γιατί υπάρχει μια σύγχυση, ποιοι είναι αυτοί, ποιοι παίρνουν τα περισσότερα, γιατί όλα εδώ είναι ευρώ. Γιατί εδώ είναι τα έσοδά μας, οι φόροι μας, οι οποίοι θα πάνε σε κάποιες άλλες ομάδες. Λοιπόν, το κόστος για τους ελεύθερους επαγγελματίες μαζί το μέτρο το περσινό της μείωσης της κλίμακας που φορολογούνται, που είναι η ίδια με αυτό μισθωτών, συν τη μείωση των τεκμηρίων που φεύγουν 2-3 παραδοχές και μένει μόνο αυτός του κατώτου μισθού, η σύνδεση με το κατώτου μισθό, συν τις εξαιρέσεις των ταξιτζίδων που σε περίπτωση συνιδιοκτησίας θα κόβεται το μισό τεκμήριο, το συνολικό άθροιμα είναι 572 εκατομμύρια ευρώ για το 2027. Τόσο είναι το όφελος. Τόσα πληρώνανε παραπάνω και 572 εκατομμύρια ευρώ θα παραμείνουν στις τσέπες τους. Πάμε στους συνταξιούχους. Το κόστος για το

0: ανεξαρτήτως ηλικίας το επίδομα. Δηλαδή δεν θα υπάρχει το όριο του 65 ετών, τα εισοδηματικά έχουν φύγει από τη μέση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους, στον προϋπολογισμό του 2027 μπαίνουν 815. Επειδή μεσολαβούν οι εκλογές, καλό είναι, επειδή να κάνει ο καθένας τον προγραμματισμό του, ότι θα είναι στον προϋπολογισμό του 27 ψηφισμένη η καταβολή επιδόματος εορτών Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μεικτά. Το Δεκέμβριο του 27 θα γίνει αυτό. Συν την αύξηση βάσει της αύξησης του κατώτου μισθού που θα είναι 80 ευρώ μηνιαίως μεικτά έως τον Ιανουάριο του 28. Όλο αυτό μας αφρίζει 815 εκατομμύρια για τους δημόσιους υπαλλήλους.
1: 815 για τους δημοσίους υπαλλήλους, 572 εκατομμύρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Λες ότι θα μπει στον προϋπολογισμό αυτό το επίδομα των 500 ευρώ, στον προϋπολογισμό του 27, άρα περιμένουμε να είναι στον προϋπολογισμό που θα συζητηθεί στη Βουλή τους επόμενους μήνες.
0: Α, μπράβο.
1: Ωραία. Πετραλιάς, ο κύριος Πετραλιάς, υφυπουργός οικονομικών, για το πόσοι ελεύθεροι επαγγελματίες ωφελούνται από αυτές τις παρεμβάσεις.
2: Κάνουμε τη μεγάλη παρέμβαση για τη μείωση των προσαυξήσεων στα τεκμήρια των ελευθερών επαγγελματιών. Περίπου 400.000 ελεύθεροι επαγγελματίες που υπόκειται σε τεκμήρια. Ουσιαστικά, αν έχει στείλει My Data και δεν έχει υποπέσει σε φορολογική παράβαση μετά από έλεγχο, λαμβάνει τη μείωση. Το 2028 θα έχουν επιπλέον μείωση 85 εκατομμύρια περίπου από τη μείωση προκαταβολής.
1: Είπε και το άλλο, Νίκο, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ότι θα έχουν αυτό το όφελος ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι εντάξει στις εισφορές τους. Ή δεν έχουν υποπέσει σε κάποια φορολογική παράβαση. Δεν έχουν πέσει σε κάποια εργασιακή παράβαση.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή
0: σωστά,
1: πρέπει σωστά, να είναι απολύτως εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις τους για να έχουν το όφελος, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αν και νομίζω ότι υπάρχουν διαδικασίες συμμόρφωσης. Αυτά υπάρχουν και πρόστιμα για όλα αυτά. Και ενδεχομένως. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς το λόγο, αλλά τέλος πάντων ένας νόμος τηρείται. Όταν δεν τηρείται, υπάρχει πρόστιμο που συνοδεύει τη μη τήρηση ενός νόμου. Και έρχεται ένας άλλος νόμος, ο οποίος προβλέπει κάποια πράγματα. Θα μας τα διευκρινίσει, θα τα καταλαβαίνουμε κι εμείς σιγά σιγά όσο περνούν οι μέρες. Να πάμε στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.
1: Μου επιτρέπεις λίγο. Μου επιτρέπεις λίγο για να μην ξεφύγουμε. Ανέφερες το κόστος των μέτρων για κάθε κοινωνική επαγγελματική ομάδα. 570 εκατομμύρια για ελεύθερους επαγγελματίες, 815 εκατομμύρια για τους δημοσίους υπαλλήλους. Επειδή ασκείται μια κριτική από την αντιπολίτευση ότι φύτρωσαν λεφτόδεντρα στο Μαξίμου. Δεν σε βάζω στο πολιτικό σκέλος, αλλά αυτά τα χρήματα φύτρωσαν, από πού προέρχονται τέλος πάντων?
0: Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων προέρχεται, πρώτα απ' όλα, όλα αυτά είναι συμφωνημένα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Είναι το πρώτο πλέον που συζητάμε σε τέτοιου είδους συνέντευξη τύπου. Εντάξει. Άρα είναι θέματα για τα οποία είναι συμφωνημένα και είναι εντός του δημοσιονομικού πλαισίου μας. Το μεγαλύτερο μέρος τους ήταν μέτρα τα οποία αφορούν το άσπισμα της οικονομίας και έχουν αναγνωριστεί ως τέτοια, ως επιπλέον έσοδα. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι είναι την υπεραπόδοση της οικονομίας λόγω της ανάπτυξης. Όπως και των δημοσίων εσόδων για διάφορους λόγους.
1: Έχει βάσει μια κριτική που λέει ότι μας υπερφορολογεί το κράτος, παίρνει πολλά περισσότερα από την τσέπη μας και στο τέλος κάνει τον κυμπάρι.
0: Είναι βέβαιο ότι συμβαίνει αυτό. Δεν έχω καταλάβει σε ποιο αναφέρονται. Γιατί όλοι όσοι μιλάνε έχουν κυβερνήσει όλοι. Οι φόροι δεν μπήκανε τώρα. Αν δεν κάνω λάθος, ένας φόρος ανακοινώθηκε, 1,5 φόρος ανακοινώθηκε χτες. Οι φόροι δεν ανακοινώνονται εδώ και μια εφταετία. Φόροι ανακοινωνόντουσαν έως το 2017, κάπου εκεί. Μετά σταμάτησε το μνημόνιο το 2018, το καλοκαίρι, και σταμάτησε να ανακοινώνονται φόροι. Πολύ απλά τότε είχαμε συγκεκριμένα δημοσιονομικούς στόχους και πολύ χαμηλό ρυθμό ανάπτυξη, άρα έπρεπε να πάρουμε έσοδα από την υπάρχουσα πίτα. Μετά άρχισαμε να μεγαλώνουμε την πίτα. Η κριτική που εγώ περίμενα να ακούσω από την αντιπολίτευση ήταν όλα αυτά τα μέτρα να οδηγούν στο μεγάλωμα της πίτας. Για να έχουν και αυτοί να μοιράσουν και να φτιάξουν τα προεκλογικά προγράμματα. Εκεί είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι αν η οικονομία μεγαλώνει και αν οι πολιτικές που εφαρμόζονται οδηγούν στο μεγάλωμα της οικονομίας. Γιατί το να μοιράζουμε αυτά ίδια είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει, το έχουμε βαρεθεί, να σου το πω πολύ απλά. Γιατί καταλήγει σε σύνθημα, απλώς αναδιανομής.
1: Ωραία, σε είχα διακόψει
0: όταν. Είναι και λίγο μίζερο.
1: Σε είχα διακόψει όταν πήγες να πεις κάτι χρηστικό, μάλλον, και εγώ, ναι.
0: Όχι, για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα είναι κρίσιμο. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν καταλάβαμε τι μπορεί να. Γιατί πέρυσι είχε γίνει μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Τώρα, είναι ο κατώτατος, παραλαμβάνω, αυτό αφορά και τους ανθρώπους με τις τριετίες.
1: Που συνδέεται όμως και με πολλά επιδόματα, έτσι δεν είναι?

0: Είναι ο κατώτατος.
1: Σωστά. Αλλά πρώτα με τις τριετίες, άρα μιλά αφορά για περίπου 750.000 ανθρώπους, ο οποίος θα πάει 954 μεικτά τον Απρίλιο και 1.000 ευρώ το 28, εφόσον συμφωνήσει αυτό προφανώς και η επόμενη κυβέρνηση. Ή θα έχουμε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Εδώ είναι κάτι που αφορά τους πάντες. Από τον Απρίλιο του 27, το σύνολο της μείωσης 0,5% θα γίνει από τις εισφορές του εργαζόμενου. Θα πει κάποιος τι έγινε, θα κουνηθεί λίγο ο μισθός προς τα πάνω, υπέρ του εργαζόμενου. Γιατί αυτό που θα γλιτώσει, που παρακρατούσε η επιχείρηση, πλέον θα μείνει μέσα στο μισθό. Το τρίτο αφορά τους τρίτεκνους, οι οποίοι αλλάζει η φορολόγησή τους. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους ανήκουν στην κατηγορία των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Το αφορολόγητο τους πλέον είναι 20.000 ευρώ. Και όσοι έχουν πάνω από τις 20.000 ευρώ, και αυτοί θα έχουν αντίστοιχη μείωση για το ποσοστό του εισοδήματος που θα φτάνει ως το νέο τους πλέον αφορολόγητο, το οποίο αυξήθηκε.
0: Θα μας έπαιρνε. Ναι.
1: Αγρότες.
0: Χρήσιμο.
1: Δεν είναι λίγοι, γιατί είναι και το όφελος δείχνει. Είχαμε 53.000 που πληρώνουν ακόμα. Μάλλον και θα πληρώνουν πλέον ελάχιστοι. Δηλαδή, νομίζω σιγά-σιγά θα είναι σαφές. Θα είναι ελάχιστοι οι αγρότες που θα πληρώνουν, γιατί ανεβαίνει το αφορολόγητό τους και σε αυτούς στις 20.000 ευρώ.
0: Οπότε λες, που καλύπτεται έτσι η συντριπτική πλειονότητα των αγροτών.
1: Ναι. Οι αγρότες στην Ελλάδα που δηλώνουν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είναι κοντά στους 500.000. Φόρο πληρώνουν αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν και στην ομιλία του Πρωθυπουργού, περίπου 50.000. Από αυτούς 50.000 που τους αφορά το μέτρο της αύξησης του αφορολόγητου, κάποιοι θα πάνε παντελώς στο αφορολόγητο, δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο. Κάποιοι άλλοι που έχουν πάνω από 20.000 θα πληρώσουν πολύ μειωμένο φόρο. Επαναλαμβάνω, μια πληθυσμιακή βέβαια ομάδα που έχει μειωθεί πάρα πολύ και έχει χτυπηθεί το εισόδημά της τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει το θέμα με τις οικογένειες, όπου δεν το είχαμε ακούσει καθόλου, πέρα από τον κουμπαρά, που θα μπορέσουμε ενδεχομένως να πούμε, αυξάνει το ποσό της αποζημίωσης για βάουτσερ βρεφονιπιακών σταθμών κατά 10%. Με αύξηση των εισοδηματικών ορίων κατά 2.000 ευρώ και κατάργηση πλέον για τους τρίτεκνους. Οι τρίτεκνοι πλέον θα μπαίνουν σε βρεφονιπιακούς σταθμούς, θα παίρνουν λοιπόν μια αποζημίωση για να πάνε σε έναν ιδιωτικό βρεφονιπιακό σταθμό χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Άρα η μέρος εξομοίωση που συζητάγαμε πριν από τη ΔΕΦ τους πολύτεκνους έρχεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γίνεται επί της ουσίας. Και προβλέπονται και διάφορα άλλα μικρά επιδόματα για τους πολίτες.
0: Θα μπαίνουμε, γιατί και έχουμε μία παρέμβαση όσον αφορά τη στεγαστική πολιτική με την εξαγγελία ενός προγράμματος Σπίτι μου 3. Είναι αυτός ο κουμπαράς για τη νέα γενιά, όπου βάζει το κράτος όσα χρήματα βάζεις και εσύ με ανώτατο όριο τα 100 ευρώ το μήνα, ούτως ώστε στα 18 του ένα παιδί να έχει μια προοπτική να ξεκινήσει ό,τι θέλει, είτε σπουδές είτε κάτι άλλο. Θα τα αναλύουμε στη συνέχεια. Απλά εγώ θέλω σε αυτό το σημείο να σου πιστώσω το γεγονός ότι όποιος άκουγε Sky 100,3 και Νίκο Φιλιππίδη, από την πλευρά του ακροατή είχε όλη την εικόνα των μέτρων, από την πλευρά της κυβέρνησης πρέπει να εκνευριζόταν πολύ, γιατί τα είχες πει όλα αρκετές μέρες πριν. Δεν είχες αφήσει τίποτε για έκπληξη. Ακόμη και το επίδομα των δημοσίων υπαλλήλων τις τελευταίες ημέρες σε άκουγα στο ρεπορτάζ που το έλεγες. Είχες μια πολύ καθαρή εικόνα για το τι θα ετοίμαζε το οικονομικό επιτελείο. Αυτό πρέπει να σου το πιστώσουμε.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σπυρίδω, απλώς το ρεπορτάζ.
0: Ήθελες να πεις και κάτι τελευταίο. Εγώ το τρέχω λιγάκι.
1: Όχι, καλά κάνεις. Αυτό που θα το θέλω να πω είναι ο μοναδικός φόρος που ξεκάθαρος είναι η αύξηση του φόρου μεταβίβασης στην αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών. Από 3 σε 15%. Θέλω να σου πω, στη Βόρεια Ελλάδα, που ήμουν τώρα το προηγούμενο τριήμερο, η συζήτηση είναι ότι έχουν αγοράσει πολίτες τρίτων χωρών, αλλά και Ευρωπαίοι, κατά κύριο λόγο Βαλκάνοι, από άκρη σ' άκρη όλη την ακτογραμμή της Μακεδονίας και ενδεχομένως και της Τράκης. Αυτή ήταν η συζήτηση και πράγμα που ήταν κάτι που ένιωθα ότι τους κατοίκους τους ενοχλούσε που κάνουν και διακοπές οι ίδιοι στα ίδια μέρη. Θέλω να σου πω ότι εδώ είχαμε μία παρέμβαση αρκετά σημαντική και είναι σίγουρο ότι έπαιξε ρόλο ότι αφουγκράστηκαν την αίσθηση των πολιτών της περιοχής, ειδικά επαναλαμβάνω Μακεδονία, Θράκη, που είναι και λίγο ευαίσθητη στα θέματα αυτά.
0: Ναι. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Αύριο πάλι εδώ με τον Νίκο Φιλιππίδη. Θα συνεχίσουμε με την ανάλυση στο μέτρο και με ό,τι βεβαίως έχει προκύψει μέχρι αύριο, αναμφισβήτητα. Ακούσαμε μία-δύο δηλώσεις από τους υπουργούς. Να ακούσουμε τώρα και μία-δύο δηλώσεις από την πλευρά εκείνων στους οποίους απευθύνεται η κυβέρνηση με αυτά τα μέτρα, όπως είναι οι επιχειρηματίες. Ο κύριος Χάτζη Θεοδοσίου ήταν στον Αντένα, ήταν ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και είπε.
2: Προκαταβολή φόρου. Τι σημαίνει 5% το χρόνο. Το 34% θα φτάσουμε στο 50%. Τέλος επιδεύματος. Αυτό πια ήταν κάτι το αδιανόητο. Λέει σε όλη την Ελλάδα, μπράβο, σε όλη την Ελλάδα, εκτός Αττικής. Δηλαδή στην Αττική υπάρχει αίσθηση ότι 400.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν καλύτερες μέρες. Από πού και ως πού εξαιρείται η Αττική.
0: Ο κύριος Σιδερόπουλος από την πλευρά των. Είναι αγροτοσυνδικαλιστής ο κύριος Σιδερόπουλος, ήταν στο Άξιον.
3: Το ότι ανεβήκαμε στο 20.000 στο αφορολόγητο σημαίνει ότι θα καλυφθεί ακόμα ένα μέρος των αγροτών εφόσον φτάνει το εισόδημα στα 20.000. Το πρόβλημά μας είναι η παραγωγή, το πρόβλημά μας είναι οι τιμές.
0: Και τώρα θα πάμε στο πολιτικό σκέλος με τον Γιάννη Καντέλη. Ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Τα μέτρα είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Εμείς ακούσαμε και με τον Νίκο Φιλιππίδη την εξειδίκευση, το οικονομικό σκέλος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο, όχι τόσο το Σάββατο, κυρίως χθες στη συνέντευξη τύπου, εκτόξευσε βολές κατά της αντιπολίτευσης. Κράτησε και ένα εξαιρετικά δεικτικό σχόλιο, μάλιστα σε ερώτηση δική σου για τον κύριο Σαμαρά. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Εσύ μπορείς να μας μεταφέρεις και το κλίμα. Ακούσαμε ένα μεγάλο μέρος από την εκπομπή σας με τον Αντώνη Ατζολέτο, βέβαια. Αλλά πες κάτι και για το μαγκαζίνο, Γιάννη.
4: Λοιπόν, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης έβαλε τρία πρόσωπα στο κάδρο με τη συνέντευξη τύπου. Ναι. Διότι, όπως σωστά είπες, Σπύρο, στην ομιλία του, αφιέρωσε 5 γραμμές. Για να αναφερθεί και γενικότερα στην αντιπολίτευση και πιο ειδικά, χωρίς να αναφέρει καν το όνομά του, στον κύριο Τσίπρα, με την αφιέρωση που γίνει και viral με τον στίχο του τραγούδι της Αλέκας Κανελίου και του Δημήτρη Μητροπάνου, αλλά στη συνέντευξη τύπου φρόντισε να βάλει τρία πρόσωπα στο κάδρο για διαφορετικούς λόγους. Να τα πάρουμε και με τη σειρά. Πρώτον, ο κύριος Τσίπρας. Στον κύριο Τσίπρα εκ νέου επίθεση. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι για τον κύριο Μητσοτάκη, για την κυβέρνηση, είναι ο βασικός αντίπαλος στον δρόμο για τις κάλπες. Το θέλουν κιόλας, πρέπει να σου πω, διότι δημιουργείται ένα δίπολο στο οποίο έχει επικρατήσει ο κύριος Μητσοτάκης και το 2019 και το 2023 και θεωρούν ότι στο εκλογικό δίλημα Μητσοτάκης-Τσίπρας, εφόσον φτάσουμε με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα μέχρι τις εκλογές, πολλοί κεντρώοι ψηφοφόροι θα κατευθυνθούν προς τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν θα πάνε στον κύριο Τσίπρα. Εδώ έρχεται και δένει η επίθεση προς το Πασόκ και στον κύριο Ανδρουλάκη. Είχε 4-5 αναφορές χθες, αν μέτρησα καλά, συνέντευξη τύπου, είτε για το ιδιωτικό χρέος, είτε για τον τρόπο που γιορτάστηκε η 3η Σεπτέμβρη, είτε για τις ευθύνες του Πασόκ για την εκτόξευση του χρέους τη δεκαετία του 80. Δεν είναι τυχαίο, γιατί όσο λειτουργεί το δίπολο Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, Μητσοτάκη-Τσίπρα, τόσο περισσότερο θα συμπιέζεται το Πασόκ. Και όσο το Πασόκ κοιτάζει προς τα αριστερά, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να αλώσει περισσότερο και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης στον χώρο του κέντρου και να πάρει κεντρώους ψηφοφόρους, ειδικά όσο μπαίνει το δίλημα που αναφέραμε στην αρχή. Και με αυτόν τον τρόπο να καλύψει τις όποιες απώλειες από τα δεξιά. Και εκεί έρχεται και.
0: Κάτσε μισό λεπτό, μια και ήρθες εκεί.
5: Ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
6: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
0: Και εκεί πάνω στο κόμμα Μητσοτάκη υπήρξε και ανταπάντηση από τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε μετά από ερώτηση δική σου, Γιάννη. Στην αρχή φάνηκε να λέει, γιατί του έβαλες κάποιες υποθετικές ερωτήσεις, ότι αν κάνει κόμμα, στην αρχή φάνηκε να θέλει να το αποφύγει. Αλλά η συνέχεια έδειξε ότι όχι μόνο δεν ήθελε να το αποφύγει, αλλά εγώ τον άκουσα για πρώτη φορά να σου απαντάει τόσο με τέτοια ένταση, πώς να το πω.
4: Γιατί αυτό που το πιο αρχικά χαρακτήρισε υποθετικό, ξέρουν όλοι, ξέρει και ο ίδιος βέβαια πολύ καλά.
0: Ό,τι θα γίνει.
4: Ό,τι θα γίνει, ότι ο κύριος Σαμαράς δραστηριοποιείται πολύ έντονα στο παρασκήνιο, αλλιεύοντας και πολλά δυσαρεστημένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Και εδώ λοιπόν, με την εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά, δημιουργούνται νέες ανακατατάξεις στην δεξιά πολυκατοικία. Η Νέα Δημοκρατία, όπως σου έλεγα, για να δέσουμε τα κάδρα των προσώπων στα οποία επιτέθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, προσπαθεί να αλλιεύσει από το κέντρο για να καλύψει τις όποιες απώλειες θα έχει στα δεξιά της. Απώλειες που προφανώς θα κάνει στην πορεία προς εκλογές, ό,τι μπορεί να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες. Γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι ο κύριος Σαμαράς θα επιχειρήσει και σε κάποιες περιπτώσεις θα καταφέρει να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία. Ειδικά στοχεύοντας πρόσωπα τα οποία μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστά σε όλη τη χώρα, αλλά είναι πρόσωπα τα οποία έχουν την δυνατότητα να φέρουν κόσμο στην κάλπη, να μαζέψουν ψηφοφόρους για το νέο εγχείρημα του κυρίου Σαμαρά. Και ο κύριος Μητσοτάκης, με αυτήν την απάντηση χθες, την για πρώτη φορά τόσο σκληρή τοποθέτηση για τον πρώην Πρωθυπουργό, δείχνει ότι αρχίζει από τώρα να τον αντιμετωπίζει ως έναν πολιτικό αντίπαλο. Θα δούμε αυτό μόλις ανακοινωθεί το κόμμα, γίνεται ακόμη πιο σκληρό, αλλά έδειξε και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τον κύριο Σαμαρά. Ποιος είναι αυτός? Ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος πρόδωσε τη Νέα Δημοκρατία σε δύο διαφορετικές φάσεις, χωρίς να σεβαστεί την παράταξη. Εδώ νομίζω ότι θα παιχτεί και όλη η αντίδραση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης.
0: Πάντως και η απάντηση από τον κύριο Σαμαρά έδειξε ότι και εκείνος το έχει πάει αρκετά βήματα παρακάτω. Δηλαδή, πριν καλά-καλά τελειώσει η συνέντευξη του κύριου Μητσοτάκη, και βγήκε όχι με ανακοίνωση, βγήκε με βίντεο. Δηλαδή, πια το πράγμα έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Δεν θέλω να καθυστερήσουμε, γιατί έχω δω...
4: Έχει κλείσει τα ένστικα του κύριου Σαμαρά πολύ, πολύ εύκολα, μπορούσα να πω.
0: Είναι στο στούντιο συνέτερός, οπότε μην του φάμε χρόνο.
4: Εννοείται.
0: γιατί ούτως ή άλλως, καλώς ήρθες Αντώνη Σαντζολέτος, ούτως ή άλλως και on demand μπορεί κάποιος να μπει στο Sky Radio στην ιστοσελίδα και να βρει την εκπομπή σας, όπου τώρα κάνουμε μια σύνοψη, αλλά εσείς στις 10 η ώρα τα έχετε πει όλα και σε μεγαλύτερη έκταση. Απλά για όσους δεν είχαν προλάβει να ακούσουν, τώρα έχουν την ευκαιρία. Μόνο το τελευταίο, Γιάννη, έχω την εντύπωση, βλέποντας και κυβερνητικά στελέχη, σαν να έδωσε το σύνθημα ο κύριος Μητσοτάκης με τη σημερινή τοποθέτηση, και από το πρωί έχουν βγει πολύ απελευθερωμένοι κατά του κύριου Σαμαρά.
4: Ναι, γιατί καταλαβαίνουν
0: ότι πια δεν υπάρχουν τώρα.
4: Είναι μια κεντρική επιλογή. Ναι, πλέον έχουν σταματήσει οι αυρότητες,
0: τις
4: οποίες αντιμετωπίστηκε αρχικά ο κύριος Σαμαράς, και νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει δώσει τον τόνο σε όλους. Μένει να δούμε όμως, Σπύρο, θα σου έλεγα, και πόσοι θα ακολουθήσουν από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτούς τους ψηλούς τόνους. Θα έχει αυτό ενδιαφέρον.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Καντέλη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν, για παράδειγμα, εντάξει, η κυρία Μπακογιάννη έχει τοποθετηθεί και στο παρελθόν έτσι σκληρά απέναντι στον κύριο Σαμαρά, αλλά για παράδειγμα ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, που βγήκε σήμερα το πρωί και είπε:
7: δυστυχώς για μένα, η αντιπάθειά του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει φτάσει πλέον στο βαθμό ανεξέλεγκτο. Δεν μπορεί να τα βλέπεις όλα αρνητικά. Γιατί αν τα βλέπεις ο Σαμαράς όλα αρνητικά, τότε δεν ξεχωρίζεις εσύ τον εαυτό σου από τη ζωή, το Τσίπρα, την Ανδρουλάκη.
8: Ήταν τηλέφωνο,
7: η χθεσινή δήλωση ήταν θλίψη. Ήταν θλιβερή.
0: Αυτά είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Ο Αντώνης Σατζολέτος, σε έχω ήδη ανακοινώσει, καλώς ήρθες. Να δούμε τώρα και πώς αντιμετωπίστηκε ο Πρωθυπουργός στα όσα είπε, η ομιλία του, η συνέντευξή του από την πλευρά της, των άλλων κομμάτων.
9: Ναι, κοίτα, πιο πολύ εστιάζουν στο θέμα της ακρίβειας. Ότι δεν έδωσε απαντήσεις. Και μάλιστα, επειδή υπήρχαν κάποιες διαρροές, ότι γενικότερα και οι γαλάζιοι βουλευτές θα ήθελαν κάτι περισσότερο, θα πάνε στις περιφέρειές τους. Βλέπουν ότι κάποια μέτρα, όπως η μείωση του ρεύματος 30% που είναι σε βάθος τριετίας, ή ότι δεν έχει κάτι χειροπιαστό ο πολίτης για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, να ανεβάσει το εισόδημά του. Άρα, νομίζω, επειδή πάμε σε εκλογές και οι εκλογές βασίζονται στην οικονομία, θα βασιστούν πάρα πολύ σε αυτό. Σαφώς βλέπουν και την κινητικότητα από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Οπότε αυτό που λένε είναι ότι οι δημοσκοπήσεις που θα δούμε μετά τις 15 Σεπτεμβρίου σαφώς θα υπάρχει μια εικόνα για το που κινείται το πράγμα, αλλά για τη Νέα Δημοκρατία θα υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πόσο θα πέσει όταν ο κύριος Σαμαράς φτιάξει το κόμμα, γιατί θα υπάρχει μια γενικότερη αναδιάταξη στην αριστερή πολυκατοικία. Επιμένει και Πασόκ και Ελλάς, θα δούμε μεθαύριο τον Αλέξη Τσίπρα να απαντά σε ερωτήσεις, να υπερασπίζεται το πρόγραμμά του. Είδαμε τον κύριο Ανδρουλάκη να μιλά για την 13η σύνταξη και να επιμένει σε αυτό.
0: Δεν πιστεύω να τον χαλάει τον κύριο Τσίπρα ότι τον έχει απέναντί του ο κύριος Μητσοτάκης ως αντίπαλο βασικό.
9: Καθόλου. Αλλά από την άλλη τον εμφανίζει ως σίγουρο δεύτερο, κάτι το οποίο ο κύριος Τσίπρας θέλει να αποδείξει ότι δεν έχει φτάσει ένα ταβάνι. Γι' αυτό είναι στοίχημα για αυτόν να βάλει το 2 μπροστά, όχι τόσο εύκολο στοίχημα σίγουρα, και να ξεκαθαρίσει την υπόθεση δεύτερη θέση. Σίγουρα έχει ενδιαφέρον αυτή η εβδομάδα, γιατί αύριο θα ανέβει ο Νίκος Ανδρουλάκης θα δει τους παραγωγικούς φορείς με την Άννα Διαμαντοπούλου, τον Παύλο Γερουλάνο με κορυφαία στελέχη, με τομεάρχες. Την Τετάρτη είναι η συνέντευξη τύπου και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να τα συνοψίσει όλα. 12 και 13 είναι το διήμερο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και να παρουσιάσει το πρόγραμμα αλλά και να απαντήσει στους πάντες, και στον κύριο Τσίπρα και στον Πρωθυπουργό, να δείξει ότι αυτός είναι ένας αντίπαλος δεν πρέπει να τον υποτιμούν.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατσόλετος. Αυτά και από την πλευρά της κριτικής που ασκείται και της τακτικής που ακολουθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διαφημίσεις και επιστροφή.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
10: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
4: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Ακούσαμε λίγο πριν από τον Νίκο Φιλιππίδη για τα της οικονομίας στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, το Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνη Ατσολέτο, για την πολιτική αντιπαράθεση που προκάλεσε, που πυροδότησε η ομιλία και συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός δεν έμεινε μόνο σε αυτά.
12: Και από εκεί πέρα για το θέμα των χωρικών υδάτων θέλω να υπενθυμίσω ότι δηλαδή διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία.
11: Ήταν μια αναφορά που δεν πέρασε απαρατήρητη στην Άγκυρα. Ο Μανώλης Κωστίδης, όπως πάντοτε αυτή την ώρα. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Την όμορφη ηλιόλουστη Κωνσταντινούπολη, όπου σήμερα βεβαίως όπως και χτες είναι, θυμόμαστε πάντα τα Σεπτεμβριανά, το πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων που συνέβη το 1955-71 χρόνια πέρασαν. Θυμόμαστε, δεν μένουμε εκεί, προχωράμε βεβαίως, αλλά πάντα η μνήμη υπάρχει και
11: Έχεις απόλυτο δίκιο και καλά κάνεις, γιατί εμείς παρασυρώμαστε από το τρέχον, ενώ ο ελληνισμός της πόλης που τόσο πολύ με το ρεπορτάζ σου και τη δραστηριότητά σου, την ξέρει νομίζω ο κόσμος, γιατί πολλές φορές έχουμε αναφερθεί εδώ τις προσπάθειες που κάνεις και για τα σχολιά που έχουν μείνει και για τον κόσμο που έχει μείνει, τους Έλληνες στην πόλη, τη μεγάλη προσπάθεια που κάνεις και είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου, δηλαδή με βάζεις και εμένα. Με βάζει στο σωστό πλαίσιο να δούμε και το μείζον. Εγώ πηγαίνω κατευθείαν στο τρέχον,
13: είναι,
11: αλλά σε καλά κάνεις.
13: Όχι αυτά που λες είναι, αλλά επειδή είναι η τέτοια μέρα και ήθελα να θυμίσουμε ότι λόγω του πογκρόμ καταστράφηκαν, βεβαίως έχουμε
14: κάποιοι λένε τρεις, κάποιοι επτά ανθρώπους που σκοτώθηκαν από τα επεισόδια, χιλιάδες τραυματίες, 4.408 καταστήματα καταστράφηκαν, 26 σχολεία, 5 πολιτικοί σύλλογοι, 3 εφημερίδες, ξενοδοχεία, κλινικές, ζαχαροπλαστεία, εκκλησίες και βεβαίως συνήθηκαν και σε δύο κημητήρια. Μιλάμε για μαύρη ιστορία που ακολούθησε μετά το 1955 το 1964 με τις απελάσεις των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και σήμερα απομείναμε 2.000 άνθρωποι από κάποτε, από μια ομογένεια που μετά τη συνθήκη του Ζάνης υπήρχαν τουλάχιστον 120.000 Έλληνες που ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Αυτά.
11: Ναι, ναι. Ως σύντομη αλλά απαραίτητη αναφορά στην ιστορία. Τώρα, στο σήμερα. Ακούσαμε πριν μια δήλωση του Πρωθυπουργού που νομίζω ότι απασχολεί πολύ τα τουρκικά μέσα, Μανώλη.
14: Πάρα πολύ, διότι υποψιάζονται ότι ο Μητσοτάκης κάτι ετοιμάζει. Και δεν είναι μόνο η δήλωση του Μητσοτάκη, αλλά και οι διαρροές στον ελληνικό τύπο, ότι ενδεχομένως η Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά σύντατα. Και όχι μόνο, και ο Πρωθυπουργός το αποκάλυψε, ότι στο διάβημα που έστειλε η Ελλάδα για τα θαλάσσια πάρκα στην Τουρκία, λέει ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά σύντατα στα 12 μίλια. Έως τα 12 μίλια, κυρίως. Στη διαρροή στον ελληνικό τύπο αναφέρει ότι η Καθημερινή έγραφε ότι νοτίως της Κρήτης. Mm-hmm. Νοτίως και όπως είπε σήμερα ο κύριος Στήρης, ίσως και δυτικά της Κρήτης. Αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Θυμόμαστε ότι ο Ιμπραήμ Καλίν, όταν ήταν διπλωματικός σύμβουλος του Ερντογάν, σήμερα είναι διοικητής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, είχε πει ότι ακόμα και στην Κρήτη αν επεκταθούν τα χωρικά υδατά ισχύει το κάζους μπέλι. Αυτό παλαιότερα. Ο Ιμπραήμ Καλίν την περασμένη εβδομάδα, πριν από 15 ημέρες, πριν από 10 ημέρες, με συγχωρείτε, ήταν στην Αθήνα. Συναντήθηκε εκεί επίσημα με τον διοικητή των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών, τον κύριο Δημήρη. Σύμφωνα με την Καθημερινή, συναντήθηκε και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η εφημερίδα Γενής ΑΦΑΚ αναφέρει ότι έφερε μήνυμα, τονίζοντας ότι θέλει συνεργασία με την Ελλάδα, αλλά δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα στο Αιγαίο, η Τουρκία δεν θα επιτρέψει, και ότι η Τουρκία δεν θα κάνει οτιδήποτε μπορεί για να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της. Και ερχόμαστε στο κάζους μπέλι. Το κάζους μπέλι φαίνεται ότι επανέρχεται και στα μέσα ενημέρωσης, αλλά υπενθυμίζουν ότι υπάρχει, δηλαδή η αιτία πολέμου, δηλαδή η Τουρκία να θεωρήσει ως αιτία πολέμου σε περίπτωση που η ελληνική κυβέρνηση επεκτείνει τα χωρικά σύντατα στα 12 μίλια. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι ναι, επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη επεκτάθηκαν τα χωρικά ύδατα για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος στα 12 μίλια, στο Ιόνιο. Έκανε ένα βήμα η Ελλάδα. Τώρα συζητά νοτίως της Κρήτης. Όλα αυτά είναι για την Τουρκία, είναι προάγγελοι για κάτι που ετοιμάζει η Ελλάδα. Και νομίζω πως αυτή η κατεύθυνση οδεύουν.
11: Για κάτι που ετοιμάζει η Ελλάδα και που βρίσκεται στη φαρέτρα της Ελλάδας, όπως διάβαζα και το δικό σου ρεπορτάζ, το άρθρο σου στην Κυριακάτικη Καθημερινή, αλλά και, και τις αναλύσεις των άλλων συναδέλφων στην Καθημερινή, εξετάζοντας η Ελλάδα διάφορα σενάρια κλιμάκωσης από την πλευρά της Άγκυρας, έχει στη φαρέτρα της και αυτό το όπλο προκειμένου να αντιμετωπίσει μια κατάσταση.
14: Ναι, βεβαίως μπροστά μας έχουμε και πολλά ζητήματα. Δηλαδή έχουμε το καλώδιο, έχουμε
11: την Γαλάζια Πατρίδα.
14: Την Γαλάζια Πατρίδα, ακριβώς. Όπου και η Τουρκία θα προσπαθήσει να κάνει επίλυση δύναμης, αλλά και η Ελλάδα υπενθυμίζει ότι σε περίπτωση που γίνουν τέτοιου είδους βήματα,
11: έχουμε και εμείς από την άλλη πλευρά κινήσεις να κάνουμε και στο πεδίο αν χρειαστεί.
14: Οπότε αύριο πηγαίνει στην Αίγυπτο
11: στον πρόεδρο Σίση.
14: Έχει σημασία αυτό το ταξίδι και για το τουρκολιβικό μνημόνιο, δηλαδή ενώ η Ελλάδα έχει συνάψει συμφωνία με την Αίγυπτο για την υφαλοκρηπίδα της, και αυτό έχει τη σημασία του. Και νομίζω τώρα αυτή η επίσκεψη θα μπορεί να φέρει πολλά αποτελέσματα,
11: ναι,
14: για τα επόμενα βήματα που θέλει να κάνει η Ελλάδα στη Μεσόγειο και στο Αίγυπτο.
11: Αυτό να το συζητήσουμε και αύριο, να το ανοίξουμε, γιατί η Αίγυπτος είναι μια χώρα πολύ κρίσιμη σε αυτό που λέμε χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι η Τουρκία που θέλει να την τραβήξει στη συμμαχία των τριών. Συνεργάζεται μαζί της στον αμυντικό τομέα. Η Αίγυπτος δείχνει ότι προς το παρόν δεν έχει διάθεση να εμπλακεί περισσότερο. Είναι πολύ, πολύ πλοκό το θέμα. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Ευχαριστώ.
11: Καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης. Αυτά περί Αιγύπτου θα τα πούμε αύριο με αφορμή και την παρουσία εκεί του Έλληνα Πρωθυπουργού. Θα αλλάξουμε θέμα. Ερχόμαστε σε αυτό που μας συγκλώνησε το Σαββατοκύριακο και μας βήθησε στο πένθος. Είναι η απώλεια των δύο πιλότων μας, το οποίο κατέπεσε συνετρίβη, και βεβαίως τώρα αναζητούνται και τα αίτια που προκάλεσαν αυτό. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
11: Και είναι κάτι που βεβαίως μας βήθησε στο πένθος. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει, και το γνωρίζεις εσύ πολύ καλύτερα από όλους μας, πρέπει να εντοπιστούν τα αίτια. Δηλαδή είναι αναγκαίο να βρούμε γιατί έπεσε αυτό το φάντομα, έτσι δεν είναι Σταύρο?
15: Φυσικά, και για αυτόν τον λόγο η πολεμική αεροπορία έχει προχωρήσει ήδη στην σύσταση της Επιτροπής που θα εξετάσει όλα όσα συνέβησαν από την απογείωση μέχρι και την συντριβή του Phantom. Και βεβαίως έχουν ήδη συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία οι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας, εκτός από τα εκατοντάδες βίντεο βεβαίως που έχουμε καταγράψει την πτήση του μαχητικού από την πρώτη κιόλας στιγμή, όταν τροχοδρομούσε μέχρι τη στιγμή της συντριβής, περίπου 2 λεπτά αργότερα. Υπάρχουν κάμερες και από τη διοργάνωση αλλά και από τους χιλιάδες θεατές που παρακολουθούσαν εκείνη τη στιγμή την πτήση του Phantom, οπότε το υλικό αυτό είναι άφθονο, βρίσκεται ήδη στα χέρια των αρχών, και από εκεί και πέρα φυσικά υπάρχουν οι καταγεγραμμένες συνομιλίες τόσο με τον πύργο ελέγχου όσο και με τον συντονιστή εδάφους που είναι μέλος της ομάδας επιδείξεων της πολεμικής αεροπορίας. Και τα συντρίμια του αεροπλάνου, τα οποία και αυτά θα δώσουν απαντήσεις, κυρίως το αν αντιμετώπισε κάποιο μηχανολογικό πρόβλημα το μαχητικό. Όλα, ό,τι στοιχείο μπορέσουν βεβαίως να συγκεντρώσουν οι αρμόδιοι, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις.
11: Να σε ρωτήσω κάτι Σταύρο, εσύ έχεις πετάξει με Phantom ή μόνο με F-16?
15: Με Phantom όχι, με Phantom δεν έχει τύχει. Παρ' όλα αυτά.
11: Ναι, γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι ένα αεροπλάνο το οποίο φαντάζομαι για να πετάει είναι ελεγμένο απολύτως. Δηλαδή...
15: Απόλυτα, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι αεροσκάφη τα οποία έχουν όλοι πιστοποιήσει, έχουν υπογράψει τεχνική της πολεμικής αεροπορίας για να πετάξουν, και αυτοί ξέρουν καλύτερα από όλους αν είναι αξιόπλοοι ή όχι. Δεν τίθεται θέμα αξιοπλοίας. Επίσης, επειδή πολλοί στέκονται στην ηλικία των Phantom.
11: Ναι, αυτό, γι' αυτό εκεί θα το πήγαινα, ναι.
15: Ναι, τα Phantom αποσύρονται όχι γιατί δεν μπορούν να πετάξουν, δεν είναι αξιόπιστα, αλλά γιατί η διαφορά τους με τα σύγχρονα μαχητικά στις επιχειρησιακές δυνατότητες είναι μεγάλη. Έχουν παλιά ραντάρ, παλιούς αισθητήρες, παλιά όπλα, και αυτός είναι ο λόγος που αποσύρονται. Πτυτικά όμως δεν έχουν κανένα ζήτημα, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, συντηρούνται όπως πρέπει. Τα ελληνικά Phantom μάλιστα είναι εξυγχρονισμένα, στα τέλη της δεκαετίας του 90 εξυγχρονίστηκαν, και μην ξεχνάμε ότι για παράδειγμα στην αμερικανική αεροπορία υπηρετούν αεροσκάφη μεγαλύτερα σε ηλικία από τα δικά μας Phantom. Επίσης και στη δική μας αεροπορία τα Καναντέρ είναι εξίσου μεγάλα σε ηλικία, ή και άλλα αεροσκάφη, οπότε δεν είναι ζήτημα η ηλικία του μαχητικού. Όπως επίσης και το Phantom είναι αεροσκάφος το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον σε αεροπορικές επιδείξεις στο παρελθόν, και στην Ελλάδα βεβαίως, σε πάρα πολλά air show στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και σε άλλες αεροπορίες.
11: Τα λέω αυτά.
15: Αμερικανικά σμήνη χρησιμοποιούσαν Phantom.
11: Το είπα γιατί φαντάζομαι και εσύ έχεις δει το τι κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα από την πρώτη στιγμή, κάτι που θα θεωρώ βέβαια έως και ασεβές, δηλαδή προς την απώλεια των πιλότων μας, αλλά γράφονται πολλά.
15: Γράφονται πάρα πολλά, Σπύρο. Νομίζω όμως ότι σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, πρέπει να σεβαστούμε και τη μνήμη των πιλότων και τις οικογένειές τους και τους συναδέλφους τους στην πολεμική αεροπορία, που όπως είπα ξέρουν καλύτερα από όλους και για ποιον λόγο το κάνουν, γιατί πηγαίνουν και πετούν στα air show, και αν τα αεροπλάνα τους είναι κατάλληλα και ικανά, και φυσικά όλα αυτά τα προγράμματα που βλέπουμε με τους ελιγμούς τα έχουν μελετήσει, Τα έχουν κάνει χιλιάδες φορές πρόβα, έχουν εκπαιδευτεί. Δεν γίνεται τίποτα στην τύχη, δεν γίνεται τίποτα γιατί κάποιος πιέζει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά τα πράγματα έχουν επιστοποιηθεί από την ηγεσία και δεν υπάρχει περιθώριο.
11: Τώρα ας μην μπούμε στα σενάρια, γιατί έχω ακούσει και εγώ ότι μπορεί να μπήκαν πουλιά στους κινητήρες, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Φαντάζομαι.
15: Είναι πολύ νωρίς
11: ακόμη.
15: Το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων θα δείξει τα αίτια και θα το δείξει, όχι γιατί αυτά δεν δημοσιεύονται όπως γνωρίζουμε, απλώς για να αποφευχθούν στο μέλλον αντίστοιχες.
11: Ναι, σωστά, σωστά.
15: Και πρέπει να πούμε πάντως ότι εκεί που εστιάζουν οι αρχές είναι βεβαίως να αποκλείσουν την πιθανότητα κάποιου μηχανικού προβλήματος, κάποιας αστοχίας, είναι η αεροδυναμική συμπεριφορά του αεροσκάφους, το πώς συμπεριφέρεται στο συγκεκριμένο φάκελο πτήσης. Είναι όλα ανοιχτά,
11: ναι,
15: όμως,
11: ναι.
15: Είναι ακόμη πολύ νωρίς και αυτοί που χειρίζονται την υπόθεση γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν.
11: Σε ευχαριστώ, Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, γνώστης των πραγμάτων, με ψύχρεμη προσέγγιση, κυρίως με ακρίβεια και όχι τα πολλά σενάρια που διαβάσαμε την πρώτη στιγμή. Έολα, όσα σεβή επαναλαμβάνω, την ώρα που θρυνούμε την απώλεια των πιλότων μας. Και τώρα θα πάμε στη Γερμανία. Στη Γερμανία, γιατί είχαμε τη νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία. Και όπως διαβάζω στην Deutsche Welle, το πολύ εύστοχο που γράφουν η Δήμητρα Κερανούδη και ο Κώστας Αργυρός, διαβάζω το ρεπορτάζ από την ιστοσελίδα της Deutsche Welle, στο πρώην κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας άνοιξε το εκλογικό φθινόπωρο στη χώρα. Για εκλογικό φθινόπωρο κάνουν λόγο και ήδη έχουμε τη διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle μαζί μας. Γεια σου, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι.
16: Γεια σας από το Βερολίνο σήμερα. Μέχρι χθες ήμασταν στη Σαξονία Ανχαλτ να παρακολουθήσουμε τις εκλογές. Σπύρο, ιστορικό θα πρόσθετα εκλογικό φθινόπωρο, γιατί οι εκλογές της Σαξονία Ανχαλτ που τελικά επιβεβαίωσαν και ξεπέρασαν μάλλον τις προβλέψεις και τις προσδοκίες, με μια συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτική για τη Γερμανία, ένα θρίαμβο με ένα ποσοστό που σχεδόν αγγίζει το 44%, αποτελεί τομή για τη γερμανική ιστορία, αλλάζει τον πολιτικό χάρτη στη Γερμανία, είτε καταφέρει να φτιάξει τελικά κυβέρνηση, συνασπισμό ενδεχομένως με τη συμμαχία Σάρα Βάγκενεχτ, είτε όχι. Το αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση είναι για τη Γερμανία αυτή τη στιγμή κομβικής σημασίας. Ανοίγει το εκλογικό φθινόπωρο, μπορούμε να πούμε, γιατί σε δύο εβδομάδες έχουμε και άλλες κρίσιμες εκλογές.
11: Βέβαια, εγώ το φθινόπωρο, Δήμητρα, το διάβασα και αλλιώς, έως και χειμώνα θα έλεγα, όχι φθινόπωρο, βάρε χειμωνιά με αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Όχι μόνο μετεωρολογικά, αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ.
16: Ήδη σήμερα στο Βερολίνο υπάρχει αναβρασμός, κυριολεκτικά πολιτικός σεισμός και δεν είναι δημοσιογραφική υπερβολή. Η γραμμή όμως της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι η εξής. Εμείς συνεχίζουμε στην πορεία των μεταρρυθμίσεων που έχουμε χαράξει, συνεχίζουμε στην εξωτερική πολιτική που έχουμε επιλέξει, δηλαδή βάζουμε πλέον ανοιχτά στο στόχαστρο τη Ρωσία, αποδίδοντας ευθύνες ανοιχτά για τον υβριδικό πόλεμο στη Μόσχα. Συνεχίζουμε τη στήριξη στην Ουκρανία και προχωρούμε στις βαθιές μεταρρυθμίσεις που βέβαια συνοδεύονται από πάρα πολύ επώδυνες περικοπές σε συντάξεις, επιδόματα στο γερμανικό κοινωνικό κράτος. Τα λέμε αυτά, Σπύρο, γιατί αυτά τα θέματα έπαιξαν ρόλο στις Σαξονίας και καθόρισαν το αποτέλεσμα. Δεν ήταν τοπικές περιφερειακές εκλογές, ήταν εκλογές οι οποίες έστειλαν ένα σαφές μήνυμα στην καγκελαρία και τον ίδιο τον Φρίντριχ Μέρτς. Τώρα, να αλλάξει πορεία άμεσα.
11: Ναι, τώρα μπορεί να σχηματίσει, μπορεί να, τι να το πω, να αναλάβει τη διακυβέρνηση του κρατηδίου το AfD, η ακροδεξιά, ή θέλει συμμάχους?
16: Δεν είναι απίθανο, θέλει συμμάχους όμως. Και μέχρι στιγμής φαίνεται ένα από τα πιθανά σενάρια η δημιουργία ενός υβριδικού μοντέλου συνασπισμού μεταξύ AfD και της αριστερών καταβολών συμμαχίας της Σάρα Βάγκενεχτ. Αυτό το κόμμα τελικά μπήκε στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή η Σάρα Βάγκενεχτ ρυθμίζει τις εξελίξεις και έχει πει ότι δεν αποκλείεται συνεργασία με την AfD σε θέματα τα οποία έχουν κοινή πλευρά.
11: Άρα ένα, αντισυστημικό υβρίδιο τώρα εκεί θα αρχίσει να σχηματίζεται.
16: Ακριβώς. Σε τι συμφωνούν όμως? Σε τρία πράγματα. Πρώτον, ότι η Γερμανία πρέπει να αλλάξει στάση απέναντι στη Μόσχα και να την προσεγγίσει. Δεύτερο, να μπει τέλος στο ράλι εξοπλισμών, αλλά και στη στήριξη στην Ουκρανία. Και τρίτον, συμφωνούν ότι το δημοκρατικό τείχος, δηλαδή η απόφαση των υπόλοιπων κομμάτων να βάλουν μπλόκο στην ακροδεξιά, πρέπει να σπάσει. Έχει αποτύχει, είπε Σάρα Βάγκενερ, και έτσι από εδώ και πέρα, τις επόμενες ημέρες, εκεί στρέφονται όλα τα βλέμματα. Αν θα καταφέρουν δηλαδή αυτά τα δύο κόμματα να σχηματίσουν
11: κυβέρνηση.
16: Δεν θα είναι εύκολο.
11: Ναι,
16: δεν θα είναι εύκολο.
11: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Η Δήμητρα Κυρανούδη, η διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας από την Deutsche Welle, για ένα εκλογικό αποτέλεσμα που έχει προκαλέσει, όπως μας είπε η Δήμητρα, πολιτικό σεισμό στη Γερμανία, αλλά θα έλεγα και έντονο σκεπτικισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αμέσως στο Χρήστο Στρατουλάκο, έχουμε αυτή την πυρκαγιά στην Κόνιτσα, να δούμε πώς πάει. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, από την Κόνιτσα, όπου για 8η ημέρα προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν αυτήν την πραγματικά πολύ δύσκολη πυρκαγιά εδώ στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. Το θετικό που μπορούμε να πούμε σήμερα σε σχέση με τα όσα συνέβησαν στο Σαββατοκύριακο είναι ότι η φωτιά πλέον δεν απειλεί την Κόνιτσα. Καθώς χθες το βράδυ, Σπύρο, να σου πω ότι έφτασε πάρα πολύ κοντά, περίπου στα 700 μέτρα από τα πρώτα σπίτια του οικισμού. Ευτυχώς εκεί είχαν παραταχθεί οι πύγες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, μαζί επίσης με τους εθελοντές αλλά και την πολιτική προστασία του Δήμου και της περιφέρειας. Ευτυχώς τα κατάφεραν, δεν κινδύνευσαν τα σπίτια τελικά, μπόρεσαν να σβήσουν την πυρκαγιά και λίγη ώρα αργότερα κόπασαν σχεδόν τελείως οι άνεμοι, Σπύρο, μέχρι και πριν λίγη ώρα είχαμε άπνοια, με αποτέλεσμα να μπορέσουν οι δυνάμεις
11: βρήκαν την ευκαιρία να την χτυπήσουν.
17: Ακριβώς, ναι. Κυρίως και οι επίγειες δυνάμεις, να σου πω ότι κάνουν σημαντική δουλειά, παρότι μιλάμε για μια πολύ δύσβατη περιοχή, χωρίς δρόμους για να μπορέσουν να φτάσουν τα επίγεια τμήματα της πυροσβεστικής στα σημεία όπου είναι έρπουσα η πυρκαγιά. Και το λέω και το αναφέρω τη λέξη έρπουσα, διότι σε πολλά σημεία βλέπουμε την πυρκαγιά να καίει το έδαφος και να μην έχουν καεί τα δέντρα. Από εκεί πέρα να σου πω ότι σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν ενισχυθεί λίγο οι άνεμοι, κυρίως με τα ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν εδώ, προσπαθούν να κάνουν στοχευμένες βολές για να αντιμετωπίσουν τα τρία σημεία τα οποία απασχολούν αυτή την ώρα την πυρκαγιά. Δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο. Το ένα είναι απέναντι ακριβώς από την Μονή Στομίου εδώ στην Κόνιτσα, ένα άλλο κοντά στη Χαράδρα του ΑΟΥ και ένα ακόμα το οποίο είναι πάνω από την.
11: Είναι και δύσβατα πανέμορφα βέβαια μέρη, πανέμορφα και είναι. Κρίμα που ένα κομμάτι τους τώρα έχει παρωθεί στις φλόγες. Είναι πανέμορφα μέρη, δύσβατα, οπότε μεγάλη δουλειά γίνεται από τα εννέαρια μέσα.
17: Ακριβώς. Να πούμε βέβαια, Σπύρο, ότι είναι και πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις που έχουν έρθει δύο ομάδες από την Πάτρα, από το Αγρίνιο, έχουν έρθει πυροσβέστες από τη Θεσσαλονίκη και προσπαθούν και αυτοί στα σημεία στα οποία μπορούν να φτάσουν να καθαρίσουν, όπως λένε στη γλώσσα τους πυροσβέστες, τα σημεία που έχει περάσει η φωτιά για να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις. Και βέβαια οι κάτοικοι έχουν και ελπίζουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτή η πυρκαγιά. Υπάρχει ανησυχία. Μάλιστα. Και εκνευρισμός μετά από 8 μέρες.
11: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Εύχομαι. Χρήστος Στρατουλάκος ήταν από την Κόνιτσα. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
18: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Σαρωτική νίκη της AfD στη Σαξονία-Ανχάλτ. Οι συνέπειες για το Βερολίνο και τον καγκελάριο Μέρτς. Γρίφος ο σχηματισμός τοπικής κυβέρνησης από την AfD. Τα σενάρια για την επόμενη μέρα. Πρώτον πυλών ο νέος προϋπολογισμός στη Γερμανία. Νουφεσίες από τους οίκους αξιολόγησης. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Η εφημερίδα Bild αναφέρει ότι σήμερα το πρωί στο Βερολίνο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, μιλώντας στο Προεδρείο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, εξέφρασε την αγανάκτησή του για την νίκη της AfD και για μια διαφαινόμενη ακροδεξιά κυβέρνηση. Μια εξέλιξη όπου, όπως ανέφερε, συγκλονίζει συθέμελα το κόμμα του και κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει για το μέλλον. Σημαντική αυτή η εβδομάδα στο Βερολίνο και για έναν ακόμη λόγο, από αύριο το Κοινοβούλιο θα συζητήσει τον προϋπολογισμό για το 2027, με τις δαπάνες να φτάνουν τα 555,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλώντας στην Κυριακάτικη Βέλτ, αναλυτές του Αμερικανικού οίκου αξιολόγησης Fitch αλλά και του Ευρωπαϊκού Scope προειδοποιούν τη γερμανική κυβέρνηση ότι το κόστος δανεισμού αυξάνεται συνεχώς. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
11: Και επιστροφή από τη Βόνη στο Φάληρο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς τον.
19: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Τρίτη αγωνιστική της Super League με τον Παναθηναϊκό να είναι ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ με 3-1. Με ηγέτη και σκόρερ τον Τετέ. Δύο γκολ έβαλε επιθετικός του Παναθηναϊκού. Ο Πανετολικός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0 και είναι μόνος πρώτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Έχει 9 βαθμούς σε 3 αναμετρήσεις. Ο Όφη νίκησε την Κηφισιά με 2-0. Δεν ανέδειξε νικητή η αναμέτρηση Ατρόμητος Καλαμάτα. Η τρίτη αγωνιστική ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Αστέρας Ηρακλής που θα αρχίσει στις 6. Στο US Open ο Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα από τον Μπεν Σέλτον με 3-0 σετ στον τέταρτο γύρο. Δεν έχει φτάσει άλλη φορά τόσο μακριά ο Τσιτσιπάς στην καριέρα του. Mm-hmm. Είχε κάποιες ενοχλήσεις στο δεύτερο σετ, δέχτηκε ιατρική φροντίδα, χωρίς όμως να δείξει ότι ξεπέρασε το πρόβλημά του. Και σε μια είδηση τελευταία στιγμή στο μπάσκετ, ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάη, όπως ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ναι, οι Ερυθρόλευκοι θα εισπράξουν το ποσό των 2,3 εκατομμυρίων ευρώ από την Ντουμπάη για να τελειώσει ένα σύριαλ του καλοκαιριού που κούρασε αρκετά.
11: Αλήθεια είναι αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
7: Επόμενος.
20: Ναι.
7: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
20: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
20: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
20: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
20: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής για να ξεκινήσει και ωραία η εβδομάδα. Κολοκυθάς με Αναστασοπούλο. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Γεια σας.
22: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
23: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
24: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
25: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
26: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
27: This is going to be absolutely massive.
25: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
28: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
29: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
30: Ποιος καλέ?
29: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
30: Και σε παίρνει αυτή?
29: Βεβαίως.
31: Η ώρα είναι 3.
0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρ.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
5: Πέλα FM

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

0: Radio Pella, στους 103,3 FM Stereo.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
7: Πέλα FM.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
3: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
7: Πέλα FM

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Πέλα FM.
3: Λες να μαθάλεις. Λες πως λυπάσαι.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
4: Πέλα FM

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Bella FM.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
3: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά.

Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

γίνεται, αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε, είστε καλά? Λοιπόν, επέστρεψα Σεπτέμβρης, παιδιά, 7 Σεπτεμβρίου σήμερα, και επιστρέφουμε στα μικρόφωνά μας, στην αγαπημένη μας εκπομπή Like στη Μουσική. Τι μου κάνετε, πώς περάσατε, παιδιά, το καλοκαίρι, πώς περάσατε? Πολλά τα νέα, επιτέλους βγαίνουν καινούργια τραγούδια. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα επικοινωνούμε από εδώ και πέρα, πρώτο ο Θεός, και πάμε να ακούσουμε τις πρώτες μας επιτυχίες.

Γεμίσατε μπαταρίες, ξεκινάει ο Σεπτέμβρης δυναμικά. Καλά ξεκινάει ο Σεπτέμβρης, εντάξει, εκτός από τις κακές ειδήσεις που πάντα θα υπάρχουν έτσι στα social, στην TV. Λοιπόν, θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας, παιδιά, στο Viber και να μου πείτε πώς περάσατε. Εγώ γέμισα μπαταρίες, ξεκουράστηκα, μπορεί να μην έκανα πολλά μπάνια, αλλά είμαι εδώ πολύ χαρούμενη μαζί σας.

ξεκινάμε το πρώτο μας νέο. Ο Κώστας Καραφώτης έκλεισε τα 48. 48 χρονών, παιδιά, είναι ο Καραφώτης. Χρόνια του πολλά, παιδιά. Και τι είπε η γυναίκα του? Είπε χρόνια σου πολλά, έρωτά μου, παντοτινέ.

φωνός, της αγάπης μίλης ο νόμος. Πάμε κι όπου βγει. Άρρωστη κατάσταση, πες μου, πως θα βρεις χαρά στις πληγές μου. Δεν θα φτάσουν χίλιες ζωές μου.

εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Παιδιά, ο Αύγουστος είχε πάρα πολλές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, από καλλιτέχνες και στο εξωτερικό φυσικά. Και Σεπτέμβρη θα υπάρχουν πάρα πολλές συναυλίες μέχρι να ξεκινήσουν κάποια μαγαζιά. Άλλα ξεκινάνε στην Αθήνα Σεπτέμβρη, όπως η Ζευγαρά με το Γονίδι, και άλλα ξεκινάνε, παιδιά, τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη. Δηλαδή τα μεγάλα σχήματα ξεκινάνε τέλος Οκτώβρη.

αγαπημένη μας, είπε παιδιά ότι δεν την πειράζει καθόλου η ηλικία της. Θα την πειράξει όμως πάρα πολύ εάν η φωνή της δεν την ακούει.

σε λίγες μέρες, παιδιά, ξεκινούν και τα σχολεία. Οι μαθητές ετοιμάζονται. Κουράγιο, παιδιά, έτσι, αν και έχει πάρα πολύ ζέστη. Κουράγιο, παιδιά. Αυτό είναι μια όμορφη διαδικασία. Μαθαίνετε πράγματα. Πρέπει να παίρνουμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων.